0: καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουγκλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530 σχεδόν χιλιάδες μοναδικούς δικαιούχους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
3: Κύριε Τερζή.
4: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
3: Εδώ, κοιτάξτε, θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
4: Βεβαίως.
3: Το λέτε τώρα επί τόπου.
4: Επί τόπου.
3: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική, δικό σας.
4: Έχω

Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Την καλημέρα και

Καλημέρα στον φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει λέει στους εορτάζοντες σήμερα και αύριο. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Γλυκερία για τη συνέχεια. Ζωντανά μέσα από το Λυκαβητό. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Λύκη. Καλημέρα στον Χρήστο τον Βαρότε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Χαρούλα.

κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα, Άρχοντα, και καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πελοπόννησο. Δεν μου γράφετε πού. Αφιέρωση, μου λέει, ένα τραγούδι για όσους γιορτάζουν σήμερα και όσους γιορτάζουν αύριο. Εντάξει, παιδιά, καλά να είμαστε και αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Μανώλη Λιδάκη. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Άξιος. Η Ταχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι. Σε κίνδυνο συναγερμό, πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους με επίκεντρο ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να την φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλυθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε χθες το απόγευμα. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρους κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Η ΕΑΔΕ ολοκλήρωσε χθες την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε την ώρα με Μάνο Λιμιτσιά και το ερωτικό. Για τη συνέχεια Ελένη Βιτάλη, η Κιβωτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Μάλιστα, καιρός να τα μαζεύουμε. Βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Καλατζή. Όχι, ακούσαμε το Δελφινό, ναι, Γιάννη Καλατζή, το Δελφινοκόριτσο με το Μιχάλη το Βιολάρι, Σταμάτης Κόκοτας, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Γιάννης Πάριος. Θα έρθει ο Νίκος Σουπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Χρονιά πολλά στους εορτάζοντες, στους Πέτρους, στις Πετρούλες, στους Παύλους. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Ελάτε.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Βακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν τελικά να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα, με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος. Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν και οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα τελευταία 24 ώρα 44 πυρκαγιάς ξέσπασαν, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Στους 1.450 οι νεκροί, ο επίσημος απολογισμός. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στο Εγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις Βρετανικές βάσεις Δεκελίας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό κατακέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Η ΕΔΕ ολοκλήρωσε την αποστολή 617,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο όμως της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Earth News Radio 105,8. Προτελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι. Να πάμε λίγο πιο άνετα στη θάλασσα με την οικογένεια ή σε κάποιο βουνό, όπως αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση πάντως για το λαγοκέφαλο καλά κρατήσει παρέες και ας εμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες 21 χρόνια πριν. Θα μου πείτε άλλο τότε, άλλο τώρα, που κοντεύει να αδειάσει το Αιγαίο από τα υπόλοιπα ψάρια. Σωστό και αυτό, αλλά και η υπερβολή κυρίως στα social media αλλά και σε ενημερωτικές σελίδες νομίζω ότι είναι πολύ, παραπάει λίγο. Και αν μας αρέσει βεβαίως και η υπερβολή, λίγο στη γειτονιά μας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος ή μέδουσα στην περιοχή, στην περιοχή σας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστικότερη είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν ασφαλώς η φωτιά στην Καλλιθέα και η συγκινητική στιγμή που μια γυναίκα 75 ετών, αποκλεισμένη από μια επιθετική φωτιά στο μπαλκόνι, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, αποφασίζει να πηδήξει για να σωθεί από τους πολίτες που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Πήρα γιαγιά, θα σε πιάσω, ήταν η συγκλονιστική στιγμή. Κραυγή που έβγαλε από κάτω ένας πολίτης. Ήταν συγκλονιστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του κτηρίου σε μονοκατοικία δύο ορόφων συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και μια 75χρονη, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι. Ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα μέσω μιας γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του όμως δεν ήθελε να κατέβει και καλούσε βοήθεια. Κάποια στιγμή οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα εκείνη να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής. Φώναζε βοήθεια-βοήθεια και κάτω από τον μπαλκόνι είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Τότε φτάνει στο σημείο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σαν delivery και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την έπιασε λοιπόν, την έσωσε την ηλικιωμένη μαζί με άλλους πολίτες. Έβλεπε, λέει, πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί δίπλα του και φώναζε γιαγιά πίδα. Παράτησα το μηχανάκι, έβλεπα τη φωτιά ακριβώς από πάνω της, θα καιγόταν. Πολλοί άνθρωποι είμαστε και τις φωνάζω, γιαγιά πίδα, θα σε πιάσω. Και μου λέει σίγουρα, σίγουρα, πίδα, της λέω και πήδηξε. Την πιάσαμε και εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Η 75χρονη έκλαιγε, ούρλιαζε, αλλά ρωτούσε το διανομέα αν θα την πιάσει και έλεγα μην αγχώνεσαι γιαγιά, πίστευε και πίδα. Και έτσι σώθηκε η ζωή της ηλικιωμένης, η οποία βεβαίως ήταν σε κατάσταση σοκ για αρκετή ώρα, αφού είχε επιδείξει από ένα μπαλκόνι 5 μέτρων και σώθηκε από τους πολίτες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Ακόμη οι δύο πυροσβέστες φέρουν εγκάβματα και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Πραγματικά, μέσα στο καταγαλό καιρό, μια τέτοια ιστορία, μια 75χρονη που ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες για όσους τις έχετε παρακολουθήσει. Πάντως, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από αυτή τη βδομάδα, την ώρα που η Μεσόγειος ήδη βράζει, αλλά το Αιγαίο παραμένει παγωμένο και αυτό είναι μια πολύ δυνατή ιστορία. Υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη, συνοδεύονται όμως από ένα εντυπωσιακό φαινόμενο όσον αφορά τις θάλασσες Μεσογείου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Δυτική και η Κεντρική Μεσόγειος βιώνουν ένα ιδιαίτερα θαλάσσιο, ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, η τελευταία εβδομάδα, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει θετικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτονται, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται κατά τόπους από 2,5 έως 6,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα με τη θερμοκρασία των νερών να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στην Δυτική Μεσόγειο αποτελούν συνέχεια της ανωδικής πορείας που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Από περίπου 16 βαθμούς Κελσίου στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγει στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος όσο και συνολικά για την εποχή.
Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Αιγαίου, στο οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας περίπου 1 βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι από 2,5 έως 6,3 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο πάνω από το μέσο όρο, 1 βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και 1 βαθμό κάτω από το μέσο όρο στο Αιγαίο. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που από αυτά τα περίεργα που κάνει η φύση και ο καιρός. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Δεν θα υπάρξουν βροχές, αλλά η αστέθεια θα είναι περιορισμένη και θα επανέλθει σταδιακά από την Τρίτη και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και θα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 34 με 35 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 24 βαθμούς στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 22 στο Ηράκλειο, 25 στη Χαλκίδα, 23 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννα. Είναι έτσι η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Art News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των Τροπικών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κέρι, άθρο του Χαριλάου Τρικούπη, με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεινύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1930, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άνθρωπης η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά, ένα ο Ζαγκάλο και μετέπειτα ο Ζαγκάλο, ο οποίος μετέπειτα ήταν προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. 1986, η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη. Αρχή της εξάδρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951, ο Μίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου, και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1866 έρχεται στη ζωή ο Ρομπέν Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σεντ-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έγραψε το Μικρό Πρίγκιπα, ενώ το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, το Μουντιάλ, αν και διεξάγεται εδώ και 18 μέρες, τώρα αρχίζει. Πέρασαμε ουσιαστικά στη φάση των 32 και εδώ ξεκινούν οι αγώνες νοκάουτ, που βεβαίως θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με κάποιους να εντυπωσιάζουν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία. Κάποιες εκπλήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο, κάποιους άλλους να παίζουν στο Ρελαντί, όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα, απογοητεύοντας, όπως η Ουρουγουάη και η Νότια Κορέα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο στάδιο της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου. Οι δύο πλευρές του τουρνουά δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική. Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν θα βρίσκονται από τη μία πλευρά, και ανάμεσα σε αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, Γαλλία και Ισπανία, έχοντας μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ολλανδία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να έχουμε από νωρίς τα πρώτα ντέρμπι, καθώς στις 32 θα έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γυραιά Ήπειρο. Ωστόσο, σε αυτήν την πλευρά, από τη φάση του 16 και μετά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία θα παίξει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη αντίστοιχα, θα κονταριστούν μεταξύ τους με παθλό μια θέση τα πρωιμή τελικά. Από την άλλη πλευρά του τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία λογικά θα δώσει το πρώτο δύσκολο μάτς στους 8 κόντρα πιθανότατα στην Κολομβία. Αναλυτικά λοιπόν τα ζευγάρια. Νότια Αφρική Καναδάς έληξε με τον Καναδά να κερδίζει 1-0 με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία Μαρόκο, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία με γκολ του Εουστάκιο και έτσι πέρασε στους 16. Θα ακολουθήσει αύριο Ολλανδία Μαρόκο, Πορτογαλία Κροατία,

ευρώ σε 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων. Εστάλει λοιπόν η εντολή, αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς αφημί. Εστάλθηκε η εντολή λοιπόν να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας δήλωσε ότι με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με το μόχθο τους στην ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμα προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο. Έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη νέα διαδικασία, διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Λοιπόν, τα χρήματα μοιράζονται για τη βασική εισοδηματική στήριξη, για τη βιωσιμότητα είναι 112 εκατομμύρια, για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 6 εκατομμύρια, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής 22.475.000, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής 16.674.000, για τα οικολογικά προγράμματα 440.112.000, για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Παλάγους 14.510.000. Ύστερα από αυτές τις πληρωμές, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1.061.000, υπερκαλύπτοντας ήδη το στόχο των πληρωμών που ήταν σε αυτό το ποσό. Στο ποσό βεβαίως δεν συνυπολογίζονται οι πληρωμές του πυλώνα 2 εντός του ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2026. Αφήνουμε τις πληρωμές και πάμε στα πρόστιμα. Ένας ηλικιωμένος, το ακούσατε και στο δελτίο προηγουμένως, έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Συνολικά είχαμε 44 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, παρότι υπάρχουν συνεχείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων και υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τους αυξημένους ανέμους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τούρνα, που καλεί σε επανύπνιση τους πάντες, καθώς το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και τις τελευταίες ημέρες του Ιούνιου θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των μελτεμιών. 44 λοιπόν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 37 αντιμετώπιστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 7. Συνολικά στην Αττική συνέλευσαν 2 άτομα, ενώ επιβλήθηκε το πρόστιμο στον 79χρονο που έβγαλε την ψυχή της σταριά στην Νέα Μάκρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, υπήρξε σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου στις αφήνες της Αττικής παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του υψηλού δίχτυ επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 και κάποιος βγάζει ψισταριά για να ψήσει, ή έχει άγνοια κινδύνου ή πραγματικά είναι αδιάφορος για το τι επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει συνολικά στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχουν επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ως τώρα, ως χθες, έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.000 και έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, 125, το 93,94%, αφαιρούν πυρκαγιές από αμέλεια και 8, το 6,6, από πυρκαγιές από πρόθεση. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν το 95%, το οποίο βάζει φωτιά από αμέλεια, αλλά δεν καταλαβαίνει το πόσο μεγάλες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια αμέλεια, μια απροσεξία κάποιας στιγμής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρόστιμα, αφορά τις πυρκαγιές, που δυστυχώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στα πολιτικά, που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι περιοδίες. Είμαστε, πώς να το πω έτσι, σαν μια περίοδο προεκλογικής εκστρατείας πριν την προεκλογική εκστρατεία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ξεκινήσει τις περιοδίες με επίκεντρο και θεματική την οικονομία αλλά και τη στήριξη των οικοκυριών. Βασικός αντίπαλος φαίνεται ότι εξελίσσεται, φαίνεται ότι αναδεικνύεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, με σαφή στόχευση

την οικονομία και την ανάδειξη πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζονται λοιπόν οι περιοδίες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, θα δώσει εκ νέου έμφαση στην Αττική, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας και αποτελεί παραδοσιακά το βαρόμετρο των εκλογών. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή, αλλά και την επιλογή του νέου Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, σειρά για περιοδίες θα έχει Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η περιοχή που επλήγει από τη μεγάλη κακοκαιρία Ντάνιελ σχεδόν πριν 3 χρόνια και ακόμη οι πληγές σε πολλά σημεία δεν έχουν κλείσει. Είναι η περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ υπάρχει πάντα η βαριά σκιά από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που βεβαίως η δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά ωστόσο θα πάρει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε 7 και 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα έχουμε την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο, και όλη εκείνη την εβδομάδα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπουργοί και βουλευτές θα περιοδεύουν σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή 7 και 8 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, μετά τη Θεσσαλία, σειρά θα πάρουν ορισμένα μικρά νησιά και στα μέσα Ιουλίου θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος κύκλος περιοδιών, με το δεύτερο να ανοίγει σύμφωνα με το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομία, δηλαδή η ανάπτυξη, η μείωση των φόρων και η στήριξη κοινωνίας, θα είναι σταθερά στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου όλων των στελεχών. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι πάντα στην κορυφή της προεκλογικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγεται ότι ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα είναι ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Παράλληλα, αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο διαψεύδουν τα περί επιλογής αντιπάλου, θα το έχετε ακούσει σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, είναι προφανές ότι λόγω των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, όσο και λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, με το οποίο θα επιδιωχθεί, όπως καταλαβαίνετε από τα γαλάζια στελέχη, η σύγκριση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι η επιλογή των στελεχών. Την περασμένη Πέμπτη, θα θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από τον Τάκη Τρακουσέλη σε μια ειδική συνέντευξη εκεί για την αυτοκίνηση, ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ο συνοδηγό του αγωνιστικού του αυτοκίνητου, απάντησε ότι όταν μπαίνει συνοδηγός με ένα οδηγό αγώνων, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν τον οδηγούσα εγώ, αποκλείεται να ζαλιζόταν. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του, καθώς έχει περάσει το κόμμα του η Ελλάς στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης, θα είναι στο επίκεντρο της κριτικής των γαλάζιων στελεχών, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπολείπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά ενεργοποιεί 3 μεγάλες μεταγραφές ως απάντηση στη διαρροή των πράσινων στελεχών προς τα όργανα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για την κυρία Τσάγκρη. Η κυρία Τσάγκρη, η οποία αποχώρησε από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Μιας και είμαστε όμως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προτείνει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με βασικό στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου περιέγραψε στους άμεσους στόχους ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που επί μακρόν έχει επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγείας της χώρας, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και την πρόθεση ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τρίτο, την επανείδηση του κοινωνικού κράτους και τέταρτο, άμεσα μέτρα και ένα πλήρες σχέδιο κατά της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, μιλώντας για τα φορολογικά, είπε ότι για τη φορολόγηση κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία,
προέρχεται από μερίσματα τόκου και υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά και τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη αδικία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη την οποία επί Μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Τώρα, υπάρχει βεβαίως κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά που βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη, είναι πάρα πολύ σωστά μέτρα, ειδικότερα το δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία, που πολύ σωστά επισημαίνουν ότι επί Μακρόν έχει υπομειστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Γιατί όμως δεν έγιναν αυτά τα 4 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και που θα μπορούσαν βεβαίως να είναι και διαφορετική φορολογική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια? Μην ξεχνάτε ότι η μισθωτή και η μεσαία τάξη κατά κόρον σήκωσαν το βάρος μαζί με τους συνταξιούχους, σήκωσαν το βάρος αυτής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, όταν και την προηγούμενη, την πρώτη φορά αριστερά, είχαν ακουστεί διάφορα περί ελαφρύσεων των ευάλωτων, των ανθρώπων της εργασίας, των μισθωτών και όλα αυτά και των ελεύθερων επαγγελματιών. Και θυμάστε τη συνέχεια τι ακολούθησε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εκεί πάντως που τα πράγματα δυσκολεύουν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που ξεκαθάρισε οριστικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ κομμάτων. Φαίνεται ότι τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν και η εσωκομματική μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυξάνεται η περιδίνηση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου φαίνεται να εγκαταλείπουν την πίστη τους στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ακούς ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ο οποίος στήριζες, ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα νέο πολιτικό εγχείρημα φαίνεται να μην αποδέχεται, φαίνεται να θέλει να πάνε κατά μόνας στο κόμμα και βεβαίως να περάσουν και ένα ιδιότυπο πολιτικό face control, δηλαδή αν θα τους δεχτεί το νέο κόμμα. Λοιπόν, αυτές οι αλλεπάλλες αρνήσεις λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα έχουν κάνει αρκετούς να αναθεωρήσουν την άποψή τους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχεια εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά μιλά μόνο για συνεργασία με στελέχη και όχι με κόμματα, στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία και ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πήρε αποστάσεις από την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σεβαστό, είπε, αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέραμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα, αλλά αυτό σημαίνει στήριξη και κριτική, είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζοντας τη θέση του από εκείνη του Σοκράτη Φάμελου. Θυμίζω ότι και ο γραμματέας του κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες, ο Στέργιος Καλπάκης, είχε παραιτηθεί, λέγοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λέγεται ότι η μειοψηφία σιγά σιγά συγκεντρώνει τις υπογραφές και ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν ώστε να συγκληθούν τα όργανα, κυρίως η Κεντρική Επιτροπή, για να επανεξετάσει αυτή την απόφαση. Με τρία κορυφαία στελέχη, τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, να έχουν την πρωτοκαθεδρία και να δοθεί μια νέα μάχη προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει είτε μόνος του είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Βέβαια και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς συζητούσαν τον τελευταίο χρόνο με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς χωρίς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίως το ζήτημα είναι και που έχει τεθεί μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα όταν δημοσκοπικά φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν περίπου στο 1%.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες μας έρχονται από τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Και όπως δηλώνει η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνα Κιώνα, αυτή τη στιγμή μόλις ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς. Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους τους χώρους, ο οποίος κρίνεται απόλυτος απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα ακτινολογίας. Επίσης, οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας, ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ποια τώρα είναι η λύση σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις? Συχνά απευθύνεται έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρουν από το σπίτι παγωκίστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους στον ασθενή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι η ίαση μιας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, κάποιοι λένε γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι ανεμιστήρες. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Εκτιμούν πολλοί από τους γιατρούς ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγιεινής, δηλαδή με απλά λόγια να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε ένα κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιώνα υποστηρίζει ότι ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών, δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την περασμένη εβδομάδα πάντως, ο Γκέραλτ Γκάς, ο πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων, χτύπησε το καμπανάκι για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατηδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης με ανεμιστήρες και παγωκίστες. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κατά την εκτίμηση του κυρίου Γκέραλτ Γκάς, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων στη Γερμανία, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα, αν καταλαβαίνετε καλά, με τα οικονομικά προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία, με την οικονομική κρίση που την έχει χτυπήσει από την ημέρα που κόπηκε το φτηνό αέριο από τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι το να μπουν, να μπει κλιματισμός στα νοσοκομεία είναι μάλλον μια ουτοπία. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την Ιαπωνία. Ένας 42χρονος από το Χιόγκο της Ιαπωνίας διαθέτει τον εαυτό του για να μην κάνει θεωρητικά τίποτε. Με σπουδές αστρονομίας και με εμπειρία ως συγγραφέας, εγκατέλειψε την εργασία του γιατί θεωρούσε βαρετή, ενώ ο εργοδότης τον είχε επιπλήξει λέγοντας ότι δεν έχει προσφέρει και πολλά. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα έχει θέση στον κόσμο. Με ένα tweet γεννήθηκε η υπηρεσία Rental Person, μέσω της οποίας παρέχει την παρουσία του σε όποιον τη χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο, με μοναδική εξαίρεση τη σεξουαλική επαφή. Σε διάστημα 5 ετών συνεργάστηκε με 5.000 ανθρώπους, νιώθοντας ότι καλύπτει ένα κενό που δημιουργείται από τη μονοαξία ή την απογοήτευση. Το περασμένο έτος χρέωνε 55-167 ευρώ για απασχόληση 2-3 ωρών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 ευρώ. Σήμερα ισχυρίζεται ότι αφήνει τους πελάτες να αποφασίζουν το ποσό που θα του καταθέσουν, αλλά όλος για την διεκπαιρέωση του αιτήματος είναι η κάλυψη τυχών εξόδων μετακίνησης ή γεύματος αν προκύψει στο πλαίσιο του αιτήματος. Παρότι ο ίδιος αναφέρει ότι δεν κάνει τίποτα, στην πραγματικότητα κάνει πολλά. Κατακλείζεται από μηνύματα που του ζητούν να συνοδεύσει ένα πελάτη στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία, να καθίσει δίπλα σε κάποιον που εργάζεται ή να ακούσει τα παράπονα εργαζομένων για τους εργαδότες του. Ένας πελάτης του αποκάλυψε ότι όταν ήταν έφηβος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τροποκτονία. Ένας πολιτικός τον νίκιασε για να του μιλήσει για τις δυσκολίες της δουλειάς του και σε περιπτώσεις όπως αυτές δεν σχολιάζει ή δεν δίνει συμβουλές. Απλώς ακούει, συμμετέχει στη συζήτηση με ένα νεύμα ή ένα κατάλαβα και σύμφωνα με τον ίδιο, για αρκετούς αυτό αρκεί. Δεν θέλουν κάποιον να τους μιλήσει, αλλά κάποιον να τους ακούσει. Χωρίς κριτική, χωρίς γνώμη, χωρίς τοποθέτηση. Ο Μοριμότο έχει καταλήξει στην εμπειρία ότι αυτή, ότι η οικειότητα συχνά κάνει τους ανθρώπους να κρατούν το στόμα τους κλειστό.
Η φιλοσοφία του αυτή προέκυψε από μια βαθιά προσωπική απώλεια. Η μεγαλύτερη αδερφή του, μην μπορώντας να βρει εργασία που τη στέριαζε, αυτοκτόνησε. Το γεγονός αυτό το συγκλώνησε και τον οδήγησε να αναρωτηθεί αν η απλή παρουσία ενός ανθρώπου θα μπορούσε να έχει αξία. Στην Ιαπωνική κοινωνία, η μοναξιά απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς τα φαινόμενα της μοναξιάς και της απογοήτευσης παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν μόνοι στις κατοικίες τους είναι περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κάθε χρόνο, άνω των 65 ετών, που σβήνουν αθόρυβα. Και το δεύτερο φαινόμενο συνδέεται με την παρατεταμένη απομόνωση των νέων, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά να αποσυρθούν, με περίπου 1,46 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, περίπου το 2% του πληθυσμού, να εκτιμάται πως για μια περίοδο μεγαλύτερη των 6 μήνων παραμένουν στο σπίτι τους, αποφεύγοντας να πάνε στο σχολείο ή στην εργασία τους. Στην Ιαπωνία το 2024 η μοναξιά αναγνωρίστηκε ως εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και θεσπίστηκε νόμος για την πρόωθηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διοργανώνουν εκστρατείας ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν κέντρα υποστήριξης.

0: 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχτούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Προς τις κάλπες, επιτελείες σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της ελέγχωσης και η Καρισιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με το ΣΕΒ, σύσκεψη του Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα επιτευχθεί μια συμφωνία από την κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομηχανίες τροφίμων για να περιοριστεί λίγο κάπως η ακρίβεια. Θεσσαλονίκη, ένα σύστημα σώζει ένα συνεργείο, δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Πάμε στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 κενές θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγευσε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι, μια ανεπανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Και πέταξε τον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 839 από τους κορυφαίους αθλητές ο Τεντόγλου όλων των εποχών. Ελεύθερος τύπος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας Made in Απιθύτα, μια ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Ο δράστης είχε μαχαίρι. Εφημερίδα των συντακτών. Κεραμικός η Golden Visma, η αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες στις σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης για διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πάμε στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τσάγκρη από τον Κασελάκη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια, Made in Greece, με συνέντευξη του Γιάννη Μανιάτη εδώ στην Αυτεμπορική. Στρατηγική ανάγκη μετακλήσεις, έλλειψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία εκκλείδωσαν ακόμη 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Σε πλήρη λοιπόν κινητοποίηση βρίσκεται ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, προχωρεί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ τα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος κινητοποιούνται, είπαμε και στην αρχή, για τις κινητοποιήσεις, για τις περιοδίες, κυρίως στην Πελοπόννησο την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολουθεί τώρα η δύσκολη αγροτική Θεσσαλία και με βεβαίως στη Λάρισα και στο Βόλο. Τα νέα ονόματα λοιπόν που έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα, θα ανακοινωθούν και άλλα 50 ονόματα εντός του Ιουλίου. Στην Αλφα Αθηνών θα είναι υποψήφιος ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού στη Β' Πειραιός, ο φωτογράφος Δημήτρης Κούλος, είναι νομίζω από τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτά τα reality στα κανάλια. Στον Εύρο είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου. Στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώη Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκα. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδρέου. Στην Εύβοια ο δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευρυτανία ο εγκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Όπως σας είπα, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα ονόματα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλα τα κόμματα ετοιμάζονται. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Στην Ελλάς τα στελέχη λένε ότι θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια όποτε και αν προκηρυχτούν οι εκλογές. Τώρα βέβαια θα δούμε αν θα υπάρξουν και μεταγραφές αεροδρομίου, όπως λέμε στα αθλητικά, τις επόμενες ημέρες. Στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί, κυρίως χάνοντας κάποια στελέχη που δεν ήταν σε κεντρικό επίπεδο αλλά έπαιζαν ρόλο στην γεωγραφία, στην ανθρωπογεωγραφία του κινήματος, που μετακινήθηκαν στο νέο κόμμα, στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα σχεδιάζουν τρεις μεγάλες μεταγραφές. Μέχρι τώρα ακούγαμε και γραφόταν πάρα πολύ για την κυρία Θεόδωρα Τσάκρη, η οποία ήταν στέλεχος του κινήματος για πάρα πολλά χρόνια, συνέχεια μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν υπήρξε η διάσπαση ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Η συνέντευξη που πήρε ο κύριος Κασελάκης από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα για να αποχωρήσει από τους δημοκράτες. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη λοιπόν αποχώρησε, επικαλούμενη ιδεολογική απόκληση από την πορεία που χαράσει ο Στέφανος Κασελάκης. Δήλωσε ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή της, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα μπαίνει σε νέα φάση με προσανατολισμό στο φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο. Είχαμε λοιπόν μια αντιπαράθεση με ανακοινώσεις. Η κυρία Τσάκρη αφήνει πίσω της την περίοδο Κασελάκη. Το γνωστοποίησε λίγα 24 ώρα μετά τη συνέντευξη του πρόεδρου του κόμματος Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είπε ότι δεν ρωτήθηκε για την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κασελάκης, που έδωσε μάλλον ο Άδωνης Γεωργιάδης, στο Στέφανο Κασελάκη. Σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλίωσης τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς. Λοιπόν, παραιτείται από αντιπρόεδρος και μέλος των Δημοκρατών και θα υπερασπιστεί, όπως λέει, τη δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά ταυτότητα. Τώρα θα δούμε αν η κυρία Τζάκρη θα το κάνει αυτό ως ανεξάρτητη βουλευτής ή τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα βρει ένα νέο τόπο προορισμού και όπως τουλάχιστον γράφεται τις τελευταίες εβδομάδες και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον από τους ενδιαφερόμενους από τη Χαριλάου Τρικούπη, ίσως ο επόμενος στόχος της να είναι η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ο κ. Κασελάκης λέει ότι ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση, μάλιστα οι Δημοκράτες έβγαλαν και μια ανακοίνωση που έλεγαν «Καλό δρόμο Θεοδώρα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια ανακοίνωση που έβγαλε το βράδυ για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο κ. Κασελάκης και λέει τι δεν είναι αριστερά. Να κλείνει τις τράπεζες, να αφήνει τον κόσμο σε απόγνωση, να αποκλείει συνέδρους και τη δημοκρατία, να αντιστρέψει το δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες, να κάνει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια, να αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνει αντιπολίτευση, να περνά νέο μνημόνιο και να εξαϊλώνει μεσαία τάξη και μια σειρά άλλων μέτρων. Που βεβαίως δεν τα λέει για την κυρία Τσάκρη, τα λέει μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα,
και καταλαβαίνουμε πώς θα πάει το κλίμα από εδώ και πέρα στην προεκλογική εκστρατεία.

δύο λεπτά πριν τις 6. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο κύκλο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. 3 πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νότιο-δυτικές πολιτείες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχείρησεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές. Σκηνές ένταση στη Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Πατέρας και γιος, καθώς και δύο 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 νεκρούς ο επίσημος απολογισμός, 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα και θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Τραγωδία στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ΕΔΕ και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στους φίλους Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες.
0: Στον κύριο Παύλο μας.
1: Στον κύριο Παύλο μας πάνω απ' όλα.
0: Θα το πούμε και αργότερα. Γιατί
1: τον ανιψιό τον Παύλο επίσης.
0: Θα το χαίρεσαι.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Τον ανιψιό.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ. Να τους ευχηθείτε.
0: Κάποιον θα ξεχάσουμε.
1: Θα το ξεχάσουμε.
0: Πάντα το παθαίνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητούμε. Αλλά ο κύριος Παύλος μας.
0: Ο κύριος Παύλος μας ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ο κύριος Πολάκης γιορτάζει.
0: Άσχετο. Να ζήσει.
1: Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Και πολλές άλλες έτσι. Δεν είναι μόνο το 105,8, αλλά αυτή είναι η βασική, η κύρια.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Τώρα, άμα είναι κάτι φίλοι οι οποίοι περπατάνε το πρωί, βγαίνουν βόλτα. Καταλαβαίνεις. Βάζουν στο κινητό τους το AirTeco και μας ακούνε όπου πηγαίνουν. Και έχει δίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ωραία. AirTeco, ωραία εφαρμογή για το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Εμάς τα προτιμάτε. 6-8. Εντάξει. Ξάλλου, όσες κάνετε θέλετε. Λοιπόν, όχι, πρώτο να ακούτε. Γιατί θα ακούσετε ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει.
0: Σε Earth News Radio να ακούτε.
1: Αυτό, ναι, έτσι έχει. Λοιπόν.
0: Δεν θα το βρούνε έτσι.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν θα γράφει έτσι.
1: Όχι, ρε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας. Earth News Radio 105,8. Όχι. Earth News Radio σκέτο. Δύο λέξεις. News η μία. Κενό. Radio η άλλη.
0: Δεν μας κάνει καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Καλώς. Ναι. Είδατε που θέλατε Σαββατοκύριακο. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio. Και μας στέλνει το μήνυμά σας. Στο Viber αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη. Μας βρίσκεται. Μας στέλνει το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν που είπε ο Διονύσης ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη γιορτή τώρα. Και υπάρχουν και. Νομίζω είναι πολύ λίγο Καβάλα.
1: Εντάξει. Πιθανόν.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά στην Καβάλα. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, ναι. Των τροπικών.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Να ζήσει.
0: Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
1: Ναι.
0: Είναι γιορτή του κρασιού, όπα, στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Ξεροσφύρι.
1: Όχι, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
0: Ναι, όχι, όχι, πέρα από αυτό. Να μην είναι ξεροσφύρι το κρασί, αυτό λέω. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωποσίες, κοινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών.
1: Κορυβαντιών των.
0: Έτσι λέει.
1: Οι κορυβαντιώντες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτή η γιορτή του κρασιού να μην είναι ξεροσφύρι.
1: Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι με τίποτα.
0: Με ζέδε, θα έχει.
1: Τυφουράκια.
0: Τάπας.
1: Κάτι.
0: Τάπας.
1: Γιατί να έχει τάπας.
0: Μπορεί να είναι. Ισπανία.
1: Γιατί έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι. Όπως στο Τσίπουρο, ας πούμε. Τι μεζέ έχετε? Στραγάλια. Μπορεί να δίνουν εκεί παξιμάδια. Ή ξέρω εγώ κρακεράκια. Καταλαβες. Δεν ξέρουμε. Πείτε μας, άμα είστε στην Ισπανία και γιορτάζετε
0: αφού
1: σήμερα.
0: Έχουν εινομαχίες, ρε Διονύση.
1: Εινομαχίες έχουν, δεν
0: μάχη.
1: Έχουν. Ναι, γιατί, τι πειράζει.
0: Όχι, τι πειράζει. Μη λες, παιδί μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εθνική γιορτή στις Σεϊχέλες.
1: Θα μου ακούσουν στην Ισπανία και θα πάρει
0: ξεχωριστά. Τιμούν την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν λέω γιατί υπάρχουν στην Ισπανία.
1: Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, των εφευρετών στη Ρωσία, εντάξει. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.
0: Πάλι στη Ρωσία.
1: Δεν θέλουν κάτι να γιορτάζουν. Γιατί.
0: Δεν λες τον καιρό μέχρι να πάμε.
1: Θα πω εγώ αμέσως τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή στην Ευρώπη είχε καύσωνα και τα. Μα στείλει μήνυμα η φίλη μας από το Ανόβερο και λέει: Παιδιά, 5 η ώρα έχουμε 20 βαθμούς. Επιζήσαμε τελικά με ανεμιστήρες, κρύα ντους και παγωμένα ποδόλουτρα. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες για τόσες μέρες εύχομαι να μην έχουμε ξανά φέτος. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω καθόλου. Αλλά μάλλον έρχεται και ένα δεύτερο κύμα. Δεν ξέρω, θα περάσει ξόφαλτσα από τη Γερμανία, αλλά έρχεται στην Ιβηρική πρώτα και μετά θα πάει προς την Αγγλία. Να το έχετε κατά νου, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους. Πού? Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Μόνο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Δεν έχουμε τα 8 μποφόρ τα χθεσινά, άρα κατά τι έχουν πέσει.
0: Αυτό δεν ζέστα.
1: Κατά τι θα ανέβει η θερμοκρασία. Mm. Έτσι. Στο Ιόνιο θα φτάσει 35 και στην Ανατολική νησιωτική χώρα. Στα υπηρετικά του 36 και τοπικά στα δυτικά του 37. Ενώ Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 32 θα πάει. Μέχρι 32. Καλά είναι. Μέχρι 32. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας τον εορτάζοντα.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστή για τις ευχές. Με τιμούν ιδιαίτερος. Αν και ως μη θρησκευόμενος δεν εορτάζω, ακολουθώντας την επιλογή μου και σεβόμενος όσους θρησκεύονται και πιστεύουν, σας αγαπώ πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε,
0: εντάξει,
1: κύριε
0: Παύλο. Τώρα,
1: κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Κύριε Πέτρο.
0: Λοιπόν. Καλά το παιδί.
1: Με τα ονόματα δεν.
0: 1850. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833.
1: Πολύ ωραία. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Α. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1874 αυτά.
0: Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς,
1: ναι,
0: βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της φιλοβενεζελική εφημερίδα Μακεδονία. Τώρα που είπα αυτό,
1: τι σου ήρθε?
0: Να μην το ξεχάσω,
1: ναι.
0: Έβλεπα στα social,
1: ναι,
0: το Σαββατοκύριακο, ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι, δεν ξέρω τώρα, θεματοφύλακες της ιστορίας, της, του τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό.
1: Του correct, ναι.
0: Ναι, του correct, ναι, ναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και κάνουν περιπολία σε δρόμους, σε περιοχές που, ήταν, που είναι εβραϊκές συνοικίες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και με τσεκάρουν κόσμο και δεν ξέρω
1: τι
0: εγώ
1: τι. Τι το τσεκάρουν δηλαδή?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω...
1: Μην πω πρωί πρωί το. Τι τσεκάρουν ακριβώς?
0: Πώς το λένε. Δεν θέλουν στην περιοχή τους Εφραίους. Δεν θέλουν εκεί.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Δεν ξέρω.
1: Να φύγουνε. Να πάτε αλλού, που είναι και παλιά διαφήμιση.
0: Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα.
1: Mm.
0: Φοράνε.
1: Αμπέχονα.
0: Όχι, όχι. Δεν φοράνε αμπέχονα.
1: Θα τους πήγαινε.
0: Φοράνε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς τίσερτ, ναι, με σημαία της Παλαιστίνης.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες. Mm. Καλά κάνεις και το λες. Δεν είναι κανένας αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, θεματοφύλακας οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένοι θεσμοί, συγκεκριμένες λειτουργίες, συγκεκριμένα τα πάντα.
0: Μα δηλαδή,
1: όχι. Μ' αρέσει που διάφοροι τέτοιοι, ας πούμε, κοροϊδεύαν τους άλλους που λέγανε εμείς είμαστε υπερασπιστές του συντάγματος και δεν αναγνωρίζουμε την αστυνομία, δεν αναγνωρίζουμε τον έναν, δεν αναγνωρίζουμε τον άλλον, βγάζουμε δικές μας ταυτότητες γιατί έτσι κουστάρανε. Δεν είναι έτσι. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι, δεν πληρώνω, και τώρα τους έρχονται κάτι πρόστιμα 20 χίλιαρα και ψάχνονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, δεν το συγκρίνω με το δεν πληρώνω.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, με τίποτα δεν το συγκρίνω. Ό,τι είναι πέρα και έξω. Πέρα και έξω από αυτό που είναι θεσμοθετημένο και είναι και κοινή πεποίθηση, κοινή συνείδηση, είναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Να μην επεκταθώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Προκαλούμε τώρα τον τρόμο σε ανθρώπους, ας πούμε, και εκφοβίζουμε.
1: Για τρομοκρατία το
0: λέω. Τρομοκρατία, είναι,
1: τρομοκρατία
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής Εθνικής Βραζιλίας.
0: Βέβαια. Το 1986.
1: Τον ήξερες τον Ζαγκάλο?
0: Ναι, βέβαια, είναι, ναι, τρελικός.
1: Βέβαια.
0: Το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία, τότε ήταν, στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
0: Άβελ.
1: Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: έγινε αυτό.
0: Άβελ, τρομοκράτης. Θυμάμαι, έμενα στον Πειραιά τότε.
1: Ναι.
0: Την είχα ακούσει την έκρηξη. 1886 σήμερα γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως ήταν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ.
1: Το 1900 γεννιόταν ο Αντουάν Ντεν Σεν Εξιπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, έκανε τον περίφημο μικροπρίγκιπα.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος το 1941. Δεν κάνω τώρα συστάσεις για τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Επίσης το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, ούτε γι' αυτόν κάνω συστάσεις.
1: Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν.
0: Αγαπημένη.
1: Ναι, Χέρμπορν. Πολύ αγαπημένη. Αγαπημένη. Καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή, με 19 βαθμούς σήμερα στην Ξάνθη. Λέει, πάνω σε αυτό που έλεγες, τσεκάρουν αν είναι Εβραίοι ή παλιοαμοιβάδες, ναι, να τους, ναι, μαζέψει η αστυνομία. Δεν έχουμε αντιρατσιστικό νόμο. Έχουμε.
0: Έλατε.
1: Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέσα. Ντροπή, ναι, είναι τρομοκρατία, μας λέει.
0: Είναι, μου θύμισε αυτό το πράγμα, Χρυσή Αυγή. Αλήθεια σας το λέω. Όπως τους είδα, ήταν σαν τάγματα εφόδου. Ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό μου θύμισε. Που φοράγαν τα ίδια ρούχα. Σαν στολή, τα μπουζάκια. Ότι τι δηλαδή.
1: Δεν έχει χωρηθεί σε κανέναν, από κανέναν, τέτοια εξουσία. Next, πάμε παρακάτω. Έτσι. Ως κοινωνία συντεταγμένη, δυτικοευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κοινωνία, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Είναι λυμένα εδώ και κάποιους αιώνες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στην εγγονή της που γίνεται 9 χρονών.
0: Να τη χαίρεστε.
1: 24 βαθμούς έχει ήδη.
0: Είναι γερή.
1: Ο φίλος μας ο Χρήστος από την Εθνική Οδό στο ύψος του Λιτοχώρου. Σχόλασε, πάει για ύπνο στην Κατερίνη. Ωραία είναι αυτή η διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτή η διαδρομή. Το Λιτόχωρο έχει και τον πολιούχος, είναι ο Άγιος μου. Ε? Άγιος Διονύσης,
0: τον Ολύμπο.
1: Ευρυδίκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά και στο γιο μου τον Πέτρο. Ναι, να το χαίρεστε.
0: Ορίστε.
1: Να το χαίρεστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πέτρο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη Διονύση. Εγώ γιατί. Α, που, επειδή σας είπα ότι έρχεται και άλλο κύμα. Δεν το λέω εγώ, μετεωρολόγοι.
0: Αυτό άλλο κύμα. Συγγνώμη, το άλλο κύμα που είναι. Από πού έρχεται το μήνυμα αυτό.
1: Από το Ανόβερο. Είπαμε, εσάς μπορεί να σας περάσει ξόφαλτσα, να μην σας επηρεάσει.
0: Αφού είπε και Γερμανία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού είπε Γερμανία.
1: Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αφού είπε Γερμανία, κύριε Τυράσκη, χθες. Το είπε.
1: Ναι, το είπε. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αφού το είπε.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. η ετήσια μάχη του κρασιού στη Ριόχα της Ισπανίας. Μας στέλνει βιντεάκι και τα λοιπά.
0: Ωραία, χαμός.
1: Για αυτή τη γιορτή, τη μάχη του κρασιού. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουζάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλή Τι καλή Κυριακή, Κυριακή κύριε.
0: Τι καλή Κυριακή.
1: Μάχη του κρασιού.
0: Πω.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Μουζάκι, με 20 βαθμούς. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
0: Ναι, βέβαια. Καλή
1: Τι καλή Κυριακή, Κυριακή κύριε.

0: με τους διπλούς σεισμούς, αποκάλυψε ότι ήταν με πολύ λάθος τρόπο χτισμένα τα κτίρια στη Βενεζουέλα. Ήταν σαν να ήταν στεκόντουσαν σε, πώς σου πω τώρα, σε απλά τούβλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα τις αναλύσεις και λέγανε ότι, πώς το λένε, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συνέβη με τέτοιο μεγάλο σεισμό. Αν ήταν αλλιώς χτισμένα, με άλλες προδιαγραφές, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Παρότι ήταν τόσο μεγάλη σεισμή.
1: Σε όλους τους σεισμούς γίνεται αυτό και λέγεται αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι όπως τότε στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συνέβη και στη Βενεζουέλα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν, αφού λέει δεν είναι σεισμογενής χώρα και είχαν, βάση περιπτώσει, αντισεισμικό κανονισμό, προαιώνιο.
0: Μα δεν το δεχτίζεις μόνο όταν είσαι σεισμογενής χώρα με αντισεισμικό κανονισμό.
1: Πέσα στο Βενεζουελάνο.
0: Ναι. Δεν το λέω στου ανθρώπου.
1: Του μαλώνει του ανθρώπου τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, απλά το λέω.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη, 26 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στον Γιάννη, το φίλο μας στο Λαύκο του Πηλίου. Στον κύριο Δημήτρη, με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό στην οίκια της Λάρισας. Ωραία, στην οίκια της Λάρισας. Κάτι ωραίο στα βέρνα. Ο κύριος Πέτρος. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο,
0: χρόνια
1: από το Αμίντιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και μας στέλνει και ο κύριος Πέτρος από τον πύργο Ηλίας, 19 βαθμούς έχει εκεί. Λέει καλημέρα μου. Χρόνια μου πολλά. Έφυγε μόνο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και στον Πέτρο, το φίλο μας στο Ηράκλειο, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Μια κομμουνίστρια είναι υποψήφια για δήμαρχο της Δήμαρχος Ουάσιγκτον, βλέπω.
1: Τι σημαίνει κομμουνίστρια?
0: Έτσι είπε ο Τραμπ. Εγώ. Εγώ.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, θέλει να αποδομήσει κάποιον. Και λέει, παιδιά,
1: είναι κομμουνιστής.
0: Είναι κομμουνιστής.
1: Ναι. Το καινούριο κοσκινάκι στην Αμερική στους Ρεπουμπλικάνους, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές βγουν οι Δημοκρατικοί και έχουν την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Θα καθίσουν στο σκαμνί τον Τραμπ. Και θα έχουμε συνέχεια impeachment, πώς τα λένε αυτά τα... Το λέει ο Βάνς αυτός. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Λέει, μην ψηφίσετε δημοκρατικούς, γιατί θα μας δικάσουν τον πρόεδρο.
1: Γιατί θα μας δικάσουν τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Αυτό είναι το φόβητρο. Γιατί δεν είναι τώρα ούτε η τιμή της βενζίνης, ούτε η τιμή τα αγκουράκια, ούτε η τιμή στα αυγά, ούτε ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε. Τραχαγύρευε. Τίποτα από όλα αυτά. Το βασικό είναι ότι θα μας καθίσουν στο σκαμνί τον πρόεδρο.
0: Και ο κόσμος τι λέει?
1: Τρομοκρατείται. Κατά τον Τραμπ, κατά τον Τραμπ που πιστεύει ακόμα ότι το 67% της δημοτικότητας το έχει ο ίδιος. Ναι, κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτός έχει τις δικές του. Πώς είχαν πάλι κάτι πρεσβείες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει δικές του δημοσκοπήσεις και λένε 67% με στηρίζουν. Σε αυτό ποντάρουν. Αν όντως τους στηρίζουν το 67%, θα πάνε και θα ψηφίσουν σούμπιτ οι Ρεπουμπλικάνες για να μην βγουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι κομμουνιστές πρώτον. Όχι κομμουνιστές, κομμουνιστές. Και δεύτερον, θα κάτσουν στο σκαμνί των πρόεδρων.
0: Εντάξει.
1: Το λύσαμε και αυτό.
0: Το λύσαμε. Έφυγε Τζάκρη.
1: Τι έφυγε? Πού πήγε Τζάκρη?
0: Έφυγε από τους Δημοκράτες.
1: Ναι, έφυγε.
0: Είναι περίοδος μεταγραφών.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αντιπρόεδρος? Έχει πάρει υποσχετική.
0: Συμβόλαιο.
1: Στο ποδόσφαιρο, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: 2+1.
1: Τι 2+1.
0: Έτσι δεν είναι στα ποδόσφαιρα. Λέει, έκλεισε, λέει.
1: Για 2 χρόνια συν 1.
0: 2+1.
1: Η Τζάκρη έκλεισε για 2 εκλογές συν 1.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πρόκειται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάτι. Τόσες εκλογές, δηλαδή 3 εκλογές σε ένα κόμμα, νομίζω δεν έχει κάτι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ενοχλήθηκε, λέει. Η πλευρά Κασελάκη το λέει αυτό. Ενοχλήθηκε η κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Από το γεγονός ότι ο Τάιλερ Μακβεθ,
1: ναι,
0: συνάντησε τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ναι,
0: το έκανε κάποιες προτάσεις,
1: ναι,
0: και τις αποδέχτη πάλι ο Άδωνης.
1: Όχι, εγώ διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Άδωνη, του κυρίου Γεωργιάδη, που, ναι, λέει ότι την φάγανε.
0: Α.
1: Όχι.
0: Ας τον Άδωνη.
1: Διαφώνησε. Όχι, που λέει ο ίδιος. Επειδή δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη στον Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό όλο. Το
1: άλλο είναι η συνέντευξη στον Κασελάκη, άλλο ο Τάιλερ. Αυτό είναι άλλο πρόσωπο.
0: Μα εκεί συναντήθηκαν.
1: Πού συναντήθηκαν?
0: Στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όλο μαζί είναι πακέτο.
1: Α, όλο το πακέτο. Εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο,
0: ναι,
1: Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει, κατά την κυρία Τζάκαρη, ότι είναι δεξιά στροφή. Του κόμματος.
0: Καλά, εντάξει, ψάχναμε μια φορά.
1: Του κόμματος Δημοκράτες. Συγγνώμη, εδώ πέρα σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία,
0: ναι,
1: εδώ και κάνα δίμηνο,
0: ναι,
1: ψιθυρίζεται. Τι ψιθυρίζεται? Μόνο ντουντούκες δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι.
0: Όχι,
1: θα πάει στο Πασόκ, παιδί μου.
0: Έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
1: Ότι πάει στο Πασόκ. Ναι. Αυτό τι λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Ψιθυρίζεται και τι ψιθυρίζεται. Έχει γραφτεί.
1: Έχει επειδή έχει γραφτεί.
0: Δεν ψιθυρίζεται.
1: Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και κάνα δίμηνο ότι θα φύγει δηλαδή και θα πάει στο. Έκλαιγε, εγώ θυμάμαι και στο συνέδριο που είχε βγει πάνω και στηρίζουμε τον πρόεδρό μας, των Δημοκρατών. Ήταν η κυρία Κασελάκη.

0: Η κυρία Κασελάκη, η κυρία Τζάκρεπη ήταν αντιπρόεδρος, είχε βγει και είπε στηρίζουμε τον κύριο Κασελάκη και έκλαιγε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε δακρύσει, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Εντάξει,
1: συγκινήσε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Πότε?
1: Τώρα.
0: Έλα ρε παιδί, στο καλύτερο πάνω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του ορμούς. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο Χρήστος,
1: ναι,
0: που πήγαινε μετά την νυχτερινή εργασία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στην Κατερίνη
1: να
0: για
1: ξεκουραστεί,
0: να ξεκουραστεί,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος, πριν πέσει για ύπνο,
1: oh,
0: είχε ένα μεγάλο δίλημα. Μπουγάτσα ή χειροποίητη κυμαδόπιτα.
1: Το ξέρω, είσαι δικός μου άνθρωπος. Άκου, θα φας μια κυμαδόπιτα και μετά επιδόρπιο μπουγάτσα.
0: Είναι ο ένας τρόπος, αλλά μετά θα πέσεις να κοιμηθείς, θα έχεις εφιάλτες, θα στριφογυρνάς.
1: Θα το φάει αργά, ναι, αργά, θα μασάει σιγά την τροφή του πολύ ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ της μπουγάτσας πρωί. Δηλαδή το πρωί θέλω γλυκό. Το πρωί. Μετά, στη συνέχεια, κυμαδόπιτα.
1: Εγώ αλλά... τα θέλω όλα.
0: Ναι.
1: Ωραία και κυμαδόπιτα. Ωραία είναι.
0: Πήρε κυμαδόπιτα τελικά.
1: Τα δικό μου.
0: Ναι.
1: Και μπουγάτσα είναι, εντάξει.
0: Μπουγάτσα,
1: ναι,
0: για πρωί μπουγάτσα είναι,
1: ναι, ναι,
0: όνειρο.
1: Ναι.
0: Όνειρο τώρα, τι συζητάμε. Ναι. Εκεί στην Κατερίνη εξακολουθούν και έχουν. Κάποτε είχαν τα καλύτερα αλμυρά φιστίκια. Αλμυρά στραγάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, τα κάναν πολύ αφράτα, πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα. Ήταν γνωστή.
1: Πώς πήγε την μπουγάτσα στο στραγάλι τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι στην Κατερίνη,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί.
1: Πραγματικά,
0: η Κατερίνη
1: όμως,
0: τέτοιο είχε. Είχε στραγάλια, ναι, τα οποία ήταν υπέροχα. Όταν λέω υπέροχα, δηλαδή έρχονταν από ξένες χώρες, ας πούμε, για να πάρουν στραγάλια Κατερίνης. Σου λέω αλήθεια τώρα, πριν από χρόνια. Καλημέρα στην. Καλημέρα στην Αντωνία. 26 βαθμούς, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα σας ακούμε πάλι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Α, είχαμε πρόβλημα στη συχνότητα. Καλημέρα στην Νέα Πολυλεκονία, 23 βαθμοί. Στην Ελαφώνησο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ελασσόνα έχει. Στην Ελασσόνα μου πόσο έχει, 20 βαθμούς. Εντάξει. Όσο και στο Ανόβερο. Μια χαρά. Στην Ελασσόνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι. Συγγνώμη, νοικιάζονται οι Βερσαλίες.
0: Τι σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Ναι.
1: Νοικιάζεις Βερσαλίες.
0: Δεν έχω ακούσει να συνηθίζεται.
1: Καλά. Πάντως το έκαναν ο Kanye West και οι Σενσόρι.
0: Ο Kanye West είναι. Εδώ η Beyoncé με τον Jay-Z πήγαν και κάνανε βίντεο κλιπ στο Λούβρο. Και είχε γίνει τότε, θυμάσαι, είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο.
1: Όχι, ρε, δεν πήγαν στις Βερσαλίες.
0: Από πού πήγαν, σε κάτι ημιτασιών και καλά Βερσαλιών. Γιατί παραπληροφορεί τον κόσμο.
1: Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε για
1: μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ πέρα. Πήγανε πάντως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτοί. Αυτός έκλεισε τα 49 του.
0: Ναι.
1: Ο Κάνιε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε 49, γι' αυτό είχε γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Είχε γενέθλια.
0: Να ζεις.
1: Ναι. Λοιπόν. Το ζευγάρι, λέει, επέλεξε να φιλοξενήσει το πάρτι αρχικά στο παλάτι των Βερσαλιών. Κάνανε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο Ερέλ Σατόν Ντε Βερσάιγ. Le Grand Control.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έδωσαν 400.000 δολάρια.
0: Για να κάνουν πάρτι στις Βερσαλίες.
1: Και έκαναν όλους πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά οι Βερσαλίες. Τι ωραίους κήπους που έχουν οι Βερσαλίες.
1: Ναι, αλλά λέω, δίνονται για πάρτι.
0: Τι να σου πω, εγώ ξέρω.
1: Μέσα
0: σαν πως ξέρω. Τι είμαι, Γάλλος είμαι, ξέρω.
1: Και φοράγαν κάτι κουλά πράγματα πάλι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Αμάν πια. Δηλαδή.
0: Κλασικά. Κλασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την Τζάκρη σας είπαμε. Αυτό ήταν η είδηση της Κυριακής. Κυριακάτικη πολιτική είδηση, ας πούμε. Ήταν αυτή. Είχε κάτι στην πολιτική επικαιρότητα άλλο?
1: Όχι.
0: Ιδιαίτερο?
1: Όχι,
0: δεν είχε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχε. Οπότε, μπας πρώτος. Αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι σταματάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα ξαναρχίσουν το Σεπτέμβριο.
1: Δεν σταματάνε ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
1: Θα βγουν κανένα 2-3 ακόμα. 4.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Α, τώρα θα βγουν 2-3-4.
1: Δεν θα σταματήσουν να μετράνε, μην νομίζετε.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και δημοσκόπους που λέγανε παλιά ότι, ρε παιδιά, καλοκαίρι που ο κόσμος είναι στο μπάνιο του, στις διακοπές του κτλ. Και άρα είναι και σε άλλο mood γενικώς, σε γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις. Τώρα μπορεί να γίνονται για τα κόμματα. Αυτές οι λεγόμενες, οι κυλιόμενες, οι κρυφές κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα πρωτοσέλιδο ή πρωτοκάναλο ή πρωτο αυτό.
1: Πρωτοκάναλο.
0: Ναι, τι έγινε στη δημοσκόπηση τάδε. Ή στη Δίνα ή στην παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάντως είναι διχασμένοι όλοι.
0: Ποιοι όλοι?
1: Είναι μοιρασμένοι.
0: Ποιοι?
1: Για το θέμα των εκλογών. Οι αναλυσιολόγοι.
0: Τι, δηλαδή τι είναι διχασμένοι?
1: Ρε παιδί μου, λένε κάποιοι,
0: ναι,
1: που δεν είναι και πολύ εκτός του παιχνιδιού,
0: ναι.
1: Δηλαδή άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα,
0: ναι.
1: Λένε ότι μην αποκλείσετε. Εγώ δεν αποκλείω, λένε, να δούμε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λέω,
0: ναι. Εγώ ως Κατερίνα.
1: Εγώ ως Κατερίνα,
0: ναι,
1: λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι για σένα.
1: Το λέω με τι, σε τι βασιζόμενο.
0: Πού ξέρω. Έτσι. Ναι, θα μας πεις. Τώρα, νομίζω θα μας πεις.
1: Ναι, ναι, φυσικά θα σας πω. Το λέω βασιζόμενο στο εξής γεγονός, ότι ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έχει κάνει κάτι, το θα πεις για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά είναι θεσμικός, ρε παιδί μου. Πάει πάντα. Θέλει να τελειώνει την τετραετία.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πιστεύει στην ολοκλήρωση της θητείας κάθε κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει, αφού θέλει να το καθιερώσει και στο Σύνταγμα.
0: Αυτό θέλει να καθιερώσει.
1: Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στις προτάσεις.
0: Νομίζω στο Σύνταγμα θέλει να καθιερώσει την εξαετία και διαφωνεί.
1: Άλλη είναι η εξαετία.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω.
0: Να εκλέγεται η εξαετία. Ναι.
1: Υπάρχει μέσα πρόβλεψη που να λέει ότι κάθε κυβέρνηση εκτός απρόοπτου. Πρέπει να είναι κάτι. Όχι αυτό που βρίσκουν που λένε εθνικό θέμα.
0: Εκεί κολλάει το απρόοπτο. Τι είναι το απρόοπτο.
1: Ας πούμε,
0: θα σου πω πολύ απλά πράγματα. Η εισβολή που πήγε να γίνει το 2020 πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Το 22. Λοιπόν, ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο. Η πανδημία ήταν έκτακτο.
1: Γιατί ήταν για να γίνουν εκλογές.
0: Όχι, λέω. Θέλω να πω ότι έκτακτα μπορούν να βρεθούν. Έχουν βρεθεί στη διαδρομή πάρα πολλά.
1: Ναι, ρε παρά μου, θα βάλει τέτοιες δικλίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να προκηρυχθούν εκλογές. Λέει, πόσες φορές έχουν πει εθνικό θέμα και δεν υπάρχει εθνικό θέμα.
0: Εδώ έχουν πει εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Δεν είναι η οικονομία εθνικό θέμα. Φυσικά και είναι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Φυσικά και είναι. Οπότε, σκέψω ότι για την οικονομία έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι, έχουν πέσει 3-4-5 κυβερνήσεις.
1: Το έκαναν εθνικό θέμα. Δεν ήταν εθνικό θέμα.
0: Έγινε. Εκ των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, στο Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στη μαμά του και στην κόρη του Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεσαι.
0: Να σου ζήσουν.
1: Να τις χαίρεσαι,
0: να τις απολαμβάνεις και να σε αγαπάνε.
1: 17 βαθμούς σήμερα.
0: Πού? Στο Μέτσοβο κιόλας. Μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, μου λέει η Δέσποινα. Ναι. Πολύ ωραία. Μας ακούνε ταυτόχρονα πηγαίνοντας στις δουλειές τους σε αντίθετες πλευρές της Αττικής. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Αλλά είναι γιορτάρα μέρα, οπότε είναι αλλιώς. Καλημέρα και στο μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Ο Κυριάκος. Τώρα έχει 18 βαθμούς εκεί πέρα. Η Φωτεινή μας λέει: επίσης οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα, έρχονται στην πατρίδα τους. Όταν τους έδιωξαν από την Ιβυρική Χερσόνησο η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους καλοδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη που έγινε πατρίδα τους. Αυτά τα ποντίκια, ας διαβάσουν και λίγο ιστορία. Εγώ δεν θα πω μόνο αυτό, θα πω και κάτι άλλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό που περιγράφεται, αγαπητή μας Φωτεινή, ο εμπνευσμένος Μπουτάρης. Ο Γιάννης Μπουτάρης είχε κάνει ολόκληρη καμπάνια για να τιμηθεί η παρουσία και η συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπως και των οικογενειών που τους έσωσαν και τους περιέθαλψαν, σύν της άλλης. Και έρθει σε κόντρα ακόμα και με ανθρώπους που τον υποστήριζαν και τελικά το κατάφερε και την είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο και αυτού του τουρισμού, σύν της άλλης. Όπως είχε κάνει και διάφορα άλλα εμπνευσμένα πράγματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Απλά να τα λέμε και να τη θυμίσουμε και αυτά. Ο κύριος Παύλος λέει: το θέμα δεν είναι από πού έφυγε η κυρία Τζάκρη. Το θέμα είναι πού δεν πρέπει να πάει. Ή καλύτερα πού δεν πρέπει να τη δεχτούν. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παύλο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβασα το εξής. Διάβασα το εξής, ότι πώς υπολογίζονται, ρε παιδί μου, οι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα πάρω αυτόν, θα πάρω τον άλλον. Θα πάρω... Γιατί σου λέει ότι εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Θα σου φέρω τόσους ψήφους.
1: Πήγε στην Πέλα.
0: Πώς κάναν παλιά στις φοιτητικές εκλογές που λέγανε στις φοιτητικές εκλογές. Θα βάλω στο ψηφοδέλτιο τον τάδε γιατί έχει πέραση. Έχει, αυτό είναι influencer.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν influencer τότε. Θέλω να πω. Με αυτή τη λογική. Με την ίδια τη λογική δεν βάζουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με την ίδια λογική.
1: Πριν πάμε να στεθούμε με τηλεόραση.
0: Πού θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, ρε Διονύση. Έχουμε το Σπύρο το Δαρσινό στην τηλεοπτική μας γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Σπύρος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανε ρεπορτάζ για τις δύο φορτιές στην Αθήνα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είχαμε λοιπόν δύο φωτιές χθες, δύο πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές. Μία σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, και η μία σε μια αδιόρροφη οικοδομή στην Καλλιθέα. Η πρώτη ήταν γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 η ώρα, όταν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνιας ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη ηματισμού, καθότι φαίνεται πως εξεράγει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ενός 40χρονου Ιρανού, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά η αποθήκη ρηματισμού και ευτυχώς να μην επεκταθεί ιδιαίτερα η φωτιά, αλλά η πυκνή καπνή που εκλήθηκαν εκείνη την ώρα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα στην διαδικασία εκένωσης του ξενοδοχείου. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε και πολλούς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και είχε και μεγάλη, ήταν μεγάλη ανησυχία. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε αστικό περιβάλλον, μια φωτιά τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε να επιχειρήσουν μέσα, ούτε σε κάποια σημεία να πάνε να φτάσουν μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη κτλ. Είναι πάντα η φωτιά σε αστικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, ούτε. Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε από ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι.
2: Αυτό
0: το οποίο αυτό ανεφλέγει, τι έκανε.
2: Φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου το έχει τοποθετήσει πολύ κοντά στην αποθήκη προκειμένου να το φορτίσει. Φαίνεται υπήρξε κάποια βλάβη, ενδεχομένως να μην λήφθηκαν όλα τα μέτρα όσον αφορά την φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας.
0: Εξελάγει
2: η μπαταρία. Χρειάζεται τουλάχιστον μια ειδική συσκευή για να γίνει η φόρτιση.
0: Αυτό δεν ξέρω.
2: Και μπήκε απευθείας στην πρίζα που λέμε, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα στην τάση. Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κτίριο. Δεν ξέρουμε από πότε έχουν γίνει πότε έχει γίνει ανακαίνιση σε ενδεχομένως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιο άλλο πρόβλημα. Η προανάκριση πάντως θα συνεχιστεί προκειμένου να διαπιστωθεί 100% το τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με πιο σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, αλλά και πνευστικά εγκάβματα. Γι' αυτό και οδηγήθηκε στο θριάσιο σε δεύτερο χρόνο και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα θεραπείας
1: φροντίδας. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό στην Καλυθέα ήταν εντυπωσιακό και μόνο από το γεγονός ότι η ηλικιωμένη η γυναίκα που έπεφτε, που έμενε στο διαμέρισμα, πήδηξε στο κενό και τους ενέσωσαν από κάτω οι άνθρωποι.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 η ώρα και μάλιστα τόσο εκείνη η 75χρονη όσο και ο 80χρονος σύζυγός της δεν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Χρειάστηκε η συνδρομή των γειτόνων, οι οποίοι με φωνές και με παροτρύνσεις τους αφύπνισαν, λέγοντάς τους ότι έχει φωτιά το διαμέρισμά σας. Ήταν μια διόρροφη μονοκατοικία είναι στην ουσία. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στον πάνω όροφο. Ο 80χρονος κατάφερε να φύγει από την περιστρεφόμενη μεταλλική σκάλα που είχαν τα παλιά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Την σκάλα, ξέρετε, υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Και ωστόσο η γυναίκα εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να μαζέψει όλο το θάρρος της προκειμένου να ανέβει στον μπαλκόνι.
0: Σπύρο,
2: και
0: θα λέει κανένας που μας ακούει ότι που λέγαμε παλιά η σκάλα υπηρεσίας, πόσο παλιός είσαι που έχεις βιώσει τις σκάλες υπηρεσίας?
2: Είμαι 42 ετών, δεν είμαι μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Μικρός είσαι. Πίστεψε μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Σπύρος Δαρσινός. Είδες πόσες γνώσεις έχει.
0: Παιδιά, εγώ τώρα, αλήθεια το λέω, το έχω απορία. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα, αλλά ήρθα στα Μικράτα μου και ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν αυτές οι σκάλες.
1: Ακόμα υπάρχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Σε κάποια, και σε κτίρια που έχουν αναπαλαιώσει.
0: Και σε καινούργια φτιάχνουν πλέον.
1: Και σε αυτά που έχουν αναπαλαιώσει. Ναι. Ξέρετε, βάζουν.
0: Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει. Αυτό.
1: Τώρα,
0: να υπάρχει ως έξοδος κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σε καινούργια κτίρια κάνουν. Αλλά έτσι υπηρεσία είχα να το ακούσω πολλά χρόνια.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλώς σας. Καλημέρα.
4: Ακούσαμε τον Διονύση τώρα σε Ερμό και θέλαμε να τον κόψουμε.
3: Είχε να τα ακούσει λέει πολλά χρόνια πιο.
4: Τι συνέβη,
1: ότι υπήρχαν τις σκάλες υπηρεσίας που έχουν τις.
0: Λέγαμε για τη φωτιά με τον Σπύρο τον Δαρσινό για τη φωτιά στην Καλυθέα. Ναι. Και μας έλεγε ότι ο 80χρονος έφυγε από τις σκάλες υπηρεσίας που λέγαμε παλιά. Λέω...
1: Που είχαν πίσω τα κτίρια, ναι, στο πίσω μέρος.
0: Και λέω ότι ήταν... ο Σπύρος που το ξέρει, που είναι
1: Ελικοειδής.
0: Νεαρούλης, ας πούμε. Εγώ όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, υπήρχαν αυτές τις σκάλες, οι παλιές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν όλες σκουριασμένες και όλα και τα λοιπά, κάναν και θόρυβο και τέτοια, φοβόσουν να κατέβεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν.
1: Είμαστε ανατρόμητοι.
0: Και λέμε τώρα ότι και σε καινούργια κτίρια τις κάνουν ως έξοδο κινδύνου. Δεν τις λένε υπηρεσίας πια, τις λένε έξοδος κινδύνου, αλλά και τα καινούργια κτίρια, πολλά καινούργια κτίρια έχουν τέτοιες εξόδους.
3: Α, δεν το ξέρω. Σε πολυκατοικίες πάντως δεν υπάρχουν.
1: Καινούργιες όχι.
0: Στις πολυκατοικίες όχι, αλλά κτίρια που έχουν γραφεία και τέτοια.
1: Όχι, σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί. Ναι. Πώς τα λένε αυτά, πώς τα λέγανε.
4: Αναπαλαιωμένα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε.
0: Ανακαινισμένα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Τις έχουν διατηρήσει. Δεν έχουν αλλάξει το χαρακτήρα.
3: Όχι, ναι, λόγια τα καινούργια.
1: Τα καινούργια δεν έχουν. Όχι. Mm. Τα καινούργια δεν έχουν.
4: Μ' άρεσε εμένα αυτό. Πώς έκανε παλιά ο Δημήτρης Καμπουράκης σταγόνες ιστορίας. Τα κάνει σταγόνες πολυοδομίας ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ναι. Θα βάλουμε μια νέα ενότητα να μας εξηγεί πώς ήταν παλιά οι σκάλες υπηρεσίας. Μετά θα έχουμε κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιες από αυτές ήταν καλλιτεχνήματα. Έτσι, δηλαδή είχαν σκαλίσματα, ήταν προσεγμένες. Δεν ήταν με μια σκάλα και δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που βλέπουμε τις άλλες τις που κατεβαίνουν τις σειρώμενες. Καταλαβαίνετε.
3: Ήταν... Για τώρα που λέμε πολυκατοικίες και παλιά, πόσο λείπει το επάγγελμα του θηρόρου, δεν λείπει.
1: Καλά, ο θηρορός, κοίταξε να δεις. Θα σου πω, υπάρχουν δύο εκδοχές για το επάγγελμα του θηρόρου. Η μία είναι ότι λείπει. Το άλλο είναι ότι δεν περνούσε κουνούπι που να μην το μάθει ο θηρορός και να το πει.
4: Θηρορός, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν μου έχει συμβεί. Σε τι ακριβώς είχα συμβεί.
1: Ο θηρορός ήταν σαν διαχειριστής της πολυκατοικίας.
3: Φώναζε το μάστορα, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή ήταν ο διαχειριστής.
0: Δεν ασχολιόταν, Δεν ασχολιόταν ο διαχειριστής, ας πούμε, με τους ενεργητήρες και με τη συντήρησή του. Ήταν δουλειά του θηρορού. Ο θηρορός βοηθούσε, άνοιγε την πόρτα, άμα ερχόσουν φορτωμένος. Έλεγε να είναι όλα τα φώτα στη θέση του κτλ.
1: Έλεγε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε.
0: Χρεωνόταν στα κοινόχρηστα.
3: Μοίραζε την αλληλογραφία.
4: Μάλιστα. Τώρα θα μοιράσει τα mail. Τι να μοιράσει ο θηρόρος. Αλλά άρα έλεγε δηλαδή και τέτοιο. Με άλλη σήμερα βλέπω, κύριε, πάνω μας.
3: Ήξερε τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στα συμβατικά του καθήκοντα.
1: Ναι, ήταν. Δηλαδή πολύ ωραία.
0: Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι πώς από αυτά θα διακινήσει.
4: Υπάρχει κονσιέρζο τώρα σήμερα στα μοντέρνα.
0: Στα μοντέρνα. Αυτό, ναι.
3: Στα μοντέρνα.
4: Επειδή μου έχετε στα καινούργια κτίρια, όχι στα καινούργια εδώ.
3: Στα καινούργια αλλού.
4: Ναι, ναι, η Όρκ, Λονδίνο, Παρίσι, αυτά ξέρω και τέτοια, Βερολίνο και που άλλο υπάρχει έτσι αυτό το hype. Ντουμπάι και αυτά. Έχετε από τα κτίρια αυτά με τις πολυκατοικίες τις μοντέρνες και τα που κάνουν 25.000 ευρώ το τετραγωνικό. Να το πάρει. Και έχεις αυτόν που λες, σου κλείνει το βράδυ να πας να φας έξω, σου καλεί ταξί, σου κάνει.
3: Μιλάς για κάτι συγκροτήματα που έχουν μέσα και εστιατόρια και γυμναστήρια.
4: Όχι, απλά εστιατόρια, εντάξει.
0: Τη σειρά Murders in the Building δεν την έχετε δει. Έχει.
3: Δεν την έχει δει ο Κώστας, το λέμε
0: και
3: Κώστα. Δεν ήξερε.
4: Δεν την ξέρω καν.
1: Only Murders in the Building.
0: Εγώ
1: Only Murders in the Building.
0: Είναι μια σειρά, εν πάση
3: περιπτώσει.
0: Είχε κάνει πάταγο με αυτή την έννοια.
1: Ακόμα κάνει.
3: Ακόμα κάνει.
0: Συνεχίζεται.
3: Είναι πέμπτη.
0: Συνεχίζεται, ναι. Παίζει Meryl Streep.
4: Παιδιά, το Hulu πού να το βρω. Δεν έχω Hulu. Πώς θα πληρώνω πια.
3: Παίζει και αλλού.
1: Θα σου πει η Κατερίνα, ρε παιδί μου, μετά.
4: Θα μου πεις που αλλού το παίζει σε κάτι ρώσικα site. Άμα βρίσκω.
0: Όχι, ρε,
1: δεν παίζει.
0: Τη Hulu την πήρε η Disney. Έλα, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει, δεν έχω Disney.
0: Ναι.
4: Αν βάλω και Disney Plus, μετά τα παιδιά μου δεν θα κάνουν τίποτα. Τελειώσει που το σχολείο σου. Όσε πλατφόρμε βάλει.
3: Έχει δίκιο.
4: Εντάξει. Κάπου να κάνουμε λίγο μπάστα σε αυτά τι πλατφόρμε.
0: Καλά κάνει, Κώστα μου.
4: Εντάξει.
1: Παιδιά θα γίνουν περισσότερε ακόμα.
4: Οι περισσότερες
3: πλατφόρμες.
0: Πόσες θα γίνουν?
1: Πολλές.
4: Εντάξει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
3: Γιατί λεφτά θα γίνει να έχουμε να δίνουμε τύπου.
4: Ναι, το θέμα είναι ότι θα γίνει με την συμβατική τηλεόραση. Τώρα, όταν ανοίγω ένα μεγάλο προβληματισμό, το οποίο το έλεγα τις προάλλες στην Κατερίνα εκτός αέρα, όταν βλέπω ότι παίρνουν πολλές αθλητικές διοργανώσεις, τις παίρνουν οι πλατφόρμες.
1: Αυτό.
4: Αρχίζουν και μπαίνουν από εκεί, δεν υπήρχαν. Στην αρχή οι πλατφόρμες ήταν για όλα τα χρόνια σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Mm. Και φτιάχναν δικά τους κλπ. Άρα μπήκαν δυνατά, ρίξαν πάρα πολλά λεφτά και άρα αυτό το κομμάτι το κατέκτησαν. Τι έχει μείνει λοιπόν στην τελευταία τηλεόραση? Εντάξει, έχουν μείνει προφανώς και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά το αποκλειστικό. Τα αθλητικά και ενημέρωση. Δεν έχουν αθλητικά και ενημέρωση πλατφόρμες. Αν μπαίνουν σιγά σιγά στα αθλητικά, και αν μετά από 15 χρόνια έχουν πάρει όλα, θα έχει μείνει μόνο ενημέρωση στη σημαντική τηλεόραση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και ποιος θα μας προτιμάει τότε?
0: Έχει τέτοια αναζητήσει.
4: Ρε παιδί μου, έχω μια ευρωπαϊκή στο μέλλον.
0: Βλέπει μακριά, ναι. Αυτό, βλέπει μακριά. Αλλά το βλέπει να έρχεται. Αργά, αλλά έρχεται. Ναι.
4: 100%.
1: Καλά, εντάξει, δεν τα πήραν και για πάντα τα δικαιώματα κάποιοι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
4: Μπαίνουν σιγά σιγά NBA, NFL, hockey. Δηλαδή σιγά σιγά, δεν τα πήραν όλα με το καλημέρα. Σιγά σιγά πάνε σε αυτό. Σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αν μεθαύρω να πάρουν Ευρωλίγκα, αν πάρουν κάτι άλλο.
1: Για μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, μεγάλη, πολύ μεγάλη, όχι εδώ, ντόπια, εγχώρια. Από το εξωτερικό, μεγάλη όμως, μεγάλη, κολοσσός. Θέλει να πάρει το Champions League, τα δικαιώματα του Champions League. Μου λέγανε.
0: Το έχει δείξει τον δρόμο η Αμερικάνικη τηλεόραση, η οποία είναι ο πιλότος για ό,τι θα ακολουθήσει μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αναλαμβάνει αυτό. Δεν είναι το NFL, ας πούμε, ή τον τάδε αγώνα. Δεν τον έχει το τάδε κανάλι κανένας άλλος. Ένα συγκεκριμένο κανάλι, ένα συγκεκριμένο όμιλος. Αυτός το έχει. Έτσι θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και στα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή.
1: Αυτό δεν θέλουμε, σου λέμε.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να είναι ελεύθερα, δωρεάν. Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Ναι. Πλατφόρμες δεν θέτε.
1: Δεν θέτε.
4: Τι θέτε, τι λέτε.
3: Τώρα που λες ατάκα από ταινία.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εμείς εδώ πέρα το Earthflix. Το οποίο κάνει θράψη κιόλας, έτσι.
4: Έβλεπα
0: κάτι 17 εκατομμύρια κόσμος, ας πούμε.
4: Έχει τρομερό περιβάλλον και είναι
1: δωρεάν. Να πει
3: κάτι ανακαλύψει το Earthflix, που πρέπει να είναι ελάχιστη γιατί έχει εκατομμύρια views. Ας μπει να δει τι περιεχόμενο έχει. Πέρα από το περιεχόμενο που παίζουν οι ΕΡΤ όλες, να δει το ξεχωριστό περιεχόμενο, ναι, που βέβαια έχει το Netflix.
0: Και ναι, θέλω, έλεγα, να, λοιπόν, θέλω να πω, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω, ναι, ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα γενικότερο παράπονο ότι σταματάω μία σειρά, μετά δεν ξαναξεκινάει από το ίδιο, το φτιάξαν. Φτιάξαν και αυτή την, δηλαδή μπορείς να σταματήσεις, να σηκωθείς, να φας, να κάνεις, να ράνεις.
3: Αυτό ήταν
0: μετά,
3: θέμα, όντως, ναι, τώρα που το φτιάξαν.
4: Επειδή έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι να κλείσουμε.
0: Να αφήσουμε την Κατερίνα να πει αυτό που θέλει.
4: Έχουμε το απόσπασμα ταινία του Παπατρέχα. Τον Παπατρέχα δεν είναι, παιδιά, η ταινία.
0: Πού θα
1: το βέγκο. Βέγκο. Ρε, παιδιά, πριν το σκεφτόμουν να σας το πω.
4: Για βάλτε το λίγο να το παίξουμε.
5: Γεια σου, Πολύδωρη.
6: Την κυρία Καλιακούδα, καλώς ορίσατε. Να μην ταλαιπωρήσετε, χαλασμένο είναι πάλι.
5: Πάλι δεν λειτουργεί αυτό.
6: Ψευτοπράγματα, κυρία Καλιακούδα, μου τι να κάνουμε.
5: Και πώς θα ανέβω εγώ απάνω στο ρετήρι τώρα.
6: Όπως ανεβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφ στην πόρτα σας.
5: Αν μας δείτε ένα μάτι, θα ρεζιλευτούμε.
6: Δεν θα ρεζιλευτείτε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε αφού έχετε ρευματισμούς. Να παραμείνετε εδώ πέρα στο θηρορείο, τι να σας πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανωτέρω βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές κινήσεις, μια στιγμή να προετοιμαστώ εγώ. Πάμε. Δώστε μου. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου. Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
1: Παιδιά, παιδιά, πραγματικά υπέροχο. Πολύ μπροστά από την εποχή του αυτός ο άνθρωπος.
0: Πολύ.
4: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης, επίσης.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ρίχτο.
0: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Χεζμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνούνται. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια, υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πλήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες ξεριζωμένες από τον πόλεμο ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: εκατομμύρια, ακόμα φαίνεται φαντάζει αμεληταίο. Αλλά αυτό που προβλέπουν όλοι οι επιστήμονες είναι ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει χειρότερα. Γιατί όπως πολύ ορθά είπες από αυτή την έρευνα, η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες.
1: Το
0: οποίο είναι συγκλονιστικό.
1: Μία φορά στη ζωή μου κατάλαβα τι σημαίνει θερμοπληξία. Και αυτό... Επειδή λένε ρε παιδί μου ότι θερμική καταπώνηση τη λένε σιωπηλό δολοφόνο.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ένα καλοκαίρι σε ένα σπίτι που έμενα εδώ στο Γέρακα και δεν είχε κλιματισμό. Mm. Και είχε πολύ ακραία ζέστη. Και είχα καθίσει στον καναπέ και προσπαθούσα ακούνητη να δροσιστώ με έναν ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και όσο περνούσε η ώρα, αισθανόμουν να σβήνω. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι. Ο προάγγελος της θερμοπληξίας του... Δηλαδή πρέπει να δίνεται σημασία στα σημάδια.
0: Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές οι οποίοι λένε ότι θορυβείται, μας στέλνουν μήνυματα δηλαδή, ότι θορυβείται τον κόσμο και θέλετε να πανικοβάλλει τον κόσμο που έχει σιγά τον καύσωνα με 36 βαθμούς ας πούμε στην Ελβετία ή κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει και δεν θα μείνει και στους 36 κατά τα φαινόμενα.
1: Νομίζετε.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Όχι, ναι.
1: Πρόσφατα, χθες, προχθές, ήρθε από την Ελβετία που μένει μόνιμα μία φίλη της αδερφής μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ζει εκεί με την οικογένειά της, είναι καθηγήτρια και είχε πάρει το τρένο να πάει στη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τι σημαίνει ζέστη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Κάποια στιγμή που ήταν στο τρένο, το οποίο δεν είχε κλιματισμό, το τρένο, στον καύσωνα, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δηλαδή δεν το έχω αισθανθεί ούτε με 40 βαθμούς και 42 στην Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό λέγαμε. Μας το λένε και οι ανταποκριτές που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μας λέγανε ακριβώς αυτό, ότι παιδιά είναι άλλο το 36. Μας το λένε και οι φίλοι ακροατές από το Ανόβερο ή από την Κοπεχάγη, από οπουδήποτε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ότι είναι άλλη η ζέστη της Ελλάδας, είναι άλλη η ζέστη η εκεί με υγρασία, ας πούμε, 40 και 42 και 45%.
1: Και εσείς γιατί πανικοβάλλεστε για αυτό που λέμε στην Ελβετία? Ποιος σας νοιάζει?
0: Ποιος πανικοβάλλεστε? Δεν είναι σήμερα, δεν μας έχει έρθει ευτυχώς κανένα μήνυμα. Θα μας έρθει μετά το τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε προς τα κλασικά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας στέλνει φωτογραφία γλυκό τριαντάφυλλο και καφέ. Εσπρεσάκι και γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Γλυκό τριαντάφυλλο, ρε παιδιά, με σκοτώνετε.
0: Δεν είμαι του.
1: Τα γλυκά του κουταλιού όλα μου αρέσουν.
0: Μόνο τα εσπεριδοειδή. Τίποτα άλλο. Από τα γλυκά κουταλιού δεν μου αρέσουν.
1: Όλα, παιδιά, μη λες δεν σ' αρέσουν.
0: Αφού δεν μου αρέσει.
1: Όχι, γιατί μπορεί να μη στέλνουν, άμα λες δεν αρέσει.
0: Όχι, να στείλουν, γιατί να μη στέλνουν.
1: Πού να στείλουν όμως κανένα.
0: Πού να στείλουν, παιδί μου, σε εμάς εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, να μη στείλουν τίποτα.
1: Γιατί να μη στείλουν.
0: Καλημέρα στην Ευαγγελία επίσης. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάδα Κεφαλονιά με 24 βαθμούς ήδη στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στον Κυριάκο, το φίλο μας Στοιχείο. Όσο και να φυσάει σε ένα μεγάλο νησί σαν Τυχείο, πάντα βρίσκεις παραλίες που μπορείς να απολαύσεις την ηρεμία. Είναι η πείνα μας.
1: Βέβαια, κόβει.
0: Φωτογραφία μας στέλνει από τον Αγό, την μαγική παραλία των Καρδαμήλων της Βορειοανατολικής Χίου. Δεν έχω πάει.
1: Ωραία,
0: δεν έχω
1: φαίνεται,
0: πάει γενικά στο Τυχείο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όλες
1: παραλίες. Εγώ έχω πάει, μόνες. Έχω περάσει από Τυχείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μείνει. Έχω περάσει, πήγαινα ψαρά.
0: Χθες είχα ένα επέτειο γάμου, 29 χρόνια. Ναι. Παντρεμένος ο κύριος Κυριάκος με την.
1: Να ζήσετε.
0: Καλή του, με
1: να
0: την
1: ζήσετε.
0: Κυρία του. Ναι.
1: Και πάλι χρόνια πολλά σε Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και τα υποκοριστικά.
1: Όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν σήμερα.
0: Αυτό με τα υποκοριστικά μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έρχεται μία και μου λέει πώς σε λένε εσύ, Ευελίνα. Την ξέρεις, ας πούμε, Ευελίνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται του Πέτρο και Παύλου με γλυκά. Και λες, γιατί γίνεται σε Αγίας Ευελίνα σήμερα? Όχι, η Παυλίνα είναι το κανονικό μου. Καταλαβες. Και το έχει κάνει Ευελίνα.
1: Πεβελίνα.
0: Έτσι τι ήθελε να το κάνει. Δεν βρίσκει άγκρι. Δεν βρίσκει άγκρι.
1: Και τον άλλο που λένε Τάκι. Νομίζω ότι ήταν το 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται?
1: Και το λένε Κώστα.
0: Δεν σας έχουμε πει τίποτα για τα έξω από εδώ. Γιατί στα έξω από εδώ προς το παρόν υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Φαινομενική. Έτσι. Και λέω φαινομενική, γιατί για παράδειγμα δεν είχαμε νέες ομοβροντίες στο Περσικό Κόλπο, για παράδειγμα, όπως είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο τα
1: βράδια. Αλλά ένα βράδυ δεν είχαμε.
0: Ναι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε απ' την άλλη το Ιράν να βγαίνει χθες και να λέει είναι αποκλειστικό μας θέμα τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι, είναι μόνο δικό μας θέμα. Και το είπανε δύο-τρεις-τέσσερις διαφορετικές πηγές του Ιράν, γιατί δεν ξέρεις και ποια να πρωτοπιστεύσεις.
1: Άρα συμφωνούν δηλαδή, μεταξύ του.
0: Το είπε
1: δηλαδή.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το είπαν οι φρουροί της Επανάστασης, το είπε ο πρόεδρος της Βουλής, το είπαν όλοι. Καταλαβες.
1: Σε
0: αυτό
1: βρήκανε.
0: Ομονοούν ότι θα μας αρμέξουν αυτό. Ή θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να μας αρμέξουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχει τη σημασία του και αυτό, γι' αυτό και σας το αναφέρουμε.
1: Χτες είχε και Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και είπε ο Νετανιάχου ότι όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ. Πότε θα ξανασυναντηθούν αυτοί?
0: Τώρα, όσον ούπο. Αυτοί συναντιόνται συχνά.
1: Ναι. Όταν θα συναντηθώ με τον Τραμπ, θα του πω εγώ για τον Ερντογάν.
0: Α, να του πει.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Και που έχει εμπριστική ρητορική. Που μιλάει άσχημα για το Ισραήλ. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Έχει πει.
0: Ναι. Εντάξει. Να του τα πει.
1: Ναι. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη, μας λέει, πολύ σοβαρά αυτά που λέει, γιατί δεν περνάει η μέρα χωρίς να ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ ο Ερντογάν. Και θα τα πω εγώ του Τραμπ.
0: Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα πει ο Νετανιάχου, είναι και τι θα καταλάβει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του φίλτρα.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτός καλός, αυτός κακός. Τελεία. Καταλαβες. Είναι έτσι ένα.
1: Επειδή από ό,τι φαίνεται τον ακούει
0: σύστημα.
1: Καμιά φορά τον Νετανιάχου.
0: Εδώ ολόκληρο πόλεμο ξεκίνησε και σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ξεκίνησε λόγω του Ισραήλ.
1: Αυτό λέω. Καμιά φορά τον ακούει τον Νετανιάχου.
0: Εγώ δεν τα πιστεύουμε, απλά μεταφέρουμε τι γράφεται στον αμερικανικό τύπο.
1: Ναι.
0: Και τι λένε ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών ή και κάποιοι εκ των υποστηρικτών του, πρώην υποστηρικτών του Τραμπ.
1: Συγνώμη.
0: Το μεγάλο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις στις ΗΠΑ και ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών είναι αυτός. Που έχει κάτι, κάνει podcasts και έχει δικές του εκπομπές, ο Clarkson, πώς τον λένε, κάπως, ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ του Τραμπ πριν τις εκλογές. Τώρα, λόγω του πολέμου και λόγω του ότι εισήρθηκε στον πόλεμο, ενώ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα φύγουμε από όλους τους πολέμους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και τον πίστεψαν αυτοί.
0: Φυσικά τον πίστεψαν και τον ψήφισαν. Ναι.
1: Το
0: ότι τον οδήγησε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου στον πόλεμο, το φέρει πολύ βαρέως και γι' αυτό λέει εγκαταλείπει τον Τραμπ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών η αλλαγή στάσης του συγκεκριμένου.
1: Καλά, εδώ και καιρό δεν το έχει
0: παρουσιαστή. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν περάσει 150 μέρες.
0: Ναι, εντάξει. Λες και πέρασε η αιωνιότητα, ρε Σεσέρε.
1: Λες
0: και
1: είναι
0: προηγούμενο αιώνα.
1: Νομίζω ότι έγινε ξανά, ας πούμε, κάτι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Ζηρού στην Φιλιππιάδα της Πρέβεζας. Πρωινός περίπατος με 23 βαθμούς. Και το ραδιοφωνάκι στο αυτή φαντάζομαστε. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
1: Ωραίος περίπατος, ρε παιδιά.
0: Δεν έχω πάει. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
1: Έχουμε ωραία μέρη, ρε παιδάκι.
0: Στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα.
1: Λοιπόν, να σας πούμε.
0: Το βάζω στα υπόψη.
1: Ναι, να σας πούμε ότι μετά τις και μισή θα σας πάμε στην Κίμολο. Που εντυπωσιάστηκα.
0: Εξήγησε όμως γιατί θα του πάμε στην Κίμολο.
1: Είδα από την Κιάρα Φεράνη που λέγαμε χτες.
0: Την
1: Ινφλουένσα. Η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε στην Κίμολο. Και έβγαλε.
0: Στην Μήλο δεν ήταν αυτή.
1: Και στην Κίμολο, δίπλα είναι.
0: Α, δίπλα.
1: Παίρνει το καραβάκι και πα.
0: Από τη Μήλο στην Κίμολο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Δεν έχω πάει στη Μήλο, αλλά δεν έχω πάει και στην Κίμολο. Ναι.
1: Άστο, δεν θέλω να πάω στην Κίμολο φέτος. Γιατί την άλλη φορά που ήταν να πάω στη Μήλο, τι έγινε.
0: Εκλογές. Έκτακτες. Ναι. Ανακλήθηκαν οι άδειες.
1: Άστο τώρα. Άστο.
0: Το αφήνω.
1: Λοιπόν, το σκεφτόμουν πριν και λέω πω θα πει θέλω να πάω στην Κίμολο. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν. Α, η Κιάρα Φεράνη λοιπόν πήγε και στην Κίμολο μια βόλτα και εντυπωσιάστηκε. Και με το σινεμά, έτσι όπως έχουν στήσει το θερινό τους. Παιδιά, είναι μια μαγεία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μαγεία, πραγματική. Μέσα στο. Κάθονται σε σκαλάκια, γύρω-γύρω είναι και γραφική εκεί. Μόλις έχει πάει η Λουίζα, μου είπε. Είχε πάει πριν 3 χρόνια και της άρεσε πάρα πολύ.
0: Η Καμίλα Ράγκη.
1: Ναι, η Μαραβελάκη.
0: Η Μαραβελάκη. Έχει πάει εκεί.
1: Βέβαια. Ναι. Και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο.
0: Αυτό. Είναι μερικές ιδέες, μερικές ιδέες απλές, πολύ απλές, οι οποίες μπορεί να φτιάξουν έναν ολόκληρο τόπο. Το λέω αυτό με αφορμή, κάτι που έβλεπα χθες στο Twitter, είναι μια συγκεκριμένη pub στη Σκωτία, στην οποία φτάνεις μόνο με τα πόδια. Δεν είναι καμία φοβερή pub, αλλά είναι ρε παιδί μου σημείο αναφοράς.
1: Ότι πας τα πόδια
0: λοιπόν,
1: μόνο.
0: Λοιπόν, πας με τα πόδια μόνο εκεί πέρα και υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε να πάνε και να περπατήσουν. Αυτό είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό ήταν να αλλάξει 3 φορές ιδιοκτήτη. Γιατί δεν τα έβγαζε τα έξοδά του κτλ. Και μαζεύτηκε κόσμος που κάνει αυτό τον περιπατητικό τουρισμό για να πάει σε αυτή την pub, εν πάση περιπτώσει, και είπε όχι, θα πληρώσουμε εμείς για να σώσουμε τη συγκεκριμένη pub. Το λέω αυτό με αφορμή ένα καφενείο στα Εξάρχεια, στη συμβολή της Καλλιδρομείου με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου έχουν βαλθεί πολλοί, και καλά κάνουν ενδεχομένως, να διατηρήσουν αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο μετράει κανέναν αιώνα στη πλάτη του. Έχει ακόμα τα παλιά τραπεζάκια με μάρμαρο επάνω, ξύλινο σκελετός μάρμαρο από πάνω κτλ. Κάνει ακόμα με τις τρεις φουσκάλες τον καφέ και τέτοια. Λοιπόν, και επειδή θέλει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να αλλάξει χρήση του συγκεκριμένου καφενείου, θέλει να του κάνει έξωση. Και μαζεύουν τώρα και υπογραφές, διαβάζω, για να διατηρηθεί, γιατί είναι μια γωνιά των Εξαρχείων από μια εποχή, ας πούμε, που είναι βγαλμένη, νομίζεις, ξέρω, από ελληνική ταινία. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι θρυλική η μουριά. Και μαζεύουν υπογραφές για να σωθεί. Λέω πως ένα σημείο μιας τοποθεσίας μπορεί,
1: το
0: ρε παιδί
1: πόσιμο,
0: μου,
1: είναι
0: το πόσιμο, ναι. Και να λειτουργήσει ως μαγνήτης, ως πόλος έλξης. Το ίδιο γίνεται με τον κινηματογράφο στην Κίμολο. Αυτό. Είναι σημείο να
1: κολλάει το καφενείο στα Εξάρχεια.
0: Όλα, ρε παιδί μου, κολλάνε.
1: Όλα
0: κολλάνε. Απλά έχω πολυδέντερη σκέψη.
1: Πραγματικά όμως. Ναι πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι να σωθεί η μουριά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, βέβαια. Τι μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη?
0: Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Αλλά τέτοιο πάντων.
1: Γιατί έχουν κλείσει και άλλα τέτοια.
0: Πολλά έχουν κλείσει.
1: Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας και σε άλλα σημεία του τόπου και δεν έχει κουνηθεί φύλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Αλλά ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε. Από εδώ και πέρα, σιγά σιγά, όσο εκλείπει αυτή η βαριά ειδησιογραφία, έτσι, μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε mood. Να, σήμερα θα σας πάμε στην Κίμολο. Δεν θα πάμε λίγο, ρε παιδιά, δεν το χρειαζόμαστε. Λίγο μισή.
1: Γιατί καταρχήν μπορεί να έχετε κανονίσει να πάτε διακοπές στη Μήλο ή στην Κίμολο.
0: Να μην ξέρετε ότι έχετε εκεί
1: σινεμά να δείτε. Ότι έχει αυτό το θερινό. Και όχι μόνο, έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οι άνθρωποι.
0: Παντού έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Λέω τώρα εκεί που θα πάμε.
0: Α.
1: Το ξέρω ότι παντού έχουν.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά παντού έχουν.
0: Όχι, μην παρεξηγηθούν φίλοι από άλλες μέρες.
1: Τι να παρεξηγηθούν. Τώρα σήμερα ασχολούμαστε με την Κίμολο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε και από την Κίμολο κάνω.
0: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι, αγαπάνε τον τόπο του. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Να αγαπά τον τόπο, ωραία.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έτσι τον προσέχεις.
0: Εμένα όμως όταν μιλάω για το Λιβάδι με κακίζεις.
1: Παραμιλάς εσύ για το Λιβάδι.
0: Παραμιλάω.
1: Το παρακάνεις. Πώς το λέω. Παραμιλάς.
0: Να σου πω, Μουντιάλ έχεις δει καθόλου?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό το και εγώ είχα πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς την Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μουντιάλ έχεις δει καθόλου?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είδα αυτό το και εγώ είχα πολλές υποχρεώσεις.
0: Ναι. Κέρδισε ο Καναδάς την Νότια Αφρική με 0-1 και περνάει στους 16.

0: ότι υπάρχουν κάποιες έτσι καταγγελίες ή γκρίνια ότι ένας αγώνας στήθηκε για να πεταχτεί μια ομάδα απ' έξω και να περάσουν οι δύο.
1: Ποιος
0: που παίζουν.
1: Ποιος αγώνας, μίλα καθαρά, Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ότι είχε συμφωνηθεί το, ακόμα και το σκορ και μάλιστα κακίσαν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαλε ένα γκολ γιατί του είπανε μα είχαμε συμφωνήσει να λήξει ισόπαλο.
1: Ποιον αγώνα,
0: σε έναν που έπαιζε η Αλγερία νομίζω.
1: Και με ποιον άλλη ομάδα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα, γιατί το,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Στην Αλγερία τώρα.
0: Όχι, το διάβαζα στο Twitter πρωί-πρωί ότι έχει γίνει, πρέπει να πάρει θέση η FIFA και τα λοιπά. Υπάρχει
1: Αλγερία
0: ένα θέμα.
1: Με ποιον.
0: Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε.
1: Τον τελευταίο της αγώνα δηλαδή.
0: Νομίζω, ναι.
1: Αλγερία Μουντιάλ.
0: Αλγερία Μουντιάλ, βάζοντα στο ψαχτήρι.
1: Τι Αγγλία. Μπράβο. Αλγερία λέμε.
0: Ναι, όχι, Αλγερία.
1: Με την Αυστρία.
0: Με την Αυστρία, μπράβο, με την Αυστρία, καλά το πες. Λένε εκεί πέρα ότι κάτι έγινε, κάποια παρασπονδία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα ρωτήσουμε μετά. Ε?
1: Ποιος θα λέει.
0: Θα μάθω.
1: Δεν βλέπω να
0: λέει. Βοά το Twitter.
1: Άστο Twitter.
0: Εντάξει, άστο Twitter. Έμαθε το Instagram, είσαι ρε.
1: Όχι, το Instagram. Άστο το Twitter. Εδώ έχει γραφτεί, έχει υποθεί τίποτα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο γιος μας ο Πέτρος και έχει γενέθλια ο μικρός μας ο εγγονός ο Γιωργάκης. Μας λέει ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη να τους χαίρεστε και τους δύο.
1: Ναι, βέβαια να τους
0: χαίρεστε. Κύριε Γιάννη,
1: να είναι γεροί.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Στη Ριζούπολη είστε ακόμα, δεν φύγατε, δεν πάτε χαλκούτσι.
1: Πάνε και έρχονται.
0: Τώρα πάνε καιρό. Ναι, δίπλα, γι' αυτό το λέω.
1: Το χαλκούτσι, ναι. Τελικά δεν κλείσαμε το θέμα.
0: Ποιο
1: η
0: θέμα
1: κυρία Τζάκρη θα πάει στο Πασόκ.
0: Άντε πάλι, να τα.
1: Μπορώ, μου είχε.
0: Τώρα κάνει λούπα. Τώρα κάνει λούπα.
1: Ξέρετε γιατί κάνω λούπα. Γιατί θυμάμαι στο μνημόνιο το πρώτο.
0: Ναι.
1: Ήταν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Πασόκ δεν ήταν.
0: Πασόκ ήταν.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ναι.
1: Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ψήφισε μνημόνιο εκεί.
1: Εκεί ψήφισε μνημόνιο, ναι. Στο Πασόκ δεν ήταν καλό το μνημόνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ψηφίσει και το Πασόκ και μετά έφυγε. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να με γελάει η μνήμη μου. Ναι, για πες. Ξέρω εγώ πότε, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Και μετά έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά δεν ήρθε κανένα πλήν. Λοιπόν, και μετά φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στον Κασελάκι.
0: Στον Κασελάκι.
1: Και τώρα θα φύγει από τον Κασελάκι και θα γυρίσει.
0: Όχι, θα φύγει, έφυγε.
1: Ναι,
0: έφυγε.
1: Ναι, φεύγει από τον Κασελάκι και πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, κάνει κύκλο. Γιατί σε πειράζει εσένα.
1: 360.
0: Λοιπόν, τι.
1: Δεν ξέρω. Ας πάμε για να βγούμε λίγο από το στούντιο και θα πω κι άλλα.
0: Υπέροχο, υπέροχο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας 2 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και θα αρχίσουμε τα ταξίδια μας αυτή τη βδομάδα από την Κύμολο. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε ο Διονύσης.
1: Είναι δίπλα στη Μήλο όμως, από ό,τι μου έλεγες νωρίτερα, και πας με καραβάκι πολύ εύκολα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν πας στη Μήλο.
0: Ναι. Και πας κατευθείαν Κύμολο, ρε παιδί μου.
1: Πας κατευθείαν Κύμολο.
0: Νομίζω ότι πας, βέβαια, ναι. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, είναι ωραία η Κύμολος, λένε όσοι έχουν πάει, η Λουίζα δηλαδή, που μας είπε. Εμάς μας έκανε εντύπωση από αυτό που είδαμε από τις αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι και βγαίνουν και εκτός συνόρων οι αναρτήσεις αυτές βεβαίως, δηλαδή κάνουν το γύρο του κόσμου.
1: Παιδιά, τώρα το ανέβασε μια influencer που σας λέγαμε πριν, η οποία έχει κάτι 500.000 ας πούμε ακόλουθους. Δηλαδή 500.000 άνθρωποι είδαν για παράδειγμα ότι εκεί υπάρχει ένας υπέροχος κινηματογράφος
0: που είναι περιφερόμενο.
1: Έχει και φεστιβάλ αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή, άκου τώρα να είσαι στην παραλία.
1: Ναι.
0: Και να βλέπεις ταινία.
1: Αυτό.
0: Πάνω στη θάλασσα. Ωραίο πράγμα.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Και άλλα πολλά. Και έχουμε καλέσει γι' αυτό τον κύριο Κωνσταντίνο Βεντούρη, που είναι ο δήμαρχος Κυμόλου. Έχουν και φεστιβάλ κινηματογράφου. Και αν σχεδιάζετε να πάτε τις διακοπές σας εκεί, σας περιμένουν ωραία πράγματα. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είναι δυνατόν να τα μαθαίνουμε αυτά από ξένους, δηλαδή? Έχετε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έχει, καταρχήν να διευκρινίσουμε λίγο πώς ερχόμαστε στην Κύμολο. Η Κύμολος έχει απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά και με Λαύριο σε καθημερινή, κάθε μέρα με ταχύπλο. Και φυσικά και με σημαντικά πλοία από Πειραιά. Επίσης μπορεί να έρθουν και από Κυκλάδες με τον Κυκλαδικό, αλλά και από Κρήτη διαμέσου Μήλου με τα Κρητικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα... εξυπηρέτησε το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να,
1: σωστό και
0: αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία.
1: Αυτοί που δεν αντέχουν τα πλοία, εγώ δηλαδή. Ναι, πας με αεροπλάνο στη Μήλο, να περνάς μετά απέναντι, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι θαλασσόλικος, ναι.
1: Να σας πούμε, για πείτε μας λίγο για αυτόν τον κύριο Δόκα. Καταρχήν, είναι χρόνια, είναι θεσμός, ας πούμε, ή είναι κάτι, μια καινούργια ιδέα η οποία έχει προκαλέσει αυτή την αίσθηση που έχει προκαλέσει? Τι είναι αυτή η ιστορία με τον κινηματογράφο?
2: Είναι χρόνια, η πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει περίπου από το 2014. Έχουν γίνει σαν φεστιβάλ. Το ένα είναι στην 8η φάση του, δηλαδή είναι το 8ο που θα γίνει φέτος, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κυμόλου. Αυτό γίνεται για μία εβδομάδα στην πλατεία Σωτήρος, σε συγκεκριμένο σημείο, σε μία γραφική πλατεία στο κέντρο του παρουσιακού και χωριού του νησιού μας. Και το άλλο που είναι το 6ο Spirian Festival που το διοργανώνει οι Κυμολίστες. Είναι ένα μεταφερόμενο υπαίθριο φεστιβάλ που πάει σε κάθε γωνία, όμορφη γωνία του νησιού μας, σε μια όμορφη παραλία, σε μια όμορφη γωνία μέσα στο χωριό. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι πραγματικά που αξίζει να το δει ο καθένας που θα επισκεφθεί την Κύμολο.
1: Αυτό είναι λειτουργεί ως πόλος έλξης, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται γι' αυτό, εξ επί τούτης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι πάνω στο πολιτικό που πραγματικά δεν είναι τόσο ταινία από ό,τι φαντάζεστε όσο το περιβάλλον.
0: Βέβαια,
1: αυτό μετράει τώρα. Ναι.
0: Είναι το περιφερόμενο.
1: Παίζουν ρόλο και ταινίες.
2: Είναι πραγματικά στολίδι για το νησί μας. Είναι ένα κομμάτι που... έχει μία άλλη, εκτός από τις όμορφες παραλίες, την ησυχία, την ασφάλεια, ένα ωραίο φυσικό, ένα περιβάλλον, ένα γραφικό οικισμό, έχει το βράδυ να επισκεφτεί και να δει και μία ταινία σε μία όμορφη παραλία, σε μία ωραία γωνία του νησιού μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι κάτοικοι του νησιού, οι ντόπιοι, το έχουν αγκαλιάσει ή το βλέπουν, ας πούμε, σαν έναν έτσι νεωτερισμό ή κάτι το οποίο είναι έξω και μακριά από τα γνωστά πρότυπα, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν στις μικρότερες κοινωνίες?
2: Όχι, το έχουν αγκαλιάσει από την αρχή. Πράγματι, είναι οι Κυμολίστες, είναι άνθρωποι της Κυμόλου. Μια ομάδα που είναι από την Κύμολο και συνεχίζει ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα για όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την συντήρηση των μονοπάτιων, έχει και τις ανοιχτές βιβλιοθήκες που συνεχίζεται κάθε χρόνο. Τις βάζουμε σε διάφορες κομμάτια του νησιού μας, σε παραλίες ή μέσα στον εμπασιακό οικισμό.
1: Και αυτό ήταν κάτι που είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: τις
0: ναι,
1: βιβλιοθήκες
0: ναι,
1: στις παραλίες,
0: ναι,
1: με τα stand, με τα βιβλία,
2: ναι,
1: και αυτό
2: ακριβώς.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό.
2: Είναι τις παραλίες, έχουμε κάτι βαρκούλες κάνει και τις έχουμε μετατρέψει σε βιβλιοθήκες.
0: Τι υπέροχο πράγμα.
1: Υπέροχο αυτό.
2: Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζουν.
1: Αυτό είναι μεράκι, έτσι. Είναι μεράκι για τον τόπο αυτό το πράγμα.
0: Να πας στον τόπο σου και να ξέρεις ότι με κάνοντας αυτά τα πράγματα και εσύ περνάς καλά καταρχήν. Και βεβαίως αυτός που θα έρθει και θα περάσει καλά θα θέλει να ξανάρθει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά είναι, όπως είπατε, είναι θόλος έλξης για τα σημασία. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται για αυτά τα δύο φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι. Τι βλέπετε για φέτος?
2: Πάει πολύ καλά το νησί μας. Από το Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ θεωρούσα ότι θα κάνει κάμψη, αυτό δεν έκανε άνοδο. Πάει πολύ καλά. Ναι. Τώρα σήμερα που συζητάμε, δεν έχετε το βράδυ που. Δεν είναι Ιούνιος, θεωρώ ότι είναι Ιούλιος.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, είναι πολύ καλό, πάει πολύ καλά.
1: Με ντόπιους ή με ξένους?
2: Και φέτος έχουμε και, επειδή Κύμολος ο παλιά ήταν το 80%, ίσως οι περισσότερο ήταν Έλληνες. Αλλά τώρα πλέον έχουμε και από κράτη μέλη της Ευρώπης και από Αμερική βλέπω πολύ κόσμο.
1: Έβλεπα και κάποια αφιερώματα σε ταξιδιωτικούς οδηγούς που θεωρούν και αναφέρουν την Κύμολο σαν ένα κρυμμένο στολίδι της Ελλάδας. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα νησί που είναι έτσι όπως σας είπα, σαν αυθεντικό νησί. Έχει παραμείνει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ό,τι γίνεται να κρατήσουμε αυτό που έχουμε και ό,τι γίνεται να εναρμονίζεται με την παρούσα κατάσταση για να μην υπάρξει αλλίωση. Προσπαθούμε να δείξουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, οπότε να μπορεί να κάνει ένα μακρύ τουρισμό, δηλαδή να μπορεί να κρατήσει. Εμείς δεν πάμε για το μαζικό, είναι μικρό το νησάκι μας. Πάμε για τον. Να έχει διάρκεια. Αν καταφέρουμε και ξεκινάει από Μάιο και τελειώνει Οκτώβριο, νομίζω θα είναι και βιώσιμες επιχειρήσεις και θα μπορέσει να κρατήσει και πληθυσμό πάνω στο νησί μας μόνιμο περισσότερο.
0: Θυμάμαι ότι στις αρχές της Άνοιξης είχε βγει ένα περιοδικό πάρα πολύ γνωστό, το Condé Nast, το οποίο είχε βάλει τα πράσα, την παραλία πράσα της Κυμόλου, στις παραλίες που πρότεινε για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: και μου άρεσε
1: παραλίες
0: τόσο πολύ που την έψαξα και την έβαλα desktop στον υπολογιστή μου. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω, κοίτα να δεις ένα πράγμα. Τι να σας πω, πραγματικά έχετε ένα πολύ ωραίο νησί, έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε που αγαπάνε πάρα πολύ
1: τον τόπο
0: τους και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και γι' αυτό θέλουμε να τα προβάλλουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Υπέροχο. Και μακάρι και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Κυμόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Βεντούρης. Για αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν στο νησί τους.
1: Μου θυμίσε και το άλλο, το οποίο είναι εντυπωσιακό, αυτό με τις βιβλιοθήκες. Είναι και αυτό εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Δείχνει αυτό το πράγμα, ότι τον γουστάρεις τον τόπο σου και θέλεις να μην τον γνωρίσουν όλοι με το κλασικό άιντε πανηγύρι, άιντε μουζάκα, άιντε ξέρω εγώ. Τα κλασικά, εν πάση
0: περιπτώσει. Και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Ότι έχει και δραστηριότητες, έχει και ζωή, έχει και σφιγμό, έχει το δικό του ιδιαίτερο παλμό, ας πούμε, το νησί, και αυτό είναι ωραίο να το ζεις, να το γνωρίσεις και να το ζήσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη που λέει ότι κοντοζυγώνει η περίοδος στα Πανεχαλκούτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από την Αυστρία, μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ζίδρος λέει ότι οι κάτοικοι του χωριού Καρπερός στα Γρεβενά δημιούργησαν έναν πανέμορφο χώρο σε ένα σημείο του χωριού για κάμπερς. Είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Με παιδικές χαρές, χώρους για μαγείρωμα και χαλάρωση, καταπληκτική θέα στον Αλιάκμονα, μέσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Όλα έγιναν εθελοντικά. Ακόμη και τα δέντρα, λέει, στον δρόμο που οδηγούν στον χώρο έχουν τα ονόματα των παιδιών τους. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει προσαρμοστικότητα η μεγάλη αρετή των ζωντανών οργανισμών. Το λέει για την κυρία Τζάκρη, λέγοντας ότι, όπως έχει γράψει ο Κώστας Γιαννακίδης, το Τζάκρη δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Έτσι θα χαρακτηρίζονται στο μέλλον οι ζωντανοί οργανισμοί που επιβιώνουν σε διαφορετικές και αντίξωες συνθήκες. Εντάξει, τα παραλέτε, κύριε Κώστα, νομίζω. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Κάτι μας λέει για τον Sky, για την καθημερινή κτλ. Ναι, Να μην αφήνουμε τον καθένα να λέει Μπαρούφας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λένε κάθε, σε άλλους σταθμούς, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα, κύριε Γιώργο, ούτε είναι αυτό σημείο αναφοράς για μας. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο. Όλα καλά με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και την προστασία από τις φωτιές. Έχει δημιουργηθεί όμως μια βιομηχανία συνεργείων καθορισμού με τον καθένα που έχει ένα αλυσοπρίωνο και μια μεσητεία που χρεώνουν μαύρα ένα σκασμό λεφτά. Εμένα μου χρέωσαν 350 ευρώ για 3 ώρες δουλειά χωρίς να μαζεύουν τα κλαδιά. Και δεν έχει και επιλογή, μας λέει. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: δίπλα τη λίμνη Ζηρού είναι αυτό το εξωπραγματικό θαύμα της φύσης, ο κοκκινοπυλός. Μας λέει ο κύριος Διονύση από την Πρέβεζα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη που λέει: πόσο γελοί είσαστε. Λυπάμαι για την ανεξάρτητη ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Μιλιά Μετσόβου. 9,3 στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Τι ώρα έστειλε ότι είμαστε γελοί?
1: Το έστειλε στις 7:39. Και καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από τη Μυτιλίνη που λέει: με τζάκρι στον αγώνα θα ξεκολλήσει η βελόνα. Και έβγαλε σύνθημα. Ώρα
0: Μουντιάλ. Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπου, γιατί είναι ώρα Μουντιάλ. Και με Τάσο.
3: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τι μου έλεγε Διονύση, κάτι έχει γίνει με την Αλγερία.
1: Κάτι λένε για το Αλγερία-Αυστρία, ότι ήταν.
0: Δεν το βλέπω στον ύπνο.
1: Κάτι μυστήριο. Ότι κάτι μυστήριο παίχτηκε.
3: Όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί έτσι, σε καμία περίπτωση. Γιατί,
1: άρα γίνεται λόγος για αυτό το μάτς, δηλαδή. Αυτό.
3: Σκόραρε η Αλγερία, ναι. Και θα έπαιρνε την δεύτερη θέση, ναι. Όμως έτσι όπως ήταν τα πράγματα διαμορφωμένα, ο δεύτερος θα πέφτει πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό. Και μόλις μπήκε το γκολ και ενώ πανηγύριζε ο σκόρερ, οι συμπαίχτες το κοιτάζανε περίεργα. Σου λέει: τι κάνεις, θα βγούμε δεύτερη και θα παίξουμε την Ισπανία. Ενώ αν βγούμε τρίτη, θα παίξουμε την Ελβετία.
0: Α, δεν θέλανε να. Από μόνοι τους, δεν ήταν στημένοι, ναι. Λοιπόν αυτό.
3: Αυτό έγινε στο 93.
0: Δεν είναι στήσιμο.
3: Και έγινε το 3-2 το σκόρ.
0: Να αποφύγεις ένα δύσκολο αντίπαλο, θέλει.
1: Ναι.
3: Στο 96 λοιπόν δέχτηκε γκολ.
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε λοιπόν, ότι έκατσε και να φάει γκολ. Αυτό.
3: Ναι, το κάποιοι έκατσε, τώρα είναι και σε σχετικά εδώ. Κοινοί κάποιοι δεν μπορούν να το αποδείξουν.
1: Μπράβο, ναι. Σωστό.
3: Να το υιοθετήσουμε και εμείς από την άλλη πλευρά.
1: Όχι, οπότε, βέβαια, δεν το υιοθετούμε, απλά το αναφέρουμε γιατί είναι θέμα συζήτησης.
3: Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο των συμπαικτών, των παιχτών της Αλγερίας, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήθελαν και να νικήσουν.
0: Άρα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μην πέσουν μια δύσκολη ομάδα.
3: Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, λέω φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε, εικάζουμε. Τους κατηγορούν ό,τι. Να το πω έτσι.
3: Ναι, υπάρχει μια υποψία ότι πρώτα απ' όλα η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο, γιατί παίρνωσε και οι δύο. Με νίκη των συγκεκριμένων. Περνούσε δεύτερη της Αλγερίας, δηλαδή. Περνούσε η Αλγερία, αλλά έμενε έξω η Ελβετία. Συγγνώμη, η Ελβετία είπα. Ποιον έπαιζε? Η Αλγερία έπαιζε με τους. Τώρα το
0: Αυστρία.
1: Με την Αυστρία.
3: Το συγγνώμη. Έμενε έξω η Αυστρία. Οπότε έπρεπε να έρθει η ισοπαλία.
1: Για να περάσει η Αυστρία.
3: Ακριβώς, για να περάσει η
0: Αυστρία.
3: Ως τρίτη, καλύτερη τρίτη, θα παίρναγε και το Ιράν. Εντάξει. Το μπρέσαμε το ακροατή τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Βέβαια έπρεπε να τα πούμε.
0: Για πες άλλα τώρα.
3: Λοιπόν, περάσαν 32 ομάδες, τελείωσε η διαδικασία των ομίλων που μας ταλαιπώρησε, και το λέω ότι μας ταλαιπώρησε γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ουσιαστικά έγιναν 72 αγώνες από τους 104 σε αυτή τη φάση των ομίλων. Ο 23ος έγινε χθες, για να πούμε και καμιά είδηση άμεσης επικαιρότητας, ήταν το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Καναδάς, Νότια Αφρική 1-0 με ένα γκολ στο
1: 90.
3: Ναι. 92, στο 92.
1: Ναι. 92 φεύγα, ναι.
3: Ένα παιχνίδι το οποίο δεν δείχνει ότι ο Καναδάς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι έτσι εύκολα. Τελικά ένα λάθος διώξιμο, να το πω έτσι. Την μπάλα ήρθε στα πόδια ενός ικανότητα του ποδοσφαιριστή και τελικά αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφανε Εουστάκιο του Καναδά, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έριξε το Καναβάτσο την Νότια Αφρική.
1: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδά στο 16, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32. Σε νοκάουτ φάση, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική. Και το λέω αυτό όχι στην Αφρική γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
3: Σε κορυφές της Ευρώπης ακριβώς. Yeah. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου, να το πούμε και αυτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο, 36, δηλαδή αύριο, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, 4 η ώρα. Γίνεται το παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες, η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
3: Η Ιαπωνία, γιατί εσύ.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
3: Για καμό το.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν θέλει τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος τώρα. Τι να λέμε. Ναι, προχώρα, ρε παιδί μου.
3: Βραζιλία, Ιαπωνία λοιπόν στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να ακούσει και πώς τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία-Γκάνα είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32.
1: Μάλιστα, και τώρα έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, γιατί είπαμε είναι νοκάουτ. Δηλαδή,
3: είναι νοκάουτ.
1: Ναι, αυτό. Οπότε πλέον έχει
3: παράταση,
1: πέναλτι και τέτοια. Θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
0: Άντε, να δούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
3: καλά.
0: Καλά,
3: παιδιά. Γεια σας.
1: Μας λέει η φίλη μας η Βάντα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σας άκουσα χθες Κυριακή και νόμιζα ότι ήταν Δευτέρα και άρχισα να ετοιμάζομαι να πάω στο γραφείο. Δηλαδή, ναι.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνω. Εγώ,
1: το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα το ξανακάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προγραμματισμένα. Ναι. Ναι, αυτό. Τάξ,
0: ποτέ δεν ξέρεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Ποτέ μιλάς, ποτέ.
0: Γι' αυτό λέγαμε χθες σήμερα Κυριακή. Σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα γίνει μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος. Και από την άλλη πλευρά θα είναι
1: ο
0: ΣΕΒ. Ο ΣΕΒΤ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Υπερκέρδη όμως, να μειώσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
1: ναι.
0: Ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει ναι, ρε παιδιά, θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει. Θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Το ζητούμενο,
1: ναι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
0: Βέβαια.
1: Καλό.
0: Δεν το ευχόμαστε.
1: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά,
0: ναι,
1: θα κρατήσουμε,
0: ναι, καλά,
1: σταθερά,
0: ναι,
1: στα άλλα, θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε. Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
0: Ακριβώς και ακριβώς, και πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραία, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην υπόλοιπη Αττική οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό. παρά μόνο. Τι είναι εδώ αυτό το σημείο? Α, είναι. Λοιπόν, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Ακριβώς πάνω στο Σταυρό και γι' αυτό. Όχι, τρία, Διονύση.
1: Τι τρία?
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Τρία ατυχήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας είναι σχετικά καλή ακόμα τώρα που σας μιλάω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό σημείο από το νομισματοκαπείο μέχρι το Πεντάγωνο που έχει ζητήματα, και πάω και παραλιακά. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
1: Γιατί δεν προλαβαίνω,
0: βέβαια.
1: Σου κυνηγά κανένας? Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος.
1: Αδυσόπιτος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προλαβαίνει. Ναι.
0: Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι πανδαμάτορ.
1: Ο χρόνος. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, το
1: πολύ
0: ξέρω, καλό. Το ξέρω.
1: Εδώ φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε να το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη?
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Η Τσιμισκή την είπα, είπαμε. Την είπα.
1: Πώς δεν είπες, νομίζω.
0: Εγνατία είπα, Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο, τη Όλγα.
0: Πάρα πολύ καλή. Και η Βασιλείος Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση τη Βασιλείος Γεωργίου. Και αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να
1: πεις? Όχι, όχι, να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι. Αυτό με νοιάζει εμένα. Να μην ξεκινάμε την ημέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γιάρακα που έλεγες πριν, στο Κίσμο, στο Σταυρό.
0: Ναι. Τη βδομάδα μας να μην ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν, και όχι μόνο τη μέρα μας.
1: Ναι, τη βδομάδα μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Σωστά το πω. Σε λίγο να μην καταλάβω.
0: Πάντα το λέω σωστά, ναι. Εγώ.
1: Εγώ τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, από το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Αφού είπα τον Διονύση Χατζημιχάλη, να μην πω καλημέρα.
0: Μείνετε εδώ στο ίδιο ζήτημα.
1: Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίς Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδαίας. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε με όλο ευχάριστες ειδήσεις. Δευτέρα σήμερα 29 του μηνός, μεγάλη γιορτή, τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι και επιτυχίες στη ζωή σας. Στην ιδιοσιογραφία τώρα, νέο κρούσμα, νέο ύποπτο κρούσμα μάλλον ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στο Δήμο Σερβίων. Εκβιασμός μέσα από διαδικτυακή χαρτομαντία στην Απτολεμαΐδα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των επιπτώσεων από την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο. Σήμερα Δευτέρα η συνεδρίαση. Γρεβενά νέα σύνθεση στην Δημοτική Αρχή. Μέχρι τις 9 κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα και όπως πάντα στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Η Τάμη Αδάμου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία.
0: Τάμη, δεν σε ακούμε καλά, δεν σε ακούμε καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ένα λεπτάκι να βγάλω τα ακούστικα. Πάλι με πετύχατε στον δρόμο. Τώρα με ακούτε καλά?
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Ήμουν με τα ακουστικά γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα και πάλι. Με αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία ομολογουμένω στην πόλη τη Φλόρνα, τις τελευταίες ημέρες αγγίζει και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όμως, ευτυχώς, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, παίρνοντας εμάς τη δροσιά τόσο οι κάτοικοι, όσο βέβαια και οι επισκέπτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα πλούσιο τετραήμερο μέχρι και χθες, 28 του μηνός, που νικητής αναδείχθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Καλαθοσφαίρισης, που διοργανώθηκε εδώ στην περιοχή της Φλόρνας ο Ολυμπιακός. Ήταν μια διοργάνωση πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, ευρύτερα την περιφερειακή ενότητα Φλόρνας, τον Δήμο, καθώς έγινε και στη συνεργασία με τον Δήμο της Φλόρνας και την περιφερειακή ενότητα, όπου φιλοξενήσαμε δεκάδες παίκτες, συνοδούς, προπονητές, που είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές βέβαια, για να μας διαφημίσουν ως περιοχή σε άλλες περιοχές. Και φυσικά για άλλη μια φορά επισημαίνεται η αναγκαιότητα να αναδείξουμε τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας, μια που η περιοχή τόσο από υποδομές όσο και από κλίμα ενδείκνεται για να διοργανώνονται τέτοιες σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε και στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην περιοχή εδώ της Φλόρνας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές σε χαμηλή εγκληματικότητα αλλά και σε τροχαία ατυχήματα, ενώ εξήρε και την προσπάθεια των τμήματων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των ανηλίκων, που κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά, τόσο για την αντιμετώπιση θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όσο βέβαια και για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας μεταξύ των ανηλίκων, που ευτυχώς εδώ στην περιοχή της Φλόρνας δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, η περιοχή έχει παράγει πάρα πολύ σημαντικό έργο, τόσο στο τομέα της ασφάλειας, όσο και στο τροχαίο ατυχήματα, με τους ελέγχους που γίνονται συνεχώς, ενώ επεσήμανε και την σύντομη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων, που θα λειτουργήσει από την Ήπειρο μέχρι και τον Εύρο, κάτι που μέχρι τώρα λειτουργεί μόνο στην περιοχή του Εύρου, θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και στην περιοχή της Φλόρνας μεταξύ των δύο συνόρων της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Σημαντικές λοιπόν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και μια πολύ σημαντική διοργάνωση που έλαβε τέλος χθες εδώ στην περιοχή της Φλόρνας. Βέβαια να πούμε ότι από σήμερα και πέρα, όπως ήθιστε, σε πάρα πολλές τοπικές κοινότητες διοργανώνονται εκδηλώσεις λατρευτικές, θρησκευτικές αλλά και πανηγυρικές, τόσο για τον εορτασμό του Πέτρου και Παύλου, όσο και των Αποστόλων, Κοσμά και Δαμιανού τις επόμενες ημέρες, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα τόσο από τον Δήμο όσο και από τοπικές κοινότητες.
0: Τάμη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με την ειδησιογραφία σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σε ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία με έντονη κινητικότητα σε επίπεδο έργων, υποδομών και αθλητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά από ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμάτο δράσεις που ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την προσπάθεια της περιοχής να βρει το δικό της πνευματισμό. Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να συνεχιστεί με αντίστοιχο ρυθμό εξελίξεων, καθώς σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, αθλητισμού και τοπικών δράσεων η κινητικότητα παραμένει έντονη και με συνεχή ροή γεγονότων που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν, στο κοινοβουλευτικό πεδίο της επικαιρότητας ξεχωρίζει και η παρέμβαση του βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης με αντικείμενο τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα συμβίβαστα των βουλευτών. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, την ίδια ώρα που εξελίσσεται η συζήτηση για τον εξυγχωρισμό θεσμικών διατάξεων του Συντάγματος, υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο, αν και υπηρετεί βασικές αρχές διαφάνειας και ισότητας, παρουσιάζει δισκαμψία λόγω της υπερβολικά αναλυτικής συνταγματικής αρρύθμισης. Να φύγουμε από τον κύριο Κωνσταντινίδη, να πάμε στον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, όπου επανέρχεται με πρόταση για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και θεσμοθέτηση ξεχωριστής κάλπης για τις κοινότητες, ενώ ζητά περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους για τα χωριά, επισημένοντας ότι η αποκέντρωση αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξη της υπαίθρου. Παράλληλα, στον τομέα της παιδείας, με νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο ίδιος βουλευτής θέτει στο επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας ενίσχυση σε προσωπικό και εφαρμογή της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, επισημένοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ τονίζει ότι το Ίδρυμα καλείται να λειτουργήσει σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που παρέμβαση για τη ΔΕΗ και την πορεία της ενεργειακής μετάβασης πραγματοποίησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, από την απώλεια θέσεων εργασίας μέχρι το ενεργειακό κόστος, ενώ την ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, από την απώλεια θέσεων εργασίας μέχρι το ενεργειακό

0: στο Δημοσερβείο και στο Δημαρχείο Σερβίων, η Μάκιο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χρήστο Ελευθερίου, όπου συζητήθηκαν θέματα υποδομών και καθημερινότητας από τη γέφυρα της Λίμνης Πολιτείου και τα ερευνητικά δίκτυα μέχρι την αγροτική παραγωγή, τη δημογραφική πίεση και τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Την ίδια ώρα εκεί πάλι εντοπίστηκε ένα ύποπτο κρούσμα. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα που έχει σχέση με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Να φύγουμε και να πάμε στην αυτοδιοικητική κινητικότητα στη Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε δύο συνεδριάσεις απόψε που θα απασχολήσουν την περιφέρεια και το Δήμο Κοζάνης με κρίσιμα θέματα υποδομών, περιβάλλοντας και απολογισμού έργου. Έτσι, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με βασικό θέμα συζήτησης τις συνολικές επιπτώσεις από την κατασκευή μικρών υδροελεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό και τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παράλληλα, στο τραπέζι της συνεδρίασης μπαίνουν ζητήματα όπως η έγκριση δημοπράτησης για την διαγράμμιση της του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Και βέβαια να πάμε, θα δούμε και περισσότερα τι θα συζητηθούν στα δελτία Περιφερειακό Συμβούλιο, και να πάμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται από το Δήμο Κοζάνης, όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6:30 το απόγευμα και για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το ίδιο έτος, σε μια διαδικασία που αναμένεται να δώσει συνολική εικόνα της οικονομικής και διοικητικής πορείας του Δήμου. Συνεχίζουμε με την κινητικότητα στον συνδικαλιστικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Νέα ανακοίνωση φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Σπάρτακος. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της παράταξης Κίνηση Αλήθειας, Γιώργος Φλωτένιος και Ευγένιος Μαυρίδης, διευκρινίζουν ότι αποτελούν τους μοναδικούς θεσμικά εκλεγμένους εκπροσώπους της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Σπάρτακος, την ίδια ώρα όπου θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και ένωση όσον αφορά το συνδικαλιστικό αυτό όργανο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται ειδικότερα στο θέμα της απολιγνητοποίησης και των κλείσιμων των μονάδων. Πάμε στην Εορδέα, στο Δήμο Εορδέας. Σύμφωνα με τη ΔΕΤΥΠ παρατείνεται ως και στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την σύναψη συμβολέων νέων συνδέσεων στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας για την περίοδο 2026-2027. Στον τομέα του πολιτισμού, η Κοβετάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης δίνει το παρόν στο Διεθνές Επιστημονικό Προσκήνιο, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσείων, Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης, που πραγματοποιείται από χθες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή περίπου 300 επιστημόνων και επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, Τάσα, να κλείσουμε με μια πετυχημένη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη Σιάτισσα, στη μνήμη του Παναγιώτη Άιζακ Παπαϊώνου, ο οποίος, να πούμε ότι σε αυτή την αιμοδοσία προσήλθαν 48 άτομα και συγκεντρώθηκαν 37 φιάλες αίματος, ενισχύοντας το απόθυμα αίματος και συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών της περιοχής, που τόσο το έχουμε το ανάγκη πολύ περισσότερο τώρα το καλοκαίρι. Και βέβαια είναι η τελευταία είδηση, όπου ο Φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης ανοίγει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα εκπρόσωπο με μια παράσταση αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντας μια βραδιά θεάτρου σκιών στο κέντρο της πόλης σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο στέκι του Φιλοπρόεδρου.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στην Καστοριά. Μάριε, σε ακούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλους τους αγαπημένους ακροατές μας, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσω διαδικτύου. Θα ξεκινήσουμε, Τάσα, μια έντονα φορτισμένη στιγμή για την τοπική μας κοινωνία, αλλά και για την για το Σώμα Ασφαλείας της Περιοχής. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε Κρυσάγιο Περαναβάφησης Ψυχής του Νεοριακού Φύλακα Ιωάννη Μπαμπουκίδη. Στέλεχος της στέλεχη της ελληνικής αστυνομίας, συνάδελφοι και από συνολική φύλαξη, συγγενείς, φίλοι και απλώς κόσμος βρέθηκε για να τιμήσει μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με απόλυτη αυταπάρνηση και καθήκον για την του καθήκον του στη συνολογραμμή της πατρίδας μας. Ήταν μια σεμνή φυσικά τελετή και υπενθύμωση σε όλους μας το βαρύ τίμημα αλλά και τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα σύνορα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συνοδοφύλακας Ιωάννης Παπουκίδης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά δραστών στις 28 Ιουνίου 2000 κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε αγροτική περιοχή στο άρρος φλωριστικό της Καστοριάς. Από αυτό το κλίμα της συγκίνησης όμως θα περάσουμε σε μελωδίες που ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν την πόλη της Καστοριάς σήμερα καθώς το καλοκαίρι, έτσι, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή εδώ πέρα η μουσική και η παιδεία. Θα καταλάβετε γιατί το λόγιο του Μπαϊρακτάρ Δημοτικό Δίκτυο Καστοριάς ολοκληρώνει τις προετοιμασίες του για να χαρίσει στο κοινό μια μαγική καλοκαιρινή συναυλία, Τάσα, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η φετινή εκδήλωση μάλιστα έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες μας. Οι μαθητές και οι καθηγητές του ΟΒΙΟΥ είναι έτοιμοι να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους, συνδέοντας σε όσους βρεθούν εκεί μέσα από μελωδίες που έχουν σημαδέψει ανεξιτήρα το ελληνικό πεντάγραμμο. Αναμένεται να είναι μια πραγματική ανάσα δροσιάς, έτσι, άμα μου επιτραπεί ο όρος, στην Καστοριά, δίπλα στη λίμνη της Καστοριάς, όπου και θα παραβρεθεί σε αυτήν πολλοί κόσμος σήμερα, λοιπόν, στις 8.30 ώρα, στο μαγευτικό χώρο του αρχιντικού Πηχαιών στην Καστοριά. Συνεχίζουμε, Τάσα, καθώς είχαμε και ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο σε εκδηλώσεις, όσον αφορά την νεολαία μας και σε μια βραδιά που ήταν κυριολεκτικά γεμάτη ζωή. Ο λόγος για τους Λαμοσκέιτς, μιλάμε για φυσικά για τη γνωστή και πολύ αγαπημένη ομάδα φίλων του skateboard αλλά και του extreme sports στην Καστοριά, που έχει καταφέρει να συσπυρώσει και να ενεργοποιήσει την νεολαία της περιοχής. Έτσι το Σάββατο είχε πάρα πολύ κόσμο φυσικά στην πλατεία Ειρήνης, η μεγάλη εκδήλωση, γιορτή να το πούμε κιόλας, γεμάτη ενέργεια και δημιουργικότητα. Ο κόσμος ήταν ιδιαίτερος, οι νέοι ανταποκρίθηκαν θερμά, γεμίζοντας το χώρο, παρακολουθώντας τις προσπάθειες παιδιών και αποδεικνύοντας ότι η Καστοριά διαθέτει μια ζωντανή εναλλακτική κοινότητα. Τώρα, όπως μας πιέζει και ο χρόνος, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το Σαββατοκύριακο 24η γιορτή Χριστουγεννού Ψαριού, μια διοργάνωση θεσμός πλέον που κρατά ζωντανή με πολύ νεράκι ο πολιτικός σύλλογος του Απόζαρη. Φυσικά είχαμε και το διαγωνισμό ψαρέματος, πάρα πολύ, πολύ σημαντική εκδήλωση. Είχαμε λίγες βροχοπτώσεις, μας τα χάρασε, μεταφέρθηκε η ημερομηνία, αλλά έγιναν όλα όπως θα έπρεπε. Και να κλείσουμε φυσικά με μια χρυσή είδηση, να το πούμε έτσι, η οποία μας γεμίζει όλους με βαθιά υπερηφάνεια. Στην κορυφή της Ελλάδας βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Καστοριανή Κοπηλασία. Χρυσό μετάλλιο για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης. Ο νεαρός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση. Τα ΣΕΡΒ βεβαιώντας με τον καλύτερο τρόπο τη βαριά κληρονομιά που έχει η πόλη μας για τον εθελοντισμό φυσικά. Η τεράστια αυτή επιτυχία είναι φυσικά το δίκαιο αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αποσύσεις του παιδιού, του ίδιου, των προπονητών του, αλλά και της σταθερής στήριξης της διοίκησης του ομίλου.
0: Και άλλες τέτοιες επιτυχίες ευχόμαστε, Μάρια. Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάκη Νασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στα Γρεβενά. Μάκη, ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάση, κυρίες και κύριοι. Ήθεστε πάντοτε να σε αθλητία ειδήσεων, γενικότερα να λέμε τις τελευταίες ειδήσεις να είναι αθλητικού περιεχομένου. Εμείς θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις αθλητικές ειδήσεις. Φυσικά με το νέο άλμα 839, νέο ρεκόρ αγώνα. Ο Μίλτος Τοντόγλου για καμιά ακόμη φορά φέτος φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Στον Πειραιά ήταν αυτή τη φορά, έκανε αυτό το άλμα και δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να κλείσει στόματα. Γιατί πολλοί μόλις ήταν πέρυσι, ειδικά που δεν ήταν η καλή χρονιά, υπόθηκαν πάρα πολλά. Στα υπόλοιπα, στα βήματα θα έλεγα του Μίλτου Τοντόγλου πάει και η Ιωάννα Τσίγκα, η οποία μάλιστα έχει και κοινό προπονητή. Βαγγέλης Παπανίκος και για την Ιωάννα Τσίγκα είναι, όπως και στον Μίλτο Τοντόγλου, είναι ο πρώτος προπονητής της. Δύο μετάλλια παρουσίασε το Παναλλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο έγινε στην Πάτρα, η αθλήτρια της Γυμναστικής Ένωσης Ιωάννα Τσίγκα. Χρυσό λοιπόν στο άλμα μήκος, γιατί δεν είναι μόνο στο τρέξιμο, που εκεί πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα 100 μέτρα, είναι και στο άλμα μήκος. 6-12 και έτσι είναι σε αυτήν την ηλικία που είναι μικρή, είναι ακόμη κορασίδα και δεν είναι στο K18. Επίσης πήρε και αμέσως μετά έτρεξε και στα 100 μέτρα και πήρε δεύτερη θέση, δύο μετάλλια σε ένα διήμερο λοιπόν αγώνων, και δείχνει ότι η Άννα Τσίγκα είναι στα πάρα πάρα πολύ καλά βήματα. Τώρα σε πολύ καλά βήματα επίσης η Κωνσταντίνα Τσάτσου, η οποία είναι αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών στο βόλεϊ, που κλήθηκε να συμμετάχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για κάτω των 16 ετών και θα μετέχει ενώπιση των αγώνων που θα γίνουν μάλιστα στα Γρεβενά. Θα έχουμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα U16 στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών, και φυσικά πίσω από εδώ υπογράφει Γιώργος Μέμτσας, Σάκης Τσιμπέρης, υπαλλοί αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου των Γρεβενών. Και να κλείσουμε έτσι τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί στα Γρεβενά θα έχουμε από αύριο μέχρι και τις 5 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, Παπαίδων Πακορασίδων της Πυγμαχίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία λοιπόν για δεύτερη χρονιά επιβεβαίωσε έτσι και έδωσε την σφραγίδα και την εμπιστοσύνη της στον Σύλλογο των Γρεβενών, στον Αθλητικό Σύλλογο Ελλημιώτες. Στα υπόλοιπα, πολύ γρήγορα, παρουσιάσεις βιβλίων θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε την συνάδελφο Ντάνια Ότα στα Γρεβενά στις 7 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αντώνης Παπαβασιλείου και Σωτήρης Απτόπουλος θα μιλήσουν για το βιβλίο της «Λίγη ζωή ακόμα». Θα έχουμε μάλλον την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου των Γρεβενών την παρουσίαση του βιβλίου για το Θανάση Οικονόμου από τον Ζάκα Γρεβενών στην NASA και το ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής στο Πανεπιστημίο στο Σικάγο, ο οποίος βρίσκεται πάλι εδώ και θα μιλήσει για το βιβλίο του, και όχι μόνο αυτό, θα μιλήσουν και άλλοι για το βιβλίο αυτό. Και να πάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη είχαμε την παράδοση των εργατικών κατοικιών στην Κυρακά Γρεβενών. Όμως εδώ υπάρχουν και κάποια ζητήματα. Τα θέτει αυτά η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θεοδώρα Μανετιάδου. Θέτει καταρχάς το θέμα της υδροδότησης και τονίζει ότι πρέπει να γίνει μια κατασκευή δεξαμενής, γιατί αυτή η δεξαμενή δεν θα μπορέσει να καλύψει και το χωριό αλλά και τις εργατικές κατοικίες. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει θέσει. Ζητά μια νέα σύγχρονη δεξαμενή. Επίσης τονίζει ότι πάει πολύ καλά ο κόμβος στην είσοδο του χωριού, ένα αίτημα το οποίο προχωρά όπως είπε χαρακτηριστικά, και επίσης ζητά και την ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας, καθώς η Κυρακαλή θα αποκτήσει ζωή μια και δίπλα ακριβώς στον οικισμό υπάρχουν εργατική κατοικία. Και σήμερα να κλείσω να πούμε ότι έχουμε ταυτόχρονο, θα το έλεγα, σε δύο συνεδριάσεις το θέμα του Βενέτικου. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο θέμα θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις από τις κατασκευές μικρών υδροελεκτρικών σταθμό στον ποταμό Βενέτικο και τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και στις 7.30 επίσης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών θα υπάρχει ως θέμα το ψήφισμα για την αναστολή κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμα, γιατί και ο Αλιάκμας είναι μέσα εδώ, και φαίνεται ότι η φωνή αυτή των 70 και πλέον συλλόγων, οι υπογραφές που έχουν οι πολίτες και γενικότερα όλα αυτά έχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουν αποδώσει με το θέμα ότι το θέμα μα αυτό δεν κρύφθηκε, δεν πέρασε στα ψηλά και έτσι υπάρχει αυτή η ελπίδα να μην θιχθούν τα δύο ποτάμια, ιδιαίτερα και ο Βενέτικος αλλά και ο αλλιάκρημος ποταμός.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζανής, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Κύριε Δραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί ένα συλλαλητήριο την 5η 9 του μηνός, 8.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Κοζάνη, σχετικά με την απολιγνητοποίηση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η στάση του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, και βέβαια αφορά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, δεν αφορά την Κοζάνη, αλλά αφού έχουμε εσάς τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε ποια θα είναι η στάση του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Κοιτάξτε, η στάση του Εμπορικού Συλλόγου ήταν εξ αρχής δεδομένη και την είχαμε εκφράσει και μέσω του επιμελητηρίου. Με το υπόμνημα που είχαμε κάνει και είχαμε στείλει μαζί με το επιμελητήριο και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στη ΓΕΣΕΕ και στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, να γίνει μια συνάντηση για τον Πρωθυπουργό για να μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι την αγωνία μας και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Το συλλαλητήριο είναι κάτι που θα γίνει πραγματικά. Εμείς βέβαια τασόμαστε και πάλι υπέρ, θα συμμετέχουμε, δεν το συζητάμε, αλλά είναι στο και τέταρτο. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει καμία επένδυση, καμία θέση εργασίας νέα, δεν υπάρχει καμία στήριξη πραγματική της περιοχής και ο κόσμος, η καθημερινότητα του πολίτη δεν έχει αλλάξει πουθενά προς μια θετική κατεύθυνση. Επομένως, το συλλαλητήριο δεν είναι μια λύση. Για μένα δεν πιστεύω δηλαδή σε αυτή τη μορφή, σε αυτή την ενέργεια που θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κάτι. Επομένως, ξεκινήσουμε από κάτι, έστω στο και 5, στο και 10, και να δούμε πού μπορεί να καταλήξει πραγματικά.
0: Αν το συλλαλητήριο έχει μία αλφα δυναμική, πιστεύετε ότι μπορούν να ανατραπούν κάποια πράγματα έστω?
1: Κοιτάξτε, εμάς η πρόταση ήταν τουλάχιστον οι μονάδες να συνεχίσει, τουλάχιστον ο Άγιος Δημήτρης να συνεχίσει να λειτουργεί και να υπάρχει η εφεδρεία του Αγίου Δημητρίου, ώστε να μην εξαρτώμαστε αποκλειστικά από ένα πάροχο, από ένα φυσικό παράδειγμα, από το φυσικό αέριο, για τους λόγους που εμείς οι έμποροι το γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα είναι ένα μονοπόλιο, όποτε θέλουμε θα ανεβαίνει, όποτε θέλουμε και ποτέ δεν θα κατεβαίνει. Αυτό το πράγμα θα συρρυκνώσει και άλλο τα εισοδήματα, ειδικά στην περιοχή μας που έχουμε το χαμηλότερο από αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα σημαίνει όχι μόνο φτωχοποίηση, αλλά και ερημοποίηση της περιοχής. Αν κάποιοι κάτοικοι μένουν τώρα στη Δυτική Μακεδονία, μένουν λόγω της φθηνότερης τιμής που έχουμε, ας πούμε, στην θέρμανση, λόγω της τηλεθέρμανσης, αν πάυσει και αυτό, δεν θα υπάρχει κάποιο κίνητρο για να μείνει άλλο εδώ πέρα.
0: Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου έκλεισε, κύριε Δραγατσίκα.
1: Έκλεισε, με αυτό λέω.
0: Τι διεκδικούμε τώρα, δηλαδή?
1: Τι να διεκδικήσουμε τώρα?
0: Ίσως για την Τολεμαϊδα 5, μια παράταση ζωής.
1: Ούτε αυτό. Για μένα η λύση που τη φωνάζουμε από το 19 είναι μόνο επενδύσεις, μόνο θέσεις εργασίας. Μόνο η δουλειά θα φέρει αποτέλεσμα στην περιοχή. Μόνο η δουλειά θα παράγει και θα παράγει εισοδήματα, θα παράγει πλούτο, θα έρθουν νέες οικογένειες να μείνουν ή τα παιδιά μας να μην φύγουν, να δημιουργήσουμε ένα κύμα μη φύγεις επιτέλους, να καθίσει νέος κόσμος στην περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κοζάνη και η περιοχή μας είναι μια περιοχή των 50 και χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι φθήνει συνέχεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Και επομένως για μένα η μόνη λύση είναι αυτό, είναι η δουλειά. Μόνο δουλειά, μόνο επενδύσεις, θέσεις εργασίας, παραγωγή. Χωρίς όλα αυτά δεν θα γίνει τίποτα και παράταση να πάρουμε δεν είναι λύση. Να μας δώσουν και ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Και τι θα γίνει?
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι λύσεις αυτές. Η λύση είναι μόνο η δουλειά. Μόνο η δουλειά μπορεί να παράγει από το μηδέν.
0: Δηλαδή η στάση σας που θα κρατήσετε στο συλλαλητήριο, το ότι θα είστε εκεί, είναι απλά ένα τυπικό θέμα, όχι ουσιαστικό?
1: Όχι, δεν είναι τυπικό, είναι σίγουρα ουσιαστικό και είναι μια μορφή αντίδρασης.
0: Ναι.
1: Για μας έπρεπε να γίνει προκαιρού, το είχαμε πει και από πριν κλείσει η μονάδα του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όπως έχω ξαναπεί, η φωνή μας δεν φτάνει πιο κάτω από την Ελασσόνα Λάρισα. Δεν φτάνει πιο κάτω η φωνή μας. Δεν θέλουνε. Δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο γιατί δεν εισαγούμαστε ποτέ προς τα κάτω.
0: Εσείς θα είστε εκεί, ο εμπορικός σύλλογος θα είναι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειστά καταστήματα ή θα είναι ανοιχτά εκείνες τις ώρες?
1: Κοιτάξτε, η ώρα θα συζητηθεί αύριο, είναι το ραντεβού μας στο Δημαρχείο και με το Δήμαρχο και με τις υπόλοιπες φορείς, για να δούμε τη στάση μας και τι ώρα θα γίνει το συλλαλητήριο και να αποφασίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Αύριο συνάντηση στο Δημαρχείο Κοζανής.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα περίπου?
1: Στη μία μισή.
0: Στη μία μισή ώρα συνάντηση, προκειμένου να αποφασίσετε τις λεπτομέρειες, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, για τις λεπτομέρειες, ναι.
0: Μάλιστα, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, να αφήσουμε αυτό το γεγονός το οποίο θα μας απασχολεί, το θέμα της ΔΕΗ και τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι. Να ρωτήσω το εξής, ξεκινάνε οι εκπτώσεις πότε και τι να περιμένουν οι καταναλωτές?
1: Οι εκπτώσεις ξεκινάνε τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, στις 13 του μήνα επομένως ξεκινάμε. Έχουμε μέρες ακόμη. Οι καταναλωτές θα περιμένουν εξ αρχής, από την πρώτη κιόλας μέρα, μεγάλες σίγουρα εκπτώσεις, γιατί υπάρχουν και μεγάλες ανάγκες από τα καταστήματα να ρευστοποιήσουν, να καλύψουν κάποια ό,τι κενό έχει δημιουργηθεί τους προηγούμενους μήνες, που όπως είπαμε ήταν ξανά, το έχουμε πει, ότι ήταν ίσως το χειρότερο πραγματικά εξάμηνο τα τελευταία 15-16 χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα, και αυτό πρέπει να δράξουν την ευκαιρία επομένως οι καταναλωτές και να βγουν στην αγορά.
0: Αυτό το χρονικό διάστημα πριν τις εκπτώσεις και κατά τη διάρκεια που οι θερμοκρασίες ανέβηκαν, κινήθηκαν κάπως καλύτερα τα καταστήματα?
1: Ναι, είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Τουλάχιστον κάποιες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχει κόσμο στην αγορά. Βέβαια μας στηρίζει πάρα πολύ και ο τοπικός κόσμος, αλλά βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν προφανώς συγγενείς, γονείς εδώ πέρα κτλ. Οπότε και αυτό κινεί την αγορά, γιατί η αγορά της Κοζάνης είναι μια οργανωμένη αγορά. Φυσικά με υπάρχει αγαθών και καλές τιμές, τις οποίες πραγματικά δεν ξέρω αν στο εξωτερικό μπορούν να βρουν παρόμοιες ποιότητες σε αυτές τις τιμές. Οπότε μας στηριζόμαστε και από αυτόν τον κόσμο. Και φυσικά θα κάνουμε και πάλι το καλύτερο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευελπιστείτε ότι με τις εκπτώσεις θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα?
1: Ναι, σίγουρα. Οι εκπτώσεις βοηθάνε σίγουρα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κινητικότητα. Δηλαδή αυτό το δίμηνο θέλω να ελπίζω, όπως και πέρσι, η αγορά της Κοζάνης κινήθηκε, να γίνει το ίδιο και φέτος. Και αν μπορεί και λίγο καλύτερα, μακάρι.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δραγατσίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

8 και 58 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία, θα έχουμε σήμερα διακοπή ρεύματος, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Επηρεάζει τμήμα της περιοχής των Αρδευτικών Αγίου Δημητρίου, δυτικά του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Αυτή η διακοπή οφείλεται σε εργασίες που θα εκτελέσει ο ΑΔΜΙΕΣ γραμμές μεταφοράς. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα, άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ενημερωτική εκπομπή συνέχεια από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ό,τι νεότερο, αρχή μιας νέας εβδομάδας και μετά την εκπομπή της συνακρόασης. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Οι συνάδελφοι εδώ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και πάντα και με τους συναδέρφους. Στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Στην ηχοληψία ο συνάδελφος Γιάννης Κάτανος. Μαζί, φίλες και φίλοι, με τα νεότερα από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι και τις 11 μαζί σας.

Πρωινό Δευτέρας, αρχή μιας νέας εβδομάδας, αγαπητοί ακροατές. Την καλημέρα μας σε όλους. Με θέματα εξελίξεις και νεότερα θα σταθούμε στα συμβαίνοντα και το πώς ξεκινά η νέα εβδομάδα. Βεβαίως, με αρκετά από τις εξελίξεις που θα δούμε μαζί εδώ στην Δυτική Μακεδονία και θα επικεντρωθούμε σε λίγο, έχουμε αρκετές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Να πούμε ότι η βροχή και η καταιγίδα της περασμένης εβδομάδας, από την περασμένη Τετάρτη, προκάλεσε ζημιές και σε κτίρια, φίλες και φίλοι. Ένα από τα κτίρια που θα δούμε στη συνέχεια και έχουμε ζημιές εκεί είναι το κτίριο των σκακιστών, του Σκακιστικού Συλλόγου και της Ένωσης Σκακιστικών Συλλόγων Κεντροδυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαϊδα. Από την βροχή της περασμένης Τετάρτης κιόλας έχουν γίνει δέουσες ενέργειες. Θα ακούσουμε και θα δούμε περισσότερα, θα πούμε περισσότερα μάλλον, δεν θα δούμε, θα ακούσουμε όμως τους ίδιους τους ανθρώπους εκεί του Σκακιστικού Συλλόγου τι ακριβώς έχει συμβεί και τι ζημιές ήδη έχουν καταγραφεί. Βεβαίως θα πάμε σε πολλά θέματα από τη Δυτική Μακεδονία, έχουμε αρκετές εξελίξεις που θα σταθούμε στην πορεία και της εκπομπής μας, έχουμε και αρκετά ηχητικά από τους συναδέρφους για την φωτιά σε αθέριστα χωράφια με σιτηρά έξω από την Άνω Κόμη Κοζάνης και για το αντάμωμα μελιού στον Πεντάλοφο Βοΐου Κοζάνης, όπως και για το Four Festival επίσης και για την συγκομιδή του Ροδάκινου στο Βελβεντό. Μια σειρά από θέματα και ηχητικά και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, ενώ θα λέγαμε ότι ευρύτερα στην ειδησιογραφία μας κυριαρχούν οι συγκλονιστικές εικόνες, οι πληροφορίες και τα όσα έχουν συμβεί στη Βενεζουέλα μετά από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν εκεί, κυριολεκτικά συντρίμια να ανασύρονται και παιδιά ζωντανά ευτυχώς από τα συντρίμια, συγκλονιστικές διασώσεις μετά από 4 ημέρες, ενώ και πολλά άλλα έχουν να κάνουν με την διεθνή ειδησιογραφία, η ανάληψη ευθυνών σε μια σειρά από θέματα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων και ξεκινούν νέο γύρο συνομιλιών στην Ντόχα, ενώ έχουμε και τις δηλώσεις του Νετανιάχου από το Ισραήλ ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές του Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Εμπλέκονται και οι Τούρκοι στην προκειμένη περίπτωση και βλέπουμε να εκδηλώνονται πολλά από αυτά που θα λέγαμε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την χώρα μας, να το πούμε και αυτό. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο δηλαδή οι τιμές, το πετρέλαιο, η βενζίνη και τα υπόλοιπα, έχουν και τα πολιτικά και διπλωματικά, τα οποία και αυτά έχουν την πολύ ιδιαίτερη σημασία τους. Αυτά στην κινητικότητα, θα σταθούμε λοιπόν εξελίξεις νεότερα και ό,τι συμβαίνει στην Δυτική Μακεδονία. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε, είμαστε σήμερα Δευτέρα. Είχαμε και τις βροχούλες μας, έχουμε και πολλά από αυτά τα θέματα που ξεχωρίζουν, είπαμε και ηχητικά στα οποία θα σταθούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως στην ειδησιογραφία μας θα σταθούμε και στα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά μας. Ο Στάθης Κωνσταντινίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται στην πρότασή του για εξυγχρονισμό των κολλημάτων και των ασυμβίβαστων των βουλευτών στη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ είχαμε και την παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών και έχουμε και την παρέμβαση του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, επίσης βουλευτή του Πασό Κινήματος Αλλαγή, που μιλάει για ξεχωριστή κάλπη στα χωριά και περισσότερες αρμοδιότητες στις κοινότητες με βάση και τα όσα έχουν πει και έχουν ζητήσει και οι ενώσεις τοπικών κοινοτήτων που έχουν δημιουργηθεί και εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Επισκόπηση του τοπικού τύπου με το θάρρος όπως κάθε Δευτέρα και η συνέχεια με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αρκετά θέματα και σχόλια με βάση και τα δικά σας ερωτήματα.

Πρωινές διαδρομές, πρωινό Δευτέρας, αρχή της νέας εβδομάδας με θέματα λοιπόν, και πριν από τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις και αρκετά θέματα με σχόλια και τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις, η εφημερίδα Θάρρος, όπως κάθε Δευτέρα, εκδίδεται η μοναδική εφημερίδα. Οι υπόλοιπες σταυριανά φύλλα θα δούμε και τις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών στην περιοχή μας, κεντρικά, το πανελλαδικά αλλά και τοπικά περιφερειακά θέματα από την εφημερίδα Θάρρος. Ελεύθεροι επαγγελματίες, έρχονται αλλαγές σε φόρους, εισφορές και δηλώσεις. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τα διόδια της οργής, απούσες οι τοπικές αρχές, καθημερινή ταλαιπωρία το τελευταίο διάστημα για τους σταθμούς των διοδίων με αφορμή την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων πυρασφάλειας. Όπως μας μεταφέρουν οδηγοί που κινούνται κυρίως προς Ήπειρο αλλά και Θεσσαλονίκη, εγκλωβίζονται καθημερινά σε ατελείωτες ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο. Τώρα, το θέμα αυτό το έχουμε πει εδώ και 4 μήνες, 3 μήνες, βγάλαμε και ηχητικά και ρεπορτάζ και είπαμε ότι δεν είναι μόνο η πυρασφάλεια, υπάρχουν και άλλα θέματα εκεί πέρα στην Εγνατία Οδό, και μιλήσαμε και για έλλειψη προγραμματισμού, διότι δεν είδαμε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος αυτής της κατάστασης. Τι ακριβώς συμβαίνει, πότε ξεκινάνε οι εργασίες, μέχρι πότε θα διαρκέσουν και τι θα συμβεί. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα χρονοδιάγραμμα, φίλες και φίλοι. Μια τελευταία ανακοίνωση είδαμε από την πλευρά των υπευθύνων της εταιρείας που έχει αναλάβει. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα χρονοδιάγραμμα, φίλες και φίλοι. Μια τελευταία ανακοίνωση είδαμε από την πλευρά των υπευθύνων της εταιρείας

Μιχάλη Ραμπίδη. Βεβαίως αυτό το Μουσείο Βιομηχανικής Χλωροδρομιάς ως πρόταση υπάρχει από το 2015. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία το 2016, το 2017, το 2018, φίλες και φίλοι, ανακοινώσεις. Μέχρι και ανακοινώσεις της ΔΕΗ είχαμε για το ποια υλικά μπαίνουν στη διαδικασία αυτού του μουσείου και ποια υλικά θα μπορέσει η ΔΕΗ να τα διαθέσει έτσι ώστε να γίνει αυτό το Μουσείο Βιομηχανικής Χλωροδρομιάς. Δηλαδή είναι μια εξαγγελία πολλών χρόνων και δέσμευση και ανακοινώσεις και πολλά πολλά άλλα μέχρι, επαναλαμβάνω, και τα 19-20 πρώτα υλικά που θα έμπαιναν σε αυτό το μουσείο από την πλευρά δημόσια της ΔΕΗ πλέον, με συγκεκριμένη δημόσια ανακοίνωση της ΔΕΗ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μία παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, το σχολείο κατέγραψε πολύ καλές επιδόσεις, το σχολείο που έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με το δημόσιο Ωνάσιο σχολείο. Κάλπες με άρωμα καφέ ψηφίζουν οι ιδιοκτήτες στον καφέ της Κοζάνης και Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, το Βιοπά Εράτηρας, το νέο σοφρονιστικό κατάστημα και ο σταθμός CNG στην Νεάπολη Βοΐου. Η χαρτορίκτρα του Facebook άδειασε λογαριασμό 41χρονου στην Πτολεμαϊδα. Επίσης από την εφημερίδα Θάρρος, του πήραν 330 ευρώ για μαϊμού αγγελία. Διαβάσαμε λοιπόν και δύο ειδήσεις προερχόμενες από το αστυνομικό δελτίο και την δραστηριότητα της αστυνομικής διεύθυνσης στη Δυτική Μακεδονία.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, πρωί Δευτέρας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ανοιχτή γραμμή, με την καλημέρα σας, την καλή εβδομάδα σε όλες και όλους και ό,τι άλλο θέλετε να μας ευχηθείτε, να μας πείτε, να μας ρωτήσετε, να επισημάνετε, να σχολιάσετε, να θέσετε και να δώσετε και πληροφορίες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν έχετε επισημάνει. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας earthkozanis@gmail.com.

0: Και πάμε τώρα σε θέματα, ρεπορτάζ και ηχητικά που, όπως έχουμε πει, μας έχουν αποσταλεί και έχουμε στη διάθεσή μας, με αρκετά ρεπορτάζ λοιπόν, αλλά και συνεντεύξεις και άλλα θέματα στην συνέχεια και στην πορεία της εκπομπής μας. Πολλά ρεπορτάζ λοιπόν. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα χθες σε αθέριστα χωράφια με σιτηρά έξω από την Άνω Κομικοζάνης, στο δρόμο προς την Αγία Τριάδα, μια φωτιά που έκαψε περίπου 100 στρέμματα. Οι άνεμοι που έπνανε στην περιοχή εμπόδισαν το έργο της κατάσβεσης, ευνόησαν την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς και στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 3 επιβατικά οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα καθώς και 2 υδροφόρες του Δήμου και μια ιδιωτική υδροφόρα που συνέδραμαν καθοριστικά στην κατάσβεση. Θα πούμε ότι επίσης και με βάση και τις πληροφορίες που μας δίνει η συνάδελφος η Δέσμα Αμαραντίδου, έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Σημαντική ήταν και η συμβολή κατοίκων της περιοχής και αγροτών, οι οποίοι με γεωργικά μηχανήματα και μέσα που διέθεταν συνέδραμαν στις πυροβεστικές δυνάμεις, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της φωτιάς. Βρέθηκε βεβαίως εκεί στο σημείο και ο διοικητής πυροσβεστικής Δυτικής Μακεδονίας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, καθώς και το συντονιστικό κέντρο Ίκαρος Δυτικής Μακεδονίας που είχε και το συντονισμό της επιχείρησης. Διερευνώνται προφανώς πάντα τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς και θα ακούσουμε περισσότερα τώρα από το ρεπορτάζ που έχουμε στην διάθεσή μας για την πυρκαγιά λοιπόν στην Άνω Κόμη. Θα ακούσουμε τι λέει η ιδιοκτήτρια, φίλες και φίλοι εκεί, γειτονικού χωραφιού στην περιοχή της Άνω Κόμης.
1: Μας ειδοποίησαν ότι έχει φωτιά εδώ κοντά στα χωράφια μας, στα δέντρα μας. Φύγαμε εμείς από το σπίτι γρήγορα και όταν ήρθαμε ήταν ένα μικρό σημείο σε εμάς που κάηκε. Ευτυχώς σε προλάβανε. Ναι, ήρθε αμέσως η πυροσβεστική. Ήταν ο κύριος Τιμονιάρης μέσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπήκε μέσα από το πήδηξε από το φράχτη και με κλαδιά έσβηνε τη φωτιά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άρα όλοι αγρότες,
1: μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη ζημιά, αλλά ήταν πολύ γρήγορη η κινητοποίηση.
2: Οπότε σώθηκαν τουλάχιστον οι περιουσίες.
1: Ναι, αυτό.
2: Αλλά κάηκαν αρκετά
1: στρέμματα. Κάηκαν και δέντρα αρκετά και στρέμματα από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα δεν ξέρω πόσα. Αλλά μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο, πιστεύω.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα που αναδεικνύουμε τώρα. Συνέβη από την περασμένη εβδομάδα εκεί με την καταιγίδα, τη βροχή που είχαμε στην περιοχή, και όπως φαίνεται είχαμε ζημιές και ουσιαστικά αρκετές ζημιές εκεί στο κτίριο των Σκακιστών στην Πτολεμαϊδά. Εκεί όπου στεγάζεται, φίλες και φίλοι, και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας και και οι σύλλογοι εκεί των Σκακιστών, ο Σκακιστάκος και η Σκακιστική Ακαδημία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Χατζόπουλο. Ο κύριος Χατζόπουλος είναι ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Πτολεμαϊδας Πτολεμαίος, ενώ αργότερα θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Σκακιστικής Ακαδημίας, τον Κώστας Αλεξίου, και πρόεδρο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Στάθη Θεοφυλακτίδη. Σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση έχει αποφασιστεί η αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων λόγω καταστροφών στο εντευτήριο του Συλλόγου και στα γραφεία των Συλλόγων και στα γραφεία της Ένωσης. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Κώστας Χατζόπουλος, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζόπουλε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μέρα, Αντώνη.
0: Αν και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, έτσι. Πλημμύρισε ουσιαστικά το κτίριο εκεί.
1: Ναι, την Τετάρτη πρώτη φορά μετά την μπόρα μπήκανε νερά μέσα, και την Πέμπτη πάλι με τη δεύτερη μπόρα, το εντοπίσαμε εμείς Πέμπτη πρωί, και την Πέμπτη πάλι μετά την μπόρα ανέβηκε ακόμα περισσότερο η στάθμη. Επί της ουσίας οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες, μπορεί να ξεπερνάνε και τα 3.000 ευρώ τέσσερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να εκτιμήσω ακόμα, δεν είναι προσβάσιμος πλήρως ο χώρος.
0: Μάλιστα. Τώρα ουσιαστικά εκεί, για τους φίλους ακροτές που μας ακούνε και από όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, στεγάζεστε σε ένα ημιυπόγειο χώρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: μπήκαν
1: είναι
0: μέσα τα νερά και προκάλεσαν προβλήματα παντού σε όλο το, σε όλο το,
1: ναι,
0: κτίριο και του Συλλόγου και της Ένωσης.
1: Είναι περίπου 100 τετραγωνικά ο χώρος.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε φτιάξει από κάτω με πάτωμα laminate και με γυψοσανίδες μέσα, ώστε να τον χωρίσουμε. Θέλω να πω, έχει γίνει μια επένδυση για να υπάρχουν δύο αίθουσες και γραφεία. Πρακτικά είναι και τα 100 τετραγωνικά πλημμυρισμένα. Με το laminate να έχει φουσκώσει, να έχουν καεί υπολογιστές, να έχει γίνει ζημιά στο ιστορικό αρχείο του Συλλόγου, στα ντουλάπια μέσα που είναι από το 1983. Ευτυχώς έχουμε ψηφιοποιήσει ένα μέρος, αλλά και δεν είχα πρόσβαση στα ντουλάπια να δω τι καταστροφές έχουμε. Θα έχουμε με το που θα λύσουμε το πρόβλημα και θα αφαιρέσουμε το νερό από μέσα, γιατί μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατό αυτό.
0: Τι έχετε κάνει εσείς? Προφανώς ζητήσατε και την παρέμβαση της ΔΕΑΕ, της Δημοτικής Επιχείρησης εκεί, έτσι, και της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ναι. Η πυροσβεστική την ανέλαβε την υπόθεση του ανακριτικού της πυροσβεστικής, γιατί δεν υπήρχε άλλη διαδικασία. Δεν μπορούσαν να επέμβουν, και αν δεν μπορούσαν να επέμβουν, δεν μπορούσαν να καταγράψουν το περιστατικό. Η μόνη λύση, μας βοήθησαν οι άνθρωποι από το πυροσβεστικό σώμα, στείλαν το ανακριτικό για να γίνει καταγραφή και να αποχωρήσει όποια δικογραφία. Τα παιδιά από τη ΔΕΑΕ με το που τους καλέσαμε, και θέλω να τους ευχαριστήσω από όλη μου την καρδιά, πέρα του ότι ήρθαν και κάνανε εξωτερικές παρεμβάσεις, προσπάθησαν να δώσουν λύση και στο εσωτερικό που δεν ήταν δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Και χίλια ευχαριστώ γι' αυτό, επί της ουσίας εντοπίσαν που βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί, αλλά δεν μπορούσαν και
0: πού βρίσκεται το πρόβλημα, δηλαδή, τι ακριβώς. Υπάρχει και θέμα κατασκευής η οποία διευκόλυνε τα νερά ουσιαστικά και την πλημμύρα που είχατε στο κτίριο?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι θέμα του Δήμου και των φρεατίων του Δήμου.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα κακής κατασκευής στον πίσω χώρο, σε φρεάτια του πίσω χώρου της οικοδομής, και παράνομων, μη ελεγμένων, δεν ξέρω πώς να το πω, παρεμβάσεων, όπου τα νερά της ταράτσας και μπαλκονιών, γιατί κατεβαίνουν και πέφτουν μέσα στα φρεάτια, με αποτέλεσμα, γεμίζοντας τα φρεάτια, να ξεράσει όλη την κατάσταση μέσα στο Συλλόγο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αιτία του κακού. Τουλάχιστον αυτό μας είπε υδραυλικός και η ΔΕΑΕ. Θα υπάρχουν αντίστοιχα πορίσματα και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε νομικά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα σοβαρό θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, και με βάση και την ουσιαστικά αυτή την πληροφορία που δώσαμε, ότι σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση αποφασίσατε την αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων λόγω των καταστροφών.
1: Ναι, κοίτα να δεις, στο χώρο λειτουργεί ακαδημία, που είναι τα μαθήματα για τους, για τους μαθητές κτλ. Τελειώνοντας η χρονιά, συνήθως μέσα στο καλοκαίρι και αφού ορίσουμε τα παιδιά για διακοπές, γίνονται εσωτερικά πρωταθλήματα. Δηλαδή χάνεται ένα αγωνιστικό μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής δουλειάς που κάνουμε. Σύμφωνα ότι ήμασταν στη διαδικασία τώρα, όπου καταθέταμε χαρτιά σε φορεία, στον Κούρο, στην Γενική Γραμματεία, δηλαδή είναι η περίοδος που τελειώνει η αγωνιστική και γίνεται όλη η γραφειοκρατική διαδικασία προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες για να αποδείξουμε το έργο μας. Αυτό με καμένους υπολογιστές τώρα, όλο το υλικό είναι μέσα, πρέπει να βγάλουμε δίσκους, να πάρουμε δεδομένα, να τα στήσουμε την αρχή, δηλαδή μας σάκησε.
0: Μάλιστα. Άρα οι ζημιές είναι γενικότερες παντού, θα έλεγα, έτσι και οι καταστροφές.
1: Ναι. Πέρα από την καταστροφή την Κυριακή, η οποία θα πρέπει να επισκευαστεί και να λυθεί και το πρόβλημα για να έχουμε είσοδο νερών, έτσι, έχουμε και σοβαρό πρόβλημα στο να τρέξουμε λειτουργίες που ήταν αυτές της περίοδου. Δεν γινόταν να μην κάνουμε αναστολή. Κάναμε πλάκα μεταξύ μας κάποια στιγμή, έτσι, να ξεγραφτούμε από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και να πάμε στην Κολυμβητική, γιατί σε λίγο θα γίνει πισίνα.
0: Μάλιστα. Τραγικό. Είναι τραγικό, κύριε Χατζόπουλε, να πούμε ακόμα ότι εκεί τώρα στεγάζεται ο Πτολεμαίος, έτσι, ο Σκακιστικός Όμιλος του Πτολεμαίου, η Σκακιστική Ακαδημία Κώστας Αλεξίου, που φέρει και το όνομα του Κώστα Αλεξίου, και ο Δούριος Ήπος.
1: Ναι, είναι τρία σωματεία.
0: Και η Ένωση Κακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας.
1: Η οποία περιλαμβάνει 16 σωματεία σε όλη την Κεντροδυτική.
0: Μάλιστα, είναι λειτουργικό πλέον το πρόβλημα, πολύ ιδιαίτερα λειτουργικό, δηλαδή πώς θα συνεχίσει να λειτουργείτε. Προφανώς θα χρειαστεί παρέμβαση και άμεση παρέμβαση, μάλιστα, με οικονομική ενίσχυση και ό,τι άλλο χρειαστεί από την πλευρά των αρμοδίων. Τώρα, περιφέρεια θα είναι, Δήμος θα είναι, ποιοι θα είναι, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί παρέμβαση. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο σε λίγο, με τον πρόεδρο της Ένωσης Κακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Εσείς είστε ο πρόεδρος του Σωματείου Πτολεμαίου, εκεί του Κρατησικού Ομίλου.
1: Είμαι και γραμματέας της Ένωσης.
0: Και είσαι και γραμματέας της Κεντροδυτικής της Ένωσης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Χατζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Πάμε σε ένα μουσικό για να δώσουμε συνέχεια και να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Στάθη Θεοφυλακτίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Επαναλαμβάνω ότι αποφασίστηκε η αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων λόγω καταστροφών στο εντευτήριο των συλλόγων και στα γραφεία της Ένωσης στην Πτολεμαΐδα από την βροχή και από το πλημμύρισμα του ημιυπόγειου χώρου που νοικιάζεται εκεί. Και προφανώς θα χρειαστεί άμεση παρέμβαση για να αποκατασταθούν όλα αυτά και να ξαναγίνει και πάλι λειτουργικός ο χώρος και να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι σύλλογοι αλλά και η Ένωση Κακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζόπουλε, την καλημέρα μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αντώνη, για την προβολή των γεγονότων και για τη βοήθεια που πιθανόν θα πάρουμε μέσα από αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα.

0: Δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, στο θέμα που έχει να κάνει με το πλημμύρισμα του ημιπόγειου χώρου που νοικιάζεται εκεί και λειτουργούν οι τρεις σκακιστικοί σύλλογοι στην Πτολεμαϊδα, αλλά και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Όπως είπαμε, σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων λόγω καταστροφών στο εντευτήριο των συλλόγων και στα γραφεία της Ένωσης. Μας περιέγραψε ακριβώς τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη και βεβαίως τι έχει συμβεί τώρα και τι προβλήματα δημιουργεί στην λειτουργία πλέον, γι' αυτό και αποφασίστηκε η αναστολή και στις ζημιές που έχει υποστεί συνολικά ο χώρος εκεί που στεγάζεται και η Ένωση αλλά και η Σύλλογη Σκακιστική. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε και τον κύριο Στάθη Θεοφυλακτίδη. Ο κύριος Στάθης Θεοφυλακτίδης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας, που τα γραφεία είναι στην Πτολεμαϊδα, και πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Κώστας Αλεξίου. Κύριε Θεοφυλακτίδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
0: Εικόνες που βλέπουμε και από φωτογραφίες που μας στείλετε αλλά και σχετικό βίντεο δείχνει μια κατάσταση που κυριολεκτικά έχει προκαλέσει ζημίες παντού. Μας περιέγραψε ο κύριος Κώστας Χατζόπουλος, ο πρόεδρος εκεί του ΣΟΠ, του Σκακιστικού Ομίλου Πτολεμαϊδας Πτολεμαίος. Μας περιέγραψε την κατάσταση και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Το διατάφτα τώρα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι κάνετε, τι ενέργειες γίνονται.
1: Ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο. Βεβαίως και αναστήλαμε όλες μας τις καλοκαιρινές δράσεις, όπως για παράδειγμα είχαμε σκοπό να κάνουμε το πρωτάθλημα Πτολεμαΐδας την περίοδο αυτή, ξεκινώντας δηλαδή από αρχές Ιουλίου. Είχαμε σκοπό να κάνουμε θερινά μαθήματα σε μαθητές οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα λόγω του κλεισίματος των σχολείων να παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Δυστυχώς όλα αυτά πλέον ακυρώνονται. Είναι τραγική κατάσταση. Το πάτωμα το οποίο είναι ξύλινο έχει καταστραφεί πλήρως. Υπάρχει πρόβλημα υγειονομικό για να μπορέσει να μπει κάποιος μέσα, αφού αυτά τα λιμνάζοντα νερά που υπάρχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο χώρο έχουν δημιουργήσει μια σοβαρή αιστεία μόλυνσης. Οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χώρο ούτε καν να μπούμε μέσα. Ψάχνουμε λύσεις για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε το πάτωμα, που είναι το βασικό, και να αποκαταστήσουμε και τις ζημιές μας, οι οποίες ζημιές είναι και σε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ένωσης που έχουμε όλο το αρχαιακό μας υλικό.
0: Ναι.
1: Όπως προείπαμε, ναι, είναι μεγάλη η ζημιά που έχουμε πάθει. Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας. Ψάχνουμε λύσεις, αν μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικές, ώστε να εξυπηρετήσουμε όλους τους αθλητές μας και τους ενδιαφερόμενους γονείς για τα παιδιά τους την περίοδο αυτή. Να μην τους αφήσουμε δηλαδή χωρίς τα σκακιστικά μαθήματα, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό. Είμαστε συνεχή επικοινωνία και με τον ιδιοκτήτη και με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες ομολογώ ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και ψάχνουμε κάποια λύση, έστω προσωρινή. Έτσι. Και
0: ποια θα μπορούσε να ήταν μια προσωρινή λύση, κύριε Θεοφυλακτίδη, κύριε Πρόεδρε?
1: Προσπάθησα και σήμερα το πρωί να μιλήσω, βέβαια ήταν κατηλημμένες οι γραμμές με το Δημαρχείο. Θέλω μια άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο, να δούμε αν υπάρχει κάποιος χώρος που μπορεί να μας διατεθεί για το διάστημα του καλοκαιριού, έστω ώστε να αποκατασταθούν και οι ζημιές στο σύλλογό μας. Φανταστείτε ότι οι αλλαγές πατωμάτων, η άντληση υδάτων και οι υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την επιδιόρθωση, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον αυτή η ζημιά εκ νέου και κάθε φορά που υπάρχει βροχόπτωση, θα απαιτήσουν τουλάχιστον δίμηνο με τρίμηνο. Έτσι το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα. Ναι, μας είπε ο κύριος Χατζόπουλος. Δεν ξέρω, υπάρχουν κακοτεχνίες εκεί στην οικοδομή, δεν ξέρω πού, πώς. Θα μου πείτε, είναι ημιυπόγειος ο χώρος εκεί που νοικιάζεται, ναι. Οπότε εντάξει, λίγο πολύ αναμένονταν κάποιες ζημιές, αλλά εσείς έχετε εκτεταμένες ζημιές από αυτή την βροχόπτωση.
1: Έχουμε εκτεταμένες από τη στιγμή που το ύψος του νερού μέσα σε μια επιφάνεια 102 τετραγωνικών αυτή τη στιγμή είναι 3 με 4 δάχτυλα.
0: Μάλιστα.
1: Ύψος, δηλαδή 4 με 5 εκατοστά περίπου. Άρα φανταστείτε μια τεράστια ποσότητα νερού η οποία βγήκε μέσα από τα συγχώνια αποχέτευσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μάλλον πρόβλημα του γεγονότος ότι πιθανό, εγώ λέω, τώρα έτσι δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά πιθανολογώ ότι φταίει το γεγονός πως όλες οι αποχετεύσεις από την ταράτσα της οικοδομής έχουν μπει μέσα σε υπογείωση, σε επικοινωνία με τα συμφόνια από ροής υδάτων, και όταν η ποσότητα του νερού η οποία έβησε λόγω βροχόπτωσης ήταν πολύ μεγάλη, όπως συνέβη,
0: ναι,
1: τότε αδυνατούσε προφανώς το σύστημα να απορροφήσει στην κεντρική αποχέτευση τα ύδατα και η διέξοδος που βρήκε πιο εύκολη ήταν η δική μας λόγω της ημιοϋπογείωσης του κύματος, περίπου 4-5 σκαλοπάτια κάτω από το έδαφος είναι. Μάλιστα. Προφανώς αυτό έκανε τα συμφώνια να πλημμυρίσουν.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Θεοφυλακτίδη, κύριε Πρόεδρε, εσείς ζητάτε καταρχήν μία συνάντηση με τον Δήμαρχο, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα. Αν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα ή τις επόμενες μέρες σίγουρα.
1: Σήμερα το προσπαθώ να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο. Ακόμα και σήμερα είναι δυνατόν. Δεν ξέρω το πρόγραμμά του και αν είναι, αν βρίσκεται στην πόλη, αν έχει δουλειές εκτός πόλης, δεν γνωρίζω. Εμβόλυμα να μπούμε στο πρόγραμμά του, να μιλήσουμε μαζί του, να βρούμε κάποια λύση προσωρινής στέγασης και ένα δεύτερο, να απευθυνθούμε και σε όλο τον κόσμο, όπου μπορούμε να πάρουμε μια στήριξη πάνω στην οικονομική σφύσεως, βέβαια, πάνω στην αποκατάσταση του κτηρίου. Για να μπορέσουμε να
0: υποθέτω ότι και ο Δήμος αλλά και η περιφέρεια θα μπορούσε να βοηθήσει και στις ζημιές αυτές που έχετε υποστεί, και γιατί μας είπατε ότι είναι ένα ποσό, μια πρώτη εκτίμηση για πάνω από 3.000 ευρώ ζημιές, αλλά και ναι, η περιφέρεια εδώ, διότι εδώ μιλάμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο στεγάζεται και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή...
1: Ακριβώς, και έχουμε όλο το αρχαιακό μας υλικό εκεί, δηλαδή μιλάμε για υλικό το οποίο έχει από παρτίδες, από έγγραφα κτλ. Πάνω από 30 χρόνια.
0: Μάλιστα, πάνω από 30 χρόνια.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα είμαστε στην καταγραφή. Δεν έχουμε υπολογίσει το πλήρες ύψος των ζημιών.
0: Τώρα να ρωτήσω, κύριε Θεοφυλακτίδη, από το 1983 λειτουργείτε, έτσι δεν είναι, εκεί στο κτίριο αυτό?
1: Το κτίριο αυτό ακριβώς όπως το λέτε.
0: Τώρα... Μέχρι τώρα δεν είχατε άλλες τέτοιες ζημιές από νεροποντές, από βροχοπτώσεις, δεν είχατε?
1: Το 2022 υπήρξε μια κάπως αντίστοιχη, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, αντίστοιχη μικρή ζημιά. Το θεωρήσαμε ότι πιθανόν το νερό, και εκεί τότε είχαμε πλημμύρα το καλοκαίρι, καλοκαιρινή ποντή και καταιγίδα, θεωρήσαμε ότι πιθανόν να είχε μπει και από την υπέρβαση του πεζοδρομίου, δηλαδή να μπει και μέσα από τα τζάμια.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρήσαμε, αλλά είναι πολύ μικρή ποσότητα που δεν δημιούργησε πρόβλημα στη λειτουργία μας. Τώρα η ποσότητα του νερού είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, έτσι, από βροχόπτωση εκεί που έχετε μέχρι τώρα.
1: Ναι, φανταστείτε ότι και μόνο που έχουμε ξύλινο πάτωμα, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, είναι ξύλινο όλο μας το πάτωμα και έχει καταστραφεί πλήρως. Μιλάμε για πάνω από 102 συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα έκτασης.
0: 102 τετραγωνικά μέτρα.
1: 102 τετραγωνικά μέτρα είναι το οίκημα. Όλο το πάτωμα πρέπει να αλλάξει, να ξυλωθεί, να απολυμανθεί και να μπει μια καινούργια μορφή πατώματος, τώρα π.χ. πλακάκια, δεν ξέρω. Κάτι το οποίο δεν θα αφήνει αυτές τις ζημίες.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Θεοφυλακτίδη, ότι θα χρειαστεί άμεση παρέμβαση, επαναλαμβάνω, άμεση παρέμβαση, για να μπορέσετε να επανεκκινήσετε και τους τρεις συλλόγους, τους κακιστικούς στην Πελεμαΐδα, αλλά και την Ένωση Κακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας.
1: Έτσι ακριβώς, και να μπορέσουμε να πάμε στις δραστηριότητές μας και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τα μαθήματα, να αγωνιστεί κτλ. Έχουν τους αθλητές μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο άλλο χώρο για να μπορέσουν να προπονηθούν.
0: Κύριε Θεοφυλακτίδη, να σας ευχαριστήσουμε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Άμεση συνάντηση, θα έλεγα. Άμεση συνάντηση για να μπορέσουν να βρεθούν κάποιες λύσεις, έστω και προσωρινές, όπως μας είπατε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και είμαστε λίγο πριν τις 11 τώρα, λίγο πριν τις 10 τώρα, λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Earth News, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων των 10, συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή με πολλά ακόμη θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και σχόλια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα θα εκτείνεται από την Ιγουμενίτσα και την Σιαγάδα Θεσποτίας έως τον Εύρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας για τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία, ο κύριος Χρυσοχοΐδης συνεχάρει τα στελέχη της Ελλάς για τα αποτελέσματα του έργου του, τονίζοντας ότι η Δυτική Μακεδονία συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην οδική ασφάλεια, καθώς και στη δράση της κοινωνικής αστυνόμευσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα 4 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία, όπως είπε, διαχειρίζονται εκατοντάδες περιστατικά, συμβάλλοντας στην προστασία των θυμάτων. Επισήμανε επίσης το ρόλο των γραφείων προστασίας ανηλίκων στη διαχείριση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντήθηκε επίσης με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα και τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη. Τις θέσεις του για την αναθεώρηση των άρθρων 56 και 57 του Συντάγματος που αφορούν τα κολλήματα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο των βουλευτών ανέπτυξε ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο κ. Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι συγκεκριμένες διατάξεις υπηρετούν διαχρονικές δημοκρατικές αρχές όπως η διαφάνεια, η ισότητα των υποψηφίων και η προστασία του κύρους του βουλευτικού αξιώματος. Ωστόσο, σημείωσε ότι η αναλυτική καταγραφή των κολλημάτων στο ίδιο το Σύνταγμα καθιστά το πλαίσιο άκαμπτο και δυσκολεύει την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες. Όπως ανέφερε, η εξειδίκευση των σχετικών ρυθμίσεων θα μπορούσε να αναιτηθεί σε κοινό νομοθέτη με την πρόβληψη ισχυρών θεσμικών εγγυήσεων ώστε να αποτρέπεται και να αποτρέπονται αλλαγές που θα εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα πρότεινε κάθε σχετικός νόμος ή τροποποίησή του να απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 της Βουλής για να εκφράζεται άμεσα διαφορετικά, να τίθεται σε ισχύ από τις μεθεπόμενες εκλογές. Παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως πραγματοποιήθηκε την 5η 25 Ιουνίου η επίσημη τελετή παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών της ΔΥΠΑ στην Καρακαλή Γρεβενών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου που παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος, ο οποίος υποδέχτηκε την Υπουργό και συμμετείχε στην τελική, επισημένοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δεκάδων οικογενειών της περιοχής. Οι νέες κατοικίες προσφέρουν πλέον μια σύγχρονη, μόνιμη και ασφαλή λύση στέγασης στους δικαιούχους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους και δίνοντας τέλος σε μια πολυετή αναμονή. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η υποδιοικήτρια, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Την ανάγκη θεσμοθέτησης ξεχωριστής κάλπης για την εκλογή των κοινοτικών οργάνων στα χωριά, καθώς και την ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Πάρης Κουκουλόπουλος, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Κουκουλόπουλος άσκησε κριτική στις διαδοχικές αλλαγές του εκλογικού νόμου για την αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν θεσμική αστάθεια και απομακρύνουν τη χώρα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως ανέφερε, η πολιτική σταθερότητα στους Δήμους απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της κεντρικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να αποσυνδεθεί η εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων στα χωριά από το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να επιλέγουν αυτόνομα τους εκπροσώπους τους. Επίκυρη ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, ζητώντας την κατά προτεραιότητα ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της διυπουργικής ρήτρας δίκαιης μετάβασης. Ο κ. Κουκουλόπουλος επεκαλείται στοιχεία για το 2024, σύμφωνα με τα οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλούς λόγους φοιτητών αναμέλωσα και διδακτικού προσωπικού, καθώς και χαμηλότερη από το εθνικό μεσόωρο χρηματοδότηση ένα φοιτητή. Παράλληλα, επισήμανε ελλείψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό λόγω της γεωγραφικής διασποράς του Ιδρύματος σε 5 πόλεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο θεσμό των ακαδημαϊκών υποτροφιών, για το οποίο ζητείται παράταση της δυνατότητας σύναψης ή ανανέωσης συμβάσεων τουλάχιστον για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ώστε να μην υπηρεστεί η λειτουργία του Ιδρύματος. Στο κείμενο της ερώτησης υπογραμμίζεται ότι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη και το ρόλο του ως πυρήνα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας. Η ανάρτηση της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλκας Μαρκογιαννάκη με αφορμή την απάντηση της ΔΕΗ για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης θέτει σειρά ερωτημάτων για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών στον ενεργειακό τομέα με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Στο κείμενό της, η κυρία Μαρκογιαννάκη σχολιάζει ότι παρά τις θετικές αποτιμήσεις για την ενεργειακή μετάβαση παραμένουν ζητήματα όπως η απώλεια θέσεων εργασίας στην περιοχή, η εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι περιορισμοί που όπως αναφέρει αντιμετωπίζουν μικρή παραγωγή και ενεργειακές κοινότητες. Παράλληλα αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και δικτύων, υπογραμμίζοντας ότι η εφιστάμενη κατάσταση οδηγεί, όπως σημειώνει, σε απώλεια πράσινης ενέργειας και παρατεταμένη εξάρτηση από ρυκτά καύσιμα. Κλείνοντας, επισημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να αποτιμάται μόνο με βάση οικονομικά μεγέθη και επενδυτικές ανακοινώσεις, αλλά και με κοινωνικούς όρους όπως η απασχόληση και η συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τομιάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΣΜΑ, Καλλιόπη Βέτα, κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βολής στο πλαίσιο της συζήτησης του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυρία Βέτα υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και ο συγκεντρωτικός έλεγχος από το κράτος, κάνοντας λόγο για περαιτέρω αποδυνάμωση των Δήμων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο εκλογικό πλαίσιο, ασκώντας κριτική στην κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην πρόληψη για ηλεκτρονική ψήφο, θέτοντας ζητήματα αξιοπιστίας της διαδικασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρόλο των δημοτικών κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζονται σε διοικητικές υποδιαιρέσεις χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, γεγονός πως, όπως είπε, περιορίζει τη συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά ζητήματα. Στο Δημαρχείο Σερβίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο και του Δημάρχου Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι κύριοι Γιώργος Τσιμάνης, Αθανάσιος Σταγάρας και Αρίσταρχος Στεφάνου, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν την κατάσταση της γέφυρας της λίμνης Πολυφίτου, ζητήματα ίδρευσης και άρδευσης στο λιγνητογραφείο προσιλείο, η δημογραφική συρρήκνωση και η υπογεννητικότητα, καθώς και η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων. Στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης η τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Πολυφίτου. Το θέμα των συνολικών επιπτώσεων από την κατασκευή μικρών υδροελεκτρικών έργων στο Βενέτικο ποταμό και των μέτρων περιβαλλοντικούς διαχείρισης θα συζητηθεί στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου, διαγράμμιση εθνική οδικού δικτύου για τα έτη 2026-2028, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου βελτίωση οδού νησί Καρπερό και η κήρυξη αναγκαστικής απολυτρίας ακινήτων για την κατασκευή του δρόμου. Η έγκριση παραχώρησης χρήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους δρόν στο εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς και η έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πρεσπών. Ο δημόσιος απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κοζάνης για το 2025 θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει σήμερα Δευτέρα στις 7.30 στην αίθουσα του Κουβενταρίου Κτηρίου. Θα προηγηθεί στις 6.30 συνεδρίαση του Σώματος για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του έτους 2025 του Δήμου Κοζάνης. Τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής Γρεβενών παρουσίασε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου προς τα μέσα ενημέρωσης, ανακοινώντας παράλληλα τις προτάσεις του για τη νέα δομή διοίκησης του Δήμου και τη λειτουργία των συνολικών και συλλογικών οργάνων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη υλοποίηση του δημοτικού σχεδιασμού στη μέση της δημοτικής περίοδου, όπως προβλέπεται θεσμικά. Για τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται η Ιφηγένεια Μπαρλαγιάννη, ενώ η νέα σύνθεση της διοίκησης ορίζεται μεταξύ άλλων οι εξής αντιδήμαρχοι: ο Σοφοκλής Κυπριτζής ως αντιδήμαρχος προγραμματισμού, διοίκησης υπηρεσιών και αναπληρωτής δημάρχου, ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ο Ρήγας Κόδρας ως αντιδήμαρχος έργων, καθώς και στελέχη σε κρίσιμους τομείς όπως η πολιοδομία, η καθημερινότητα, η αγροτική πολιτική, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία. Παράλληλα, ορίζονται αρμοδιότητες για τη λειτουργία της πόλης και τις κοινωνικές δομές, ενώ στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αντιπρόεδρος παραμένει ο Νίκος Πούλιος. Για τη Δημοτική Επιτροπή προτείνεται ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, Ρήγας Κόδρας, ο Χρήστος Χαντές και Κώστας Λέτσιος. Ο Δήμαρχος Γρεβενών υπογράμμισε ότι στόχος των αλλαγών είναι η αξιοποίηση περισσότερων στελεχών της παράταξης και ενίσχυση της συνεργασίας στο κορυφαίο συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης έγινε αναφορά και για τις εξελίξεις και τη δημιουργία του Παλαιοντολογικού Κέντρου Γρεβενών. Όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένων συντηρητών από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου για τη συντήρηση σημαντικών παλαιοντολογικών ευρημάτων, ενώ προχωρά και η σύσταση ειδικού φορέα με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και αυτοδιοικητικών φορέων. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε η απόκτηση της συλλογής Μπαχαρίδη, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα της πρώτης οργανωμένης έκθεσης και βασικό βήμα για τη δημιουργία του Παλαιοντολογικού Κέντρου στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, συνεχίζει με στόχο την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Την έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της παράταξης Γρεβενά, δυνατά μπροστά, Χρήστος Τριγώνης, στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, όπου το Σώμα θα γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αντλιοταμίευσης στη θέση Ξερολίβαδο των Δημοτικών Ενωτήτων Βενζίων Γρεβενών, Δεσκάτες και Καμβουνίων Σερβίων και Σερβιών. Πρόκειται για έργο μέγιστης ισχύως 500 ΜΒ και μέγιστης ισχύως απορρόφησης 538 ΜΒ. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων για τη λογοθεσία της Δημοτικής Αρχής για το τρίτο τρίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων. Θα ακολουθήσει στις 7 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την υλοποίηση έργου βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού 3 περιοχής Σερβίων και ο κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Σερβίων Αστέριος Μεγαρέας. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδετούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά με φορέα υλοποίηση στο Επιμελητήριο Γρεβενών. Η πράξη με τίτλο «Ενισχύοντας την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 ανέργων οφειλουμένων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης της κατάρτισης στην οποίηση βιωματικών εργαστηρίων και της πιστοποίησης σε κρίσιμες εξειδικευμένες εργασιακές δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην επικείμενη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. Με ανακοίνωσή τους, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της παράταξης κίνησε αλήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Σπάρτακος, Γιώργος Φλωτένιος και Ευγένιος Μαυρίδης, προχώρησαν σε διευκρινή σχετικά με τη θεσμική εκπροσώπηση της παράταξης με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Πτολεμαίος που αναφερόταν σε δηλώσεις του Γιώργου Αντωνιάδη ως επικεφαλής της παράταξης. Οι δύο εκπρόσωποι επισημαίνουν ότι οι ίδιοι αποτελούν τους μοναδικούς νομίμως εκλεγμένους εκπροσώπους της κίνησης αλήθειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και τονίζουν πως οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημόσια τοποθέτηση δεν προέρχεται από τους ίδιους, δεν εκφράζει τις επίσημες θέσεις της παράταξης. Παράλληλα, δηλώνουν ότι στηρίζουν πλήρως τις αποφάσεις και τις επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου Σπάρτακος στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας του και της προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων. Υπόθεση απάτης με υπολογιστή που έχει καταγγελθεί στην Κοζάνη στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 εξυχνίασε το τμήμα δίωξης και εξυχνίαση εγκλημάτων Κοζάνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας 32 χρονών προχώρησε σε διαδικτυακή συναλλαγή για την αγορά ηλεκτρονικής συσκευής μέσω αγγελίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καταβάλλοντας το ποσό των 330 ευρώ, χωρίς ωστόσο να παραλάβει το προϊόν. Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός άνδρα 37 χρονών σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πλημμυρολογικών Κοζάνης. Τέσσερις περιπτώσεις κλοπής που τελέστηκαν κατά εξακολούθηση σε κτήμα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας εξυχνίασε το τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας με τη συνδρομή του ΟΠΚΕ Κοζάνης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 4 ημεδαπών ηλικίας 25, 26, 32 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, ενώ σε μία περίπτωση περιλαμβάνεται και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Η υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξυχνίασαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας με θύμα έναν άνδρα 41 χρονών και κατηγορούμενη μία γυναίκα 36 χρονών. Η ΜΕΔΑΠΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία και την αστυνομία, ο άνδρας κατήγγειλε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026 ήρθε σε επικοινωνία μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με άγνωστη γυναίκα, η οποία του πρόσφερε υπηρεσίας χαρτομαντίας για την επίλυση προσωπικού ζητήματος. Για τις υπηρεσίες αυτές κατέβαλε αρχικά το ποσό των 250 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υποδείχτηκε. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια γυναίκα φέρεται να τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει ιδιωτικές συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό. Υπό το βάρος των πιέσεων, ο άντρας κατέθεσε ακόμα 4.520 ευρώ. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία της γυναίκας σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και απάτη. Παρατείνεται ως τις 15 Ιουλίου του 2026 προθεσμία σύναψης συμβολέων νέων συνδέσεων για όσοι επιθυμούν να συνδεθούν με την τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας την προσεχή περίοδο λειτουργίας 2026-2027. Αιτήσεις αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου του 2026. Εκ νέου υποβολή αίτησης συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτείται από τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπολείο Γρεβενών καθώς και τους ήδη εγγεγραμμένους δικαιούχους μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους του 2025. Νέα δράση με δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς από εθελοντές κτηνίατρους προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η δράση που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν εθελοντές κτηνίατρους προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η δράση που περιλαμβάνει επίσης

0: και αν 37 φιάλες αίματος. Στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών, Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης, το οποίο πραγματοποιείται από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχει η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η παρουσία της βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 300 επιστήμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 140 επιστημονικές ανακοινώσεις, εργαστήρια και σεμινάρια. Με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και έντονο παλμό ολοκληρώθηκε το διήμερο δρομικών αγών Go Florina, που διοργανώθηκε από την Go Events και την υποστήριξη του Δήμου Φλόρινας το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο αναφοράς αθλητισμού και συμμετοχής. Περισσότεροι από 400 δρομείς κάθε ηλικίας από τη Φλόρινα, την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό έλαβαν μέρος στις διαδρομές των 3, 5 και 10 χιλιόμετρων, δίνοντας ζωντάνια στους δρόμους της πόλης και δημιουργώντας εικόνες έντονης αθλητικής δράσης και θετικής ενέργειας. Τα ονομαστήρια του γιορτάζει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλου σήμερα Δευτέρα, γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έτσι έχει ολοκληρωθεί ο όρθρος και η αρθαλτική θεία λειτουργία από τις 7 το πρωί, μόνο με τους ιερείς της Μητρόπολης. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης θα δέχεται ευχές για την ονομαστική του εορτή στον Ιερό Καθεδρικό Ναό κατά την διανομή του αντιδώρου μετά τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζονται οι εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων Τα Κάστρα έως τις 6 Ιουλίου, τιμώντας τη μνήμη της Πολιούχου των Σερβίων Αγίας Κυριακής και τη μνήμη της Ανακομιδής και Μετακομιδής στο Λειψάνο της Αγίας Θεοδόρας στη γενέτερα στα Σέρβια. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Τριών Σκακιστικών Συλλόγων Πτολεμαΐδας και το Προεδρείο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας αποφάσισε σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση την αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων λόγω καταστροφών στο εντευτήριο του Συλλόγου και στα γραφεία της Ένωσης. Οι απογευματινές καλοκαιρινές μπόρες μεσοβδόμαδα είχαν ως αποτέλεσμα το πλημμύρισμα του ημιυπόγειου χώρου. Αιτία του κακού, κακοτεχνίες και μη ελεγχόμενης παρεμβάσεις εφρεάτρια της οικοδομής. Τα συμπεράσματα προέκυψαν από τον έλεγχο που διενήργησαν το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος, οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ και ιδιώτης υδραυλικός που κάλυψε το Διοικητικό Συμβούλιο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Ορίζοντες, σε συνεργασία με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη των εξαρτήσεων, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη σημασία της έγκυρης παρέμβασης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 30 Ιουνίου στις 7 στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και είναι ανοιχτή για το κοινό. Καλοκαιρινή συναυλία του Μπαρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς με τίτλο «Ένα μουσικό ταξίδι με έργα των μεγάλων Ελλήνων συνθετών» θα δοθεί σήμερα στις 8.30 στο χώρο του Αρχοντικού Πηχαιών στην Καστοριά. Με εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά ξεκινάει ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης στις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο στέκι του Συλλόγου. Ομάδα Ανεμοδούρα και ο καραγκιοζοπαίχτης Μπάμπης Κωστιδάκης θα παρουσιάσουν την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης Γιατρός». Η είσοδος είναι 6 ευρώ και περιλαμβάνει κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό για τους μεγάλους και χυμούς για τα παιδιά. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα σε περιοχή του Δήμου Κοζάνης λόγω εργασιών που θα εκτελέσει ο ΑΔΜΙΕΣ σε γραμμές μεταφοράς. Σύμφωνα με τη ΔΔΕ της περιοχής Κοζάνης, η διακοπή θα διαρκέσει, έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί έως τις 10 και θα επηρεάσει τμήματα της περιοχής των Αρδευτικών Αγίου Δημητρίου, δυτικά του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Κάτανος, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε

0: αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, να δώσουμε συνέχεια μετά τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 το μεσημέρι με τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Το δελτίο ειδήσεων επίσης από την ΕΡΤ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά και μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ πάντα από το earthnews.gr. Το earthnews.gr. Στο earthnews.gr μπαίνετε στη στήλη Περιφέρεια που γράφει και αναφέρεστε με ένδειξη την Κοζάνη για να μπορείτε να διαβάζετε και αναρτώνται πάντα όλες οι νεότερες ειδήσεις, εξελίξεις και θέματα συμβαίνοντα εδώ στη Δυτική Μακεδονία και από το earthnews.gr στη στήλη της Περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο earteco.gr / radio / Κοζάνη. Φίλες και φίλοι, να πάμε και σε άλλα θέματα τώρα από την ειδησιογραφία μας και θα σταθούμε στο πρώτο αντάμωμα μελιού στον Πεντάλοφο Βοΐου. Μια περιοχή που βγάζει μέλι, θα λέγαμε χαρακτηριστικά, μια περιοχή που παράγει μέλι και σε μια περιοχή που υπάρχουν και μελισσοπαραγωγοί. Θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου καταρχήν τι είπαν ο αντιδήμαρχος της περιοχής Βοΐου, ο κύριος Σάβας Τονγκαλίδης και η Ευγενία Φωτιάδου, μελισσοκόμος από την περιοχή.
1: Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε στον πανέμορφο Βόλιο και καταρχήν στον πανέμορφο Πεντάλοφο. Σε υψόμετρο 1060 μέτρα, ένα θαυμάσιο τοπίο με θαυμάσιους ανθρώπους που αναδεικνύονται και φαίνονται για τη φιλοξενία τους. Εγώ να χαιρετήσω εδώ και να πω να συγχαρώ όλη την Επιτροπή και όλοι οι ανθρώποι εδώ μαζί με τον Πρόεδρο που έκαναν αυτή την πρώτη συνάντηση μελιού. Είναι πολύ βασικό και είναι από τις δραστηριότητες που πρέπει να πάρουν πνοή και ζωή. Έτσι. Έχουμε εδώ πέρα, η βλάση είναι τεράστιας μορφής και τεράστια, γιατί με σπάνια αγριολούλουδα και βιοποικιλότητα που φημίζεται εδώ για τον Πεντάλοφο, η οξιά, η φλαμουριά, η βαναλινιδιά. Και έχουμε στο προϊόν και καταλήγουμε με ένα προϊόν πολύ καταπληκτικό και πολύ ποιοτικό.
2: Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Πρόεδρο και όλη την τοπική κοινότητα που μας κάλεσαν στο πρώτο αντάμωμα στα 1060 μέτρα υψόμετρο.
3: Ένα αντάμωμα λοιπόν πολύ γλυκό, ένα αντάμωμα που το μέλι και τα προϊόντα της μέλισσας κυριαρχούν. Και τι είναι αυτό που προτείνεται αυτή την περίοδο και τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικό στο μέλι της περιοχής, πιο πρωταγωνιστή ίσως φυτό?
2: Πρωταγωνιστής του Πενταλόφου είναι το κάστανο. Εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα για να μαζέψουμε καστανόμελο. Αυτή την περίοδο ανθίζει. Είναι λίγο δύσκολη περίοδο για εμάς τους μελισσοκόμους. Έχουμε πολλή δουλειά αυτή την περίοδο και πιστεύουμε να πάει καλά το κάστανο και να έχουμε παραγωγή.
3: Παρ' όλα αυτά όμως μετακινήστε ή ανταλλάσσετε και εμπειρίες και γνώμες. Έχω δει πολλά και μελίσια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μου προς τον Πεντάλοφο, που σημαίνει ότι έρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδος εδώ.
2: Ναι, έρχονται από όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω. Γιατί είναι το βασικό το κάστανο εδώ πέρα.
3: Κατά τα άλλα, τι προτείνετε?
2: Κάθε
3: εσείς
2: περιοχή έχει τη δικιά της ποικιλία.
3: Τι προτείνετε από το μέλι που παράγετε εσείς?
2: Όσο πιο σκούρο είναι το μέλι, τόσο πιο θρεπτικό είναι. Βέβαια, όχι ότι το ανθόμελο που είναι πιο ανοιχτόχρωμο δεν έχει θρεπτικά, αλλά όσο πιο σκούρο είναι πιο θρεπτικό.
3: Και τώρα εδώ τι παρουσιάζετε?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανθόμελο, πευκόμελο και μέλι πολύκοπου. Ο πολύκοπος είναι το σιδηρόχορτο. Στα ανθόμελα κατατάσσεται και αυτό. Και περιμένουμε να μαζέψουμε και το κάστανο.
3: Ωραία, και βλέπω και γύρι, η οποία την προτείνεται επίσης.
2: Ναι, και τη γύρι και το βασιλικό πολτό και πρόπολη. Ό,τι είναι της μέλισσας είναι θρεπτικό.

0: Δίνουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ τη Δέσμηνα Σαμαραντίδου για το πρώτο αντάμωμα μελιού στον Πεντάλοφο Βοΐου για να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Βούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου.
1: Που ήρθαν και εκθέτουν τα υλικά τους. Θέλουμε να καθιερωθεί σαν θεσμός κάθε χρόνο, δηλαδή να το κάνουμε αυτό το πράγμα για να έρχονται από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και να βλέπουν τα μέλια αυτά που παράγουμε εδώ πέρα. Όπως είπε και ο αντιδήμαρχος από διάφορα είδη, ας πούμε, βελανιδιά, φλαμουριά, καστανιά του κεντρικότερου, σημαντικότερη καστανιά για την ενδυνάμωση των μελισσιών.
2: Πάντως βλέπω πολλές κυψέλες που σημαίνει ότι έρχονται στην περιοχή σας από πολλά μέρη της Βορείου Ελλάδας.
1: Έρχονται βεβαίως από Θάσο, από Χαλκιδική, από όλες τις περιοχές για να ενδυναμώσουν τα μελίσια τους.
0: Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ με το αντάμωμα μελιού στον Πεντάλοφο Βοΐου για να ακούσουμε και έναν κάτοικο της περιοχής του Πενταλόφου.
3: Εγώ έκανα τις αγορές μου, πήρα ένα πόμελο, πήρα ένα βαζάκι εκεί πέρα γύρι που μπορείς να το εμπλουτίσεις στα ροφήματά σου. Το μέλι, όπως ξέρουμε, ανεκτήμητη θερμιδικής αξίας, ένα ιδιαίτερο προϊόν. Και αυτό το χαρακτηριστικό στην περιοχή μας που φέρνουν οι μελισσάδες στα μέλια τους είναι η καστανιά. Γιατί, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, το μέλι δεν περιορίζεται στο παλιό μέλι του ανθόμελου ή πευκόμελου, αλλά έχουμε και μέλι καστανιάς, έχουμε μέλι ακακίας, φλαμουριάς, βελανιδιάς. Και είπαμε φέτος να κάνουμε το πρώτο αντάμωμα, έτσι πιλωτικά. Όντως ήρθε, μας τίμησε ο κόσμος, ήρθε εδώ, παραγωγοί φέραν τα μέλια τους και γνωρίζουμε και εμείς τις ποικιλίες τέλος πάντων του μελιού, το οποίο είναι ένα ανεκτήμητης, όπως είπα, θερμιδικής αξίας προϊόν και με θεραπευτικές ιδιότητες.
2: Λοιπόν, το ξαναεπαναλαμβάνετε βέβαια αυτό για να το ακούσουμε καλά, γιατί όλοι πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά τώρα να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά σας ως κάτοικος Πενταλόφου, ως γιατρός και διευθύντρια στο Μωμάτσικο Νοσοκομείο Κοζάνης στην Παθολογική, αλλά και ως περιφερειακή σύμβουλος. Τι ανάσες είναι αυτές για τις περιοχές που φθήνουν, που έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα και ο Πεντάλοφος κρατά ακόμα.
3: Ο Πεντάλοφος κρατά ακόμη, τον κρατάμε ακόμη. Και αυτές οι ανάσες είναι ζωτικής σημασίας, θα έλεγα, για τον Πεντάλοφο. Γιατί μας γνωρίζει ο ξένος κόσμος, έρχεται, επισκέπτεται το χωριό μας, ένα απαράμιλης ομορφιάς χωριό, που άμα το περπατήσετε και το γυρίσετε, θα δείτε ότι δεν υπερβάλλω. Είναι αλήθεια αυτό που το λέω. Και είναι όντως ανάσες ζωτικής σημασίας για μας.
2: Και το μέλι το προτείνετε ανεπιφύλακτα στην διατροφή μας.
3: Ανεπιφύλακτα, εντάξει, εκτός αν είσαι διαβητικός. Εντάξει, εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός.
2: Διαφορετικά, μικρή
3: διαφορετικά, διαφορετικά, ναι.

0: Συνέχεια πάντα στα ρεπορτάζ, τις εξελίξεις, τα νεότερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μια γιορτή στο δάσος, ένα Four Festival στο Μικρό Καστρο Βοΐου ετοιμάζεται για να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Χθες πραγματοποιήθηκε λοιπόν και προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε στο Μικρό Καστρο Κοζάνης. Ετοιμάστηκε επί αρκετό χρονικό διάστημα εκεί στο χώρο του Φιέστα Βόιο δίπλα στον Αλιάκμονα. Ένα φεστιβάλ που ήδη καταγράφηκε, το Four Festival. Φόρε Φέστιβαλ του 2026, ενώ επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε βιωματικές δραστηριότητες. Αναρρίχηση σε δέντρα και δασικό προσανατολισμό με δασοθεραπεία, με γιόγκα στη φύση, με υπασία και εκπαιδευτικά εργαστήρια, με περιβαλλοντικά παιχνίδια για παιδιά, αλλά και παρακολούθηση συναυλιών, πολιτιστικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων. Στο χώρο φιλοξενήθηκαν θεματικά περίπτερα φορέων, πανεπιστημίων, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ένα ακόμα ρεπορτάζ είναι στην διάθεσή μας για να σταθούμε, φίλες και φίλοι, στο Four Festival και στους επισκέπτες που μίλησαν στη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου.
1: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φορέστιβαλ είναι ένα μοναδικό διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο δάσος. Πάρα πολλές δράσεις και μικρούς και μεγάλους. Συνδυάζουμε καινοτομία, τεχνολογία, θα δείτε με 3D printer που γίνονται ταΐστερες για πουλιά, θα δείτε διάφορες δράσεις όπως δασοθεραπεία, οπότε νιώθει όλος ο κόσμος την ευεξία του δάσους. Υπάρχει αναρρίχηση στα δέντρα, πολλά περιβαλλοντικά εργαστήρια, είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου με φυσικά υλικά κάνουν κάποιες άλλες δημιουργίες. Γενικά χθες το βράδυ είχαμε μουσική συναυλία, ένα διήμερο αφιερωμένο στο δάσος και στο περιβάλλον, γεμάτο δράσεις για μικρούς και μεγάλους.
2: Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτές τις δράσεις και την πρωτοβουλία που τα τρία τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην περιοχή και όχι μόνο?
1: Το μήνυμα είναι φυσικά η καλύτερη διαχείριση και προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. Να ξεφύγει λίγο ο κόσμος, μικρή και μεγάλη, από τους υπολογιστές, από τα κινητά, να βγουν στη φύση, να την απολαύσουν και φυσικά σε συνδυασμό με την τεχνολογία, που και αυτή είναι χρήσιμη, τη χρησιμοποιούμε, έτσι να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, πάντα συνεννοούμαστε εδώ και με τον τεχνικό του σταθμού μας, τον Γιάννη τον Κάτανο, να πούμε ότι ακούσατε ένα ηχητικό στο οποίο μίλησε ο δασολόγος, φίλες και φίλοι, και πρόεδρος του πρότυπου δάσους Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Δημήτρης Τσίμπλινας. Ο κύριος Τσίμπλινας μίλησε, δασολόγος και πρόεδρος, επαναλαμβάνω, του πρότυπου δάσους Δυτικής Μακεδονίας. Ακούσαμε τι είπε ο ίδιος, θα ακούσουμε τώρα τι λέει για το Φορέστιβαλ, Φορέστιβαλ όπως το λένε χαρακτηριστικά, ή Four Festival θα μπορούσαμε να το πούμε, η κυρία Ολίβια Κότσιφα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Θα ακούσουμε τι είπε μιλώντας επίσης στη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου και βέβαια θα έχουμε για το τέλος να ακούσουμε τους επισκέπτες του Φορέστιβαλ.
3: Γεια σας, λέγομαι ο Κότσιφα Ολίβια. Είμαστε εδώ στο Φορέστιβαλ για το μεγάλο event που γίνεται εδώ αυτές τις δύο μέρες. Είμαι αρχιτέκτονας και εκπαιδευτικός και φτιάχνουμε σήμερα με νέες τεχνολογίες και design πράγματα που αφορούν πάρα πολύ τον τόπο, που έχουν να κάνουν με τα άγρια πουλιά, για να βοηθήσουμε το οικοσύστημα εδώ. Κάνουμε 3D printing, κοπή με βινίλιο και κοπή με λέιζερ και φτιάχνουμε τα ίστρες για πουλιά και σπιτάκια για να τα αφήσουμε εδώ στο δάσος.
2: Τέλεια, και θα τα αφήσετε μες στο δάσος, από ό,τι
3: λέτε. Θα τα αφήσουμε στο δάσος, έτσι τα παιδιά και οι ενήλικες μαθαίνουν και τις νέες τεχνολογίες αλλά και πώς να προστατεύουμε τη φύση.
2: Και στέλνετε, φαντάζομαι, ποιο μήνυμα?
3: Στέλνουμε το μήνυμα της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες σε επαρχίες και παράλληλα την αγάπη μας για τον πλανήτη και τις βιώσιμες και το περιβάλλον. Ναι.
4: Είναι πανέμορφο το τοπίο. Ήρθαμε σήμερα στο Μικρό Καστρο Βοΐου να απολαύσουμε τη φύση, να παίξουν τα παιδιά εδώ σε αυτό το πανέμορφο τοπίο και να χαρούμε, να πάρουμε οξυγόνο, να χαρούμε τη φύση και να διασκεδάσουμε.
2: βιωματικά μπορούν να μάθουν καλύτερα και περισσότερα για το δάσος, το περιβάλλον.
4: Βέβαια, γιατί εδώ πέρα έχει πολλές δραστηριότητες οργανωμένες, όπως η πασία, η ζωγραφική. Είμαστε και κοντά στο ποτάμι, οπότε θα γνωρίσουμε και τη φύση, τα δέντρα.
2: Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά.
4: Ό,τι αναρρίχηση θα κάνουμε, θα διασκεδάσουμε.
2: Είναι ωραίες αυτές οι δράσεις.
4: Πάρα πολύ ωραίες. Ναι, τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και αποφασίσαμε να έρθουμε σήμερα.
2: Από πού έρχεστε?
4: Από το Βατερό, Κοζάνης. Ναι.
2: Κοντά. Να περάσετε καλά.
5: Να χαρούμε τη φύση, να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, να βοηθήσουμε εδώ πέρα το περιβάλλον και να χαρούμε το περιβάλλον.
2: Για πες μου, αγάπη μου, και εσύ. Πώς σε λένε?
5: Μιχάλη.
6: Ήρθαμε να βοηθήσουμε γενικότερα σε αυτό που γίνεται εδώ.
2: Σαν εθελοντές δηλαδή.
6: Ναι. Και να χαρούμε τη φύση και να κάνουμε δραστηριότητες.
2: Αγαπάμε το δάσος.
6: Ναι.
2: Και ποιο μήνυμα στέλνουμε, για πες μας εσύ.
7: Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη φύση, να αγαπάει το περιβάλλον, να ενημερώνεται και να προσπαθεί ώστε να το προστατέψει.
2: Άρα αυτές οι δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, σωστά?
7: Ναι, έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, ώστε να αγαπά τη φύση, να μην τη μολύνει και να καταλάβει πόσο σημαντική είναι για μας.
2: Μικρή και μεγάλη εδώ σε αυτόν τον αγώνα.
7: Ναι, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε και πολλά μικρά παιδιά, καθώς αυτοί αποτελούν τους μελλοντικούς πολίτες, οι οποίοι όταν μεγαλώσουν θα έχουν χρέος να προστατεύουν το περιβάλλον.
8: Από τη Βέρεια ήρθαμε. Ήρθαμε να δούμε τη φύση, να πάρουμε καθαρό αέρα. Ήρθαμε να κάνουμε γιόγκα με τη Βίκη.
2: Τέλεια. Και ποιο το μήνυμα που στέλνουμε από εδώ?
8: Αγαπάμε τη φύση, αγαπάμε το περιβάλλον, κάνουμε πράγματα, βγαίνουμε από το σπίτι μας, παίρνουμε καθαρό αέρα.
2: Λοιπόν, το γνωρίζατε, από πού έρχεστε εσείς?
9: Εγώ είμαι από την Κοζάνη, έχω αναλάβει εδώ τη δράση στο Forest Festival, είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται και έχω αναλάβει το Forest Bathing, Forest Therapy και τη Yoga. Και το προσανατολισμό στο δάσος σήμερα θα κάνουμε, που είναι και για παιδιά μια ωραία δραστηριότητα.
2: Έχει ενδιαφέρον, έρχεται ο κόσμος, έτσι συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια?
9: Έρχεται ευτυχώς και κάθε χρόνο και καλύτερα, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες φορές μάλλον για να ακουστεί όλο και περισσότερο. Και τώρα έρχονται και από διάφορες πόλεις, δηλαδή διπλανές, όπως τα κορίτσια από τη Βέρεια.
2: Για να μας πει και εδώ το ζευγάρι. Να το κοριτσάκι.
10: Το ζευγάρι δεν είναι.
2: Εντάξει, όχι.
11: Το ζευγάρι είμαι εγώ με την Ειρήνη.
2: Έτσι, μπράβο.
11: Έτσι, ναι. Η Ειρήνη με έφερε, δεν ξέρω. Με έφερε εδώ για να κάνει τα δικά της, να τρέξει στη φύση. Είναι και βοηθός στη γιόγκα. Έτσι.
2: Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε έτσι, εδώ από ένα πανέμορφο τοπίο, με τη φύση, το δάσος, τον αλιάκμονα?
12: Τίποτα, δεν έχει άλλο μήνυμα. Αγαπάμε τη φύση και σε κάθε ευκαιρία βγαίνουμε να ευχαριστηθούμε τον ήλιο, το πράσινο, το ποτάμι, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να το ευχαριστηθούμε και να περάσουμε ωραία.
2: Πώς σε λένε?
13: Ραφαήλ.
2: Και εσύ με το ψάρεμα?
13: Ναι.
2: Για πες μας εδώ, σου αρέσει το τοπίο, οι δράσεις?
13: Πολύ, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο.
2: Θα πάρεις μέρος και σε άλλες δράσεις ή μόνο θα ψαρέψεις?
13: Αν είχε και άλλες δράσεις, τώρα θα κολυμπούσε κιόλας. Απλά γιατί έβρεξε δεν μπορώ.
2: Είναι θολά τα νερά?
13: Ναι.
2: Κολυμπάτε γενικά τώρα στο ποτάμι?
13: Είχαμε κολυμπήσει και πέρσι που είχαμε έρθει.
2: Τέλεια, τέλεια. Περνάτε καλά λοιπόν?
13: Ναι.
2: Και θέλεις να μας πεις και να μας ένα από τους δύο το μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε, προστατεύουμε το περιβάλλον?
13: Να μην ρίχνετε σκουπίδια στο ποτάμι.
2: Πώς σε λένε?
13: Θοδωρή.
2: Θοδωρή, για πες μου τώρα πώς περνάς εδώ. Βλέπω ότι ψαρεύεις κιόλας.
13: Ήρθαμε με στόχο με τους φίλους μου να ψαρέψουμε, να βγάλουμε κάποιο ψάρι.
2: Σ' αρέσει αυτή η περιοχή?
13: Μωρά είναι.
2: Οι δράσεις εδώ που γίνονται?
13: Να χαρά, πολύ ωραία.
2: Από πού έρχεσαι?
13: Από το Τσουτίλι.
2: Αυτό. Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Λοιπόν, για πες μου σε λένε.
14: Βάλια.
2: Για πες μου, Βάλια, τι ήρθες να κάνεις εδώ?
14: Να κάνω αναρρίχηση, να κάνω βόλτα με τα άλογα και να απολαύσω τη μέρα μου.
2: Σ' αρέσει η φύση και το δάσος?
14: Ναι.
2: Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε όλους όσους μας ακούν και μας βλέπουν, ότι πρέπει να κάνουμε εμείς να προστατεύουμε το περιβάλλον?
14: Και να το προσέχουμε, να μην πετάμε και σκουπίδια και να περνάμε χρόνο μαζί του.
2: Και να το αγαπάμε.
14: Ναι.
2: Για πες μας κι εσύ. Κάτι για τη φύση.
15: Η φύση είναι πολύ ωραία. Ήρθαμε για να περάσουμε καλά, για να πάρουμε πιο πολύ οξυγόνο. Και η αναρρίχηση είναι πολύ ωραία επίσης.
2: Τέλεια. Θέλει και άλλο παιδί να μιλήσει? Ωραία. Ανοίξτε λίγο χώρο όμως, πείστε μία πάνω στην άλλη. Πες μας κι εσύ.
15: Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε, να κάνουμε αναρρίχηση, να δούμε τα άλογα, να δούμε τη φύση και να περάσουμε καλά.
2: Την αγαπάμε τη φύση.
15: Πολύ την αγαπάμε, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια κάτω και ήρθαμε εδώ να παίξουμε, να...
2: Βλέπω ότι φοράς και μαγιό, θα κάνεις και μπάνιο.
15: Όχι, απλά θα παίξουμε μπουγέλα.
2: Τέλεια. Θες να στείλεις ένα μήνυμα? Να πούμε στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Να προστατεύουμε το περιβάλλον.
15: Ναι.
2: Πες.
15: Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, δηλαδή να μην ρίχνουμε σκουπίδια κάτω, να

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα, ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της μέρας σας. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακριβίας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά εθρίος και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι μια καινούργια εβδομάδα, είναι πρωινό Δευτέρας. Φτάσαμε σίγουρα στην πρώτη τελευταία μέρα του Ιούνιου, 29 Ιουνίου σήμερα. Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες, με ελληνικές παραγωγές, με τραγούδια κυρίως καινούργια και με μια τηλεφωνική συνέντευξη που θα έχουμε σε λίγο με τον Γιάννη Ζουγανέλη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ξεκινάμε με το «Θέλω τώρα να ζήσω» από το «Κράτα το χρόνο», το νέο άλμπουμ του Γιάννη Ζουγανέλη. Θα πούμε περισσότερα και μαζί του σε λίγο που θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, ενώ θα ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το άλμπουμ αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλα βέβαια να παρουσιάσουμε μέχρι και τις 12. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

0: «Κράτα το χρόνο, θέλω τώρα να ζήσω» είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. «Κράτα το χρόνο» τιτλοφορείται η νέα δισκογραφική δουλειά με τη μουσική υπογραφή του Γιάννη Ζουγανέλη. Ένας δίσκος που κυκλοφορεί ψηφιακά. Συμμετέχουν στοιχουργικά εκτός από τον ίδιο το Γιάννη το Ζουγανέλη και άλλοι όπως ο Νίκος Γρίτσης, η Φωτεινή Εφερίδου, ο Αντώνης Παπαϊωάννου, η Σάνι Μπαλτζή, η Λίνα Δημοπούλου και άλλοι. Η ενορχήστρωση φέρει την υπογραφή του Γιάννη Ζουγανέλη και του Θαλή Τριανταφύλου. Βέβαια θα τα πούμε και αναλυτικότερα σε λίγο μιλώντας μαζί του. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο τραγούδι, μετά το «Θέλω τώρα να ζήσω». Σειρά έχει το ομότιτλο «Κράτα το χρόνο».
1: Διώξε το χρόνο

0: Και ένα δεύτερο τραγούδι μέσα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Ζουγανέλη. Με μεγάλη χαρά τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα πούμε κάποια πράγματα για το νέο αυτό άλμπουμ. Κύριε Ζουγανέλη, πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Θα απαντήσω με ένα τεράστιο ευχαριστώ και να ξέρετε κάτι. Εγώ πιστεύω στη ζωή ότι υπάρχει μόνο η αμοιβαιότητα. Το δίνε και αλαβήν, η προσφορά. Εσείς μου προσφέρετε τα ευζιανά. Εγώ θα προσπαθήσω να προσφέρω μέσα από την τέχνη μου και την έκφρασή μου στο ακροατήριό σας κάτι που να του συνοδεύει θετικά. Αυτό είναι.
0: Με αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή σας υποδεχόμαστε και εσείς το κάνετε αυτό και μάλιστα σας βρίσκουμε, θα λέγαμε, και σε μια ακόμη πολύ παραγωγική περίοδο με καινούργιο άλμπουμ, με καινούργια βιβλία, με συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες. Πραγματικά είστε αστήρευτος και πάρα πολύ δραστήριος μόνιμα.
1: Μα η δραστηριότητα είναι απόρρια της ίδιας της ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν είσαι δραστήριος σε οτιδήποτε και να απαγγέλλεσαι, σημαίνει ότι αφαιρείς από τη ζωή και από τον χρόνο σου σημαντικά στοιχεία που θα σε κάνουν καλύτερο. Γιατί όλα αυτά τα κάνουμε για να συνεπάρχουμε. Είναι
0: πάρα πολύ
1: μεγάλη σημασία η συνύπαρξη. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Και εγώ
1: αισθάνομαι απολύτως υποχρεωμένος σε όλους τους αποδέκτες που περιμένουν κάτι να ακούσουν, κάτι. Γιατί εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε, ας πούμε, καθρέφτες. Είμαστε αντανάκλαση. Mm-hmm. Δεν είμαστε τίποτα μεγαλύτερο ή τίποτα μικρότερο. Απαντάει ο ένας στον άλλον και ο καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος να εμπνέει, αφού εμπνέεται από τον κόσμο για την κοινωνία, είναι υποχρεωμένος και ο καλλιτέχνης να απαντάει σε αυτή την έμπνευση που του παρέχεται. Όσο και σκληρά μερικές φορές να είναι τα πράγματα και δηλητηριώδη και τοξικά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί απέναντι σε αυτό που μας συμβαίνει, να απαιτούμε τη ζωή. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να ενεργήσουμε, δεν μπορώ την προσπάθεια, δεν μπορώ καθόλου, να ενεργήσουμε απέναντι στην αλήθεια και όχι στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ίσως είναι το μεγαλύτερο ψέμα.
0: Όσον αφορά το δίσκο, το Κράτα το Χρόνο, είναι μια δουλειά την οποία την ακούσαμε προσεκτικά. Είναι μια δουλειά που πραγματικά συνομιλεί με το σήμερα. Κοιτάζει έτσι τον άνθρωπο, το σύγχρονο άνθρωπο, κατάματα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε έτσι πιο αναλυτικά πώς δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος.
1: Νίκο μου, να μου επιτρέψεις να σου μιλήσω στον Νίκο.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Να σου πω το εξής. Στην Αθήνα που ζούμε και νομίζετε όλοι όσοι ζείτε στην περιφέρεια ότι εδώ είναι κάτι πιο ισορροπημένο, πιο καλό ενδεχομένως, δεν ισχύει. Γιατί το λέω? Γιατί εσύ τώρα κάνεις ερωτήσεις που κανένας παθημένος παραγωγός δεν μου έκανε τον τελευταίο χρόνο. Αυτό με χαροποιεί. Τώρα, για το χρόνο να πω. Εγώ προσπαθούσα από τα μικράτα μου να συνειδητοποιήσω και να οργανώσω το χώρο στο χρόνο και το αντίθετο. Να δώσω χώρο στο χρόνο και χρόνο στο χώρο. Και όλο αυτό με απασχολούσε για τον εφέλιμο χρόνο. Να λέει, το έγραψα στο τραγούδι, γιατί τα δύο τραγούδια που έχω στιχουργήσει είναι το πρώτο που μεταδώσατε και το τελευταίο που φαίνεται που λέγεται
0: «Ο χρόνος φεύγει».
1: Ναι, τρέχει, φεύγει, ναι. Κρατήστε το, μην φύγει, γιατί ο χρόνος κρατιέται άμα δεν πετιέται. Και βέβαια ο αιώνιος χρόνος είναι ο χρόνος της αγάπης, με μέτρος αγάπη, την αγάπη, γιατί την αγάπη την αντιλαμβάνονται ο καθένας με δικό του τρόπο. Όλοι όμως, και πρέπει να την εκφράσουμε την αγάπη. Προχθές έλεγα, ήμουνα με δύο φοιτητές και λέει, φοιτητές μου δηλαδή, και λέει η κοβελίτσα στο σύντροφό της, λέει, «Μ' αγαπά Σταύρο, γιατί πιάνω ιδιαίτερος, μη λες ποτέ, μην κάνεις ποτέ αυτή την ερώτηση. Χάνεις χρόνο. Πες το σ' αγαπώ και θα εισπράξεις την αγάπη». Είναι αδυναμία η ερώτηση «Μ' αγαπάς». Η αγάπη είναι έκφραση. Και η αγάπη, ας πούμε, η δυνατή αγάπη, η αληθινή αγάπη, η αγάπη, η άδολη αγάπη που την παίρνεις πιο εύκολα πια από τα ζωάκια μας παρά από τους ανθρώπους, είναι η αγάπη που θα σε κάνει αιώνια. Δηλαδή είναι καλύτερο, είναι το ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και όλα αυτά, ο χαμένος χρόνος, ο χρόνος του χαβαλέ, ο χρόνος της μοναξιάς και ακόμα και της μοναχικότητας. Ο άνθρωπος υπάρχει για να συνυπάρχει. Έχω γράψει ένα βιβλίο, Νίκο μου, που αρχίζω με αυτό το λέω, το ρήμα «υπάρχω» δεν υπάρχει. Για να υπάρξει Για να υπάρξω πρέπει να το διαπιστώσει τρίτος. Άρα το ρήμα είναι συνυπάρχω. Πώς να υπάρχω μόνος μου?
0: Πολύ ωραίο αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τώρα,
1: οπότε,
0: όσον, ναι,
1: όλα αυτά είναι χρόνος, κατάλαβες, και μόνο να τελειώσω και να μιλάς ότι θέλεις. Και όλα αυτά που έφερε ο χρόνος, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνη, που έφερε ο χρόνος, το βάζω και τέτοιες και δημιουργώ θέλοντας, θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες για το μέλλον καλό. Απευθύνομαι με τον τρόπο που απευθύνονται, με τη δικιά τους, αλλά πιο ευγενή, απέτρευση στους τράπερ. Mm-hmm. Το οποίο ναι, μεν είναι παιδιά μας, αλλά έχουν παραράξει την αλήθεια, τη μουσική, την αισθητική, τη γλώσσα. Εγώ είχα ξεγρωθεί όταν άκουσα κάποιον και έλεγε ότι το μόριό μου είναι πιο μεγάλο από το δικό σου, γι' αυτό και η γκόμενά σου με προτίμησε εμένα. Και εγώ έχω άκρας και ναρκωτικά και μάσπα μαύρα και άμα γουστάρεις έχω όπλα. Και κανείς δεν έχει παρέμβει. Καμία εισαγγελική αρχή θα πει να λογοκρίνει. Μα δεν είναι λογοκρισία αυτό. Αυτό είναι κακούργημα στον τρόπο που απευθύνεσαι. Και βέβαια, επειδή επικαλούνται μέσω της τεχνικής νοημοσύνης τη ρυθμική που μπορεί ο άνθρωπος και κυρίως ο νέος να μαγνητιστεί και να επηρεαστεί, γιατί δεν είναι δημιουργία αυτή τώρα, δεν είναι δημιουργία αυτή η ψετομαγιά. Λοιπόν, και για μην νομίζουν όλα αυτά τα παιδιά ή και οι μεγαλύτεροι είναι πιο μάγκες εντός εισαγωγικών, το λέω αυτό. Απαντάω και αυτό το trap test.
0: Το trap test, βέβαια, υπάρχει εδώ.
1: Το trap test. Ναι, ναι, διότι εκεί λέει αυτό την αλήθεια. Βέβαια, τολμώ να λέω αυτό, λέει την αλήθεια, γιατί ο στίχος δεν είναι δικός μου. Τον παρήγγειλα στον Αντώνη Παπαϊωάννου, είναι εξαιρετικός στίχουργος και συνεργάτης μου αρκετά χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά μου δημιουργούν την ανάγκη και να δραστηριοποιούμε για να επανέλθω. Δεν μπορώ χωρίς τη δραστηριότητα. Δηλαδή, για μένα δραστηριότητα είναι και φιλία. Γιατί όταν βάζεις στη φιλία τη δραστηριότητα, γίνεται πιο συνειδητή. Δραστηριότητα είναι το να ταξιδεύεις. Και όταν λέω ταξιδεύεις, να φεύγεις από το σπίτι σου και να επιστρέφεις στο σπίτι σου. Γιατί αν δεν φύγεις, δεν θα έχεις καμία επιστροφή. Όλα αυτά είναι ζητήματα χρόνου για να τα ζήσουμε και για τον αφαίρημο χρόνο που είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Πάντως και την τεχνητή νοημοσύνη και το trap test είναι τραγούδια τα οποία τα έχουμε να τα παίξουμε μετά, μόλις ολοκληρώσουμε την συνέντευξη.
1: Το χαρώ πολύ. Έτσι. Και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Mm-hmm. Μου είπες κάτι. Mm-hmm. Ακούσαμε το CD αυτό. Άκου. Δεν ακούει κανείς κανέναν. Έχουμε στείλει σε αθηναϊκά ραδιόφωνα. Δεν ακούει κανείς κανέναν. Και βέβαια, γιατί εγώ δεν παίζω και στο επίπεδο του εντυπωσιασμού. Δεν είμαι κανένας βλάκας, θα μπορούσα να κάνω κάτι και να τα μέσα να ασχοληθούν με μια, ξέρω εγώ, προκλητικότητα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό, οπότε τι να το κάνω. Και ενεργώ με τη σωστή ισορροπία. Έλα όμως που η ισορροπία θέλει και άλλους για να είμαστε στο ίδιο σκηνή.
0: Πάντως, ο δίσκος υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Εμείς καλούμε να τον ψάξουν το δίσκο, γιατί είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά ότι έχει και ευαισθησία, έχει και χιούμορ, έχει και κοινωνική παρατήρηση απέναντι στην εποχή μας. Με το δικό σας έτσι αυτό το γνωστό, τον πολύ άμεσο τρόπο, τον ανθρώπινο, τον επικοινωνιακό, και νομίζω ότι κάτι θα πάρουν.
1: Σίγουρα κάτι θα πάρουν, αφού μπορέσαμε και πήραμε εμείς από αυτά που μας απλόχερα η κοινωνία μας προσφέρει και ο άνθρωπος. Εγώ είμαι ανθρωποκεντρικός και ελληνοκεντρικός. Mm-hmm. Και πάντοτε λέω, ας πούμε, όποιος δεν είναι ελληνοκεντρικός δεν είναι Ευρωπαίος, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός χωρίς τον ελληνικό. Και πάντοτε λέω ότι όταν η Ευρώπη αναγεννάτω και εμείς είχαμε τουρκοκρατία, με ελληνικές ιδέες αναγεννάτω. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τη μεγαλοσύνη αυτής της χώρας και των κατοίκων της, διότι η χώρα δεν είναι τίποτα, δεν είναι γεωγραφικό μήκος και πλάτος μόνο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι δημιουργούν το μέτρο της εξέλιξης της ζωής. Ας συμμορφωθούμε, ας επιλέγουμε εξουσιαστές που δυστυχώς δεν γίνεται χωρίς αυτούς, οι οποίοι είναι πατριώτες, δηλαδή αγαπούν την πατρίδα και αγαπούν την παιδεία και αγαπούν την ελληνική παιδεία. Εντάξει, και οι καλλιτέχνες οφείλουμε να απαντάμε σε αυτά τώρα. Και δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία, δεν είναι νερό. Αλλά έχει εντάξει, εγώ τα περισσότερα τραγούδια που γράψει Νίκο μου αγαπημένα, και σκέψω ότι αυτό το CD είναι το 103 ή 104, δεν ξέρω. Εκτός τις συμμετοχές που έχω συνεργαστεί με τον Μικρούτσικο, με Χαρτιδάκη, με Σταβόπουλο. Ναι, να σου πω. Ναι, γιατί δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Το λέω και μου φαίνεται ψέματα. 55 χρόνια θητεία. Το 72 έβγαλε το πρώτο μου δίσκο.
0: Είστε από πολύ μικρός.
1: Είναι από πολύ μικρό, γιατί μικρός. Είχα και εκφραστική ανάγκη και εγώ και δαιμόνωσα του γονεί μου, διότι ήταν ό,τι πιο εξαιρετικό γνώρισα στη ζωή μου, ό,τι πιο ερωτικό, ό,τι πιο συνυπάρχον, ό,τι πιο φροντιστικό. Και μεγάλωσα μικρό. Όταν συνειδητοποιεί πράγματα, αυτόματα μεγαλώνει. Δηλαδή με την έννοια την. Οπότε και ξεκίνησα και γι' αυτό. Και είχα και ισορρόπησα με πολύ πολύ τέλεια και στην έκφρασή μου και στο βιοπορισμό, διότι ήμουν αυτάρκης στα οικονομικά.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος που από τα 15 του θα λέγαμε είναι στις δουλειές, στη δημιουργία.
1: Ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές με τα ψέματα. Το λέω αυτό από χθες. Λέω τι είναι ψέματα. Με είχε δει ο Σαββόπουλος που τον είχα γνωρίσει με τον Μάνο Καντιδάκη στο Πολύτροπο και ήρθε εκεί μου και τον είχα γνωρίσει, τον ήξερα, Γιαννάκη ωραίος είσαι να πούμε και λοιπά, μπράβο, αγγλικά τραγούδια λες, εγώ δεν έλεγα, όμως επειδή κατάλαβα ότι αν έλεγα θα με έπαιρνε στη δουλειά, στην εργασία κάτι να λέμε, λέω ναι πώς δεν λέω, αυτό το ψέμα με έπαιρνε στην αλήθεια μου. Και με πήρε πράγματι και έλεγα τραγούδια την Τζοάν Παΐς, του Μπομπ Ντίλαν, μαζί με δύο άλλους ακόμα. Αυτά.
0: Τώρα όσον αφορά το δίσκο, να σταθούμε και στο στιχουργικό κομμάτι, ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικοί και αυτοί που γράφουν στίχους στα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω εδώ τη Φωτεινή Εφερίδου, βλέπω τη Σάνι Μπαλτζή, τη Λίνα Δημοπούλου και οι υπόλοιποι. Είναι τραγούδια τα οποία, τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεστε, τα επιλέγετε έτσι με ποια κριτήρια.
1: Μέσα στη διαδικασία της ζωής τους έχω γνωρίσει. Έχω την Δημοπούλου που χρόνια βρισκόμαστε, έχω γράψει και άλλα τραγούδια στο παρελθόν. Στο έρωτας είναι ο Γιάννης, τραγούδια που τα αγαπώ και δεν έχουν μεταδοθεί ποτέ. Τέλος πάντων, η Σάνι Μπαλτζή την ξέρω από το Άφρο Μαρία Μωρό. Είχε έρθει Μωρό. Όταν λέω Μωρό στο Άφρο Μαρία. Μέσα στη διαδικασία της ζωής τους γνωρίζω, ανταλλάσσουμε ιδέες, φτιάξουμε ένα τραγούδι τέτοιο που εγώ δεν μπορώ να γράψω το στίχο. Με απλή μορφή επαφής και συνεργασίας. Αυτό γίνεται. Ο Νίκος Κεραμίδας είναι ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο, υποτιμημένο και αγωνιστής και με αυτόν έχω γράψει πάρα πολλά και υλοποιούν βασικά εγώ ότι έχω ένα μεγάλο ψώνιο να το πω. Θέλω αυτό που τραγουδάω εγώ τουλάχιστον αλλά και αυτά που δίνω να είναι σαν να τα έχω γράψει εγώ το στίχο. Δηλαδή να με αφορούν. Γι' αυτό και κάνω και παραγγελίες. Κάνω αυτό, διορθώνω, όχι βγάλω αυτή τη λέξη. Ναι. Και να τα έχω γράψει εγώ το στίχο. Δηλαδή να με αφορούν. Γι' αυτό και κάνω και παραγγελίες. Κάνω αυτό, διορθώνω, όχι βγάλω αυτή τη λέξη.

0: Οι αντάρτιδες δεν έχουν την ενέργειά σας.
1: Πρέπει να την αποκτήσουν πάντως για να μην τους χωριέψουμε μόνο. Όχι, πρέπει να έχουμε ενέργεια, πρέπει να έχουμε. Πρέπει. Και να πω και κάτι. Πρέπει τώρα στην Κοζάνη, την οποία αγαπώ και έχω και...
0: Θυμάμαι και μια πολύ ωραία εμφάνιση στο στέκι του Φιλοπρόουδου παλιότερα.
1: Ναι, με το φίλο μου, το ξεχνάω.
0: Τον Τάσο το εκεί.
1: Ναι. Είναι και, έχω και μια φίλη επίσης που είναι μέλος του εκεί του Αεραστεχνικού Θειάσου, όπου καμιά φορά μεσολαβώ να μιλήσουμε με το ΡΕΠΑ, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι Γεωργάκα, καταπληκτική. Ωραίοι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που τους συμβαίνει και αγαπάνε τον τρόπο που ζουν εκεί που ζουν, γιατί και συνιστώ στους νέους. Καθίστε εκεί που είστε και αναδείξτε τον τόπο και να μην βιαστείτε κορόιδο από τον εαυτό σας. Δημιουργήστε, εργαστείτε, να βγάλετε χρήματα για να ισορροπείτε, όχι στην αιματοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό και πάντοτε επικαλούμε το εξής. Όταν φεύγει ο νέος του Αριστοτέλη που δεν... Θα πρέπει ο Αριστοτέλης να υπάρχει τουλάχιστον 2 ώρες μάθημα, 3 ώρες μόνο Αριστοτέλη και 5 ώρες ακόμα μια φορά την ημέρα στα σχολεία. Το είχα προτείνει κάποτε, αλλά σιγά που με ακούσανε. Όταν ο νέος φεύγει από τον τόπο του, όποιος και να είναι ο τόπος, ή φεύγει από την Κοζάνη και έρχεται στην Αθήνα, ή φεύγει από την Αθήνα και πάει στην Αμερική. Αν φεύγει τον πόντι, είναι σαν να χάνεται από τις εποχές η άνοιξη. Τι να πούμε τώρα εμείς τώρα, πίστεψε με, έχουμε όλη τη γνώση, διάπλατα μας έχει εδώ η Ελλάδα χαρίσει και καθόμαστε τώρα και συζητάμε γιατί ο εισαγγελέας κανείς δεν έχει παρέμβει να δει τι γίνεται με αυτά. Πώς μπορεί να βγει έξω κάποιος και να μιλήσει για το μόριό του με αυτόν τον τρόπο που μιλήσαμε στα τραγούδια και τα όπλα. Τι είναι τα όπλα, είναι κάτι που είναι θα φανεί λογοκρισία. Και ως όλους αυτούς τους ψευδόμαγες που βγαίνουν με τον τρόπο που βγαίνουν και είναι τόσο σίγουροι για την υπόστασή τους, εγώ τους επιτίθενε με το trap test.
0: Το trap test, ναι. Το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο. Και πριν ολοκληρώσουμε, να μας πείτε λίγο και 2 λόγια για το Αχ Μαρία, το βιβλίο που συναντάτε τον Αντώνη τον Τουμανίδη. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, κυκλοφορεί από τα ελληνικά γράμματα, να πούμε.
1: Μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι από το περίσευμά τους να το πάρουν. Το Αχ Μαρία επιτέλεσε για μένα μια 10χρονη από το 80 μέχρι το 90 καθημερινή σχεδόν. Όταν λέω καθημερινή, σκεφτείτε, εργαζόμασταν κάνοντας ένα ρεπό τη εβδομάδα επί 6 και 7 μήνες. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο τους ανθρώπους, να ενεργούμε για να είμαστε τελείως διαφορετικοί από το προηγούμενο. Όχι από κόμπλεξ, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, στην κωμικότητα η Ελλάδα θριαβέμβει. Στη μουσική η Ελλάδα θριαβέμβει. Στην ποιήση, οπότε τι λέμε, θα κάνουμε δικά μας πράγματα έτσι για να προσελκύσουμε τον κόσμο σε μια άλλη διάσταση. Ήταν το πιο ελευθερισμένο μαγαζί. Σκεφτείτε, ξεκινήσαμε εγώ με τη Σιβία μου, την Ισιδώρα, που είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Ήταν την πρώτη χρονιά ο Παπακοσταντίνου, ο Σάκης ο Μπουλάς, η Σοφία Βόσου, η Σαβίνα Γιαννάτου. Συνεργαστήκαμε με τον Πάλο Μάπτεση. Γράφαμε κείμενα εμείς. Φτιάχναμε τις αφίσες. Είχαμε πάρει του Λουζ Λοτρέκ αυτή την κοπέλα και τη βάλαμε αφίσα και αυτό. Κάναμε καινοτομίες με την δικιά μας δυναμική στην έκφρασή μας. Πέρασαν από εκεί οι πάντες. Ο Κώστας ο Τουρνάς, εξαιρετική, θεϊκή και ταπεινή περίπτωση. Ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης, φύγανε. Μέχρι και οι πρώτες εμφανίσεις στο Βατμέ και τον αυτό, όταν εμείς δεν μπορούσαμε, δεν εργαζόμασταν μάλλον τις Δευτέρες, εμφανιζόταν και η συνεργασία με τον Σαββόπουλο. Και ο Σαββόπουλος μου έκανε την τιμή πολλές φορές να ανταποκριθεί σε καλέσματα δικά μου. Του οφείλω πάρα πολλά. Κυρίως για την ποιησή του, το έργο του και την παγκοσμιότητα.
0: Θα έλεγα ότι ήταν ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο τότε.
1: Ναι, ήτανε. Δεν το λέω με καμία υπεροψία. Ήτανε. Και το θέμα ποιο είναι. Τώρα, εγώ δεν ήθελα να κάνω βιβλίο. Ντρεπόμουν στην αρχή, λέω μήπως τώρα παραξηγηθούμε. Ο Τουμανίδης με βοήθησε πάρα πολύ. Του είπα εγώ όλα αυτά που θα διαβάσετε, όσοι το διαβάσετε. Γιατί είναι μια εποχή η οποία χάνεται. Γιατί χάνεται, γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι από την επαφή. Ας πούμε, βλέπω τώρα, σκεφτείτε και σκέφτομαι πολύ πικρά. Ερχόντουσαν εκεί φοιτητές και άνθρωποι που είναι πεντάρδες. Οι πεντάρδες δεν ζουν τώρα.

0: Είναι φοβερό. Και μου λέγανε, κάνε έργα μου το βέλευτο. Εντάξει, τι έγινε. Είχα και φοβερό φωτογραφικό υλικό το οποίο
1: το περισσότερο. Το βλέπω, υπάρχει μέσα, είναι πάρα πολύ.
0: Υπάρχει, αλλά είναι τα, οι φωτογραφίες αυτές που διασώθηκαν από μια φωτιά που υπέστη το προπερασμένο καλοκαίρι. Άστο, μην το συζητήσουμε. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, και λέω τώρα, από τη μια υποχρεώνομαι. Να εκφράζομαι και να απαντώ. Από την άλλη, ας πούμε, χαίρομαι που μου το ζητάει ο κόσμος. Και τι μου είπαν από την εκδοτική εταιρεία, ότι αμέσως με το που κυκλοφόρησε, χωρίς ακόμα να έχει διαφημιστεί. Και χαίρομαι που μου το είπες, αγαπημένε Νίκο.
1: Υπάρχει, υπάρχει και εδώ στην πόλη. Εγώ το αγόρασα από, και μάλιστα από μικρό βιβλιοπωλείο, όχι από αλυσίδα.
0: Μακάρι να συνεχίζουν να υπάρχουν τα βιβλιοπωλεία τα οποία σε μερικά από αυτά τοποθετούμε και CD. Το οποίο πιστεύω, γιατί άλλο το CD, άλλο τα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι ακόμα αυτά. Τι
1: είναι,
0: να σου πω,
1: ένα έτσι πολύ ωραίο. Είναι ένα νοσταλγικό χρονικό για εκείνη τη δεκαετία, για τη μουσική, για το θέατρο και για όλα αυτά που έγιναν.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινότανε.
1: Εμείς δεν τα ζήσαμε, βέβαια, αλλά.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να φανταστείς. Να πηγαίνω στο μαγαζί τα Σάββατα για να με δύο προγράμματα. Γιατί προχώρησα να πω, εκεί ήταν η ουρά έξω και λέω, Θεέ μου, πώς έγινε αυτό. Τι, πρόσεξε, όχι με την έννοια της μεταδοξίας, μα πώς το επιτύχαμε αυτό.
1: Δηλαδή εκεί η μουσική συναντούσε τη σάτυρα.
0: Ναι, και τη σάτυρα και το stand-up.
1: Και το stand-up.
0: Διεκτικό. Το stand-up. Ήμουν ο πρώτος που έκανα stand-up στην Ελλάδα και στην αρχή.
1: Πρωτοποριακά για την Ελλάδα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι. Και όχι μόνο stand-up comedy, stand-up και δραματικά και αληθινά. Ναι. Εντάξει, με άλλη λογική. Και να πω και κάτι, δεν τρελαίνομαι και με τους stand-upers τώρα αυτούς εδώ πέρα, είναι λίγο αυθαίρετοι.
1: Ναι.
0: Δεν τρελαίνομαι, όχι.
1: Υπήρχε ένα μέτρο τότε.
0: Τους έδωσε κύρος το κολοσύστημα. Ναι. Δεν αντιδρώ, προσέξτε, μην περάσετε για κουμπλεξικό.
1: Κατάλαβα.
0: Αληθινός είναι.
1: Οπότε, καλούμε τον κόσμο εκτός από το πολύ ωραίο αυτό CD που υπάρχει, κυκλοφορία από την εταιρεία Vlos, υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι πολύ εύκολο να το αναζητήσει κάποιος στο διαδίκτυο, να αγοράσει και το βιβλίο Αχμαρία με τον πλήρη τίτλο Γιάννη Ζουγανέλη συναντά τον Αντώνη Τουμανίδη. Θα μάθει πολλά ωραία πράγματα που γινόταν στη δεκαετία του 80 σε αυτό το όμιλο.
0: Κύριε Ζουγανέλη,
1: ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ολοκληρώσουμε.
0: Όχι, θέλω τεράστιες ευχαριστίες και να πω ότι ξέρεις, χθες εγώ παίζουμε την παράστασή μας. Εχθές παίξαμε στο Κατράκιο το Ρωμαίο και Λουέτα του Μπόστ Φίλος. Άλλη συζήτηση, το λέμε μια άλλη φορά. Και έρχεται ένας κύριος γύρω στα. Δεν ξέρω, 65 και πλάς. Και μου λέει, αχ, έμαθα ότι βγάλετε δίσκο. Έμαθα ότι βγάλετε το βιβλίο του Αχ Μαρία και λοιπά. Λέω, ναι, πράγματι. Και εγώ ήμουν αθαμόνας, μου λέει τότε. Και άκου τι μου λέω. Μαζεύω χρήματα για να το πάρω. Δεν ξέρω πόσο κάνει το βιβλίο. Κάνα 15.
1: Το βιβλίο κάνει 15 ευρώ. 16
0: ναι,
1: από εκεί.
0: Ναι, γιατί λέω και εγώ και στην εκδότη, η οποία είναι μια συνδυαστική γυναίκα, Γιούλη Δημετοπούλου. Γενικά, λέω, κάνε ό,τι μπορείς να είναι καλό το χαρτί για να είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το χαρτί πάντως.
0: Ναι, και αυτό ναι, μου το έκανε το χαρτί. Yeah. Αλλά όταν βλέπω έναν άνθρωπο που προφανώς είναι συνταξιούχος και μου λέει, με χαρά, δεν το πέμε με επισημηρία. Μαζεύω λεφτά να το πάρω. Του είπα, τι να το πω, δηλαδή μου έφυγε ένα δάκρυ, όχι στο μάτι.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Μέσα στην ψυχή. Μαζεύω λεφτά τώρα ένας άνθρωπος 65 χρόνων. Χτίσαμε όλη αυτή τη γενιά που προσέφερε φαντάρους, επιστήμονες, ζωή, παράδοση, μας παραδόθηκαν, έντροποι.
1: Να είναι πολυτέλεια να αγοράσει ένα βιβλίο ένας συνταξιούχος. Είναι πολύ άδικο αυτό. Δεν το
0: βέβαια. Μα γι' αυτό μιλάω για τα. Για είμαστε κάπως, θέλουμε κάπως. Τώρα για το. Πιο άνετα μιλάω για τα συνδίκια του. Το λέω, ακούστε το βέβαια, γιατί το βρίσκουν εύκολα, ναι. Το πληρώνουν.
1: Αν και χάθηκε και εκεί η μαγεία της. Τη λειτουργία του να πάρει το βινίλιο.
0: Ναι, βέβαια, το βινίλιο, ναι. Έχω κάνει ένα βινίλιο το χωροχρόνο που είναι, ναι. Έχει βγει και στην Ευρώπη τώρα, τέλος πάντων. Και ακούστε πώς είναι όμως τα πράγματα. Μου λέει η εταιρεία, η Cobalt που το έβγαλε, τώρα είναι Sony, ότι έσκησε, μπράβο Γιάννη, το αυτό κλπ. Πούλησε 500 κομμάτια. Σκεφτείτε.
1: Εμείς τώρα αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, σε λίγο και το trap test. Και το
0: μακάνε,
1: εγώ πάντως δε φταίω. διαλέξαμε και αυτό να το ακούσουμε. Κύριε Ζωγανίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες μαζί.
0: Τις όμορφες Κοζανίτισες και τους Κοζανίτες, πολλά φιλιά και τους φίλους μου. Μακάρι να έχω πολλούς, μακάρι να μας έχουν ακούσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση.
1: Θα χαρούμε σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Βέβαια.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις έρθω με το έργο. Θα σε πάρω να βρεθούμε.
1: Ευχαριστώ
0: να...
1: πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Καλή συνέχεια και ένα δημιουργικό καλοκαίρι ευχόμαστε.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζωγανέλη. Σας ευχαριστώ. Αφήνουμε τον κύριο Ζωγανέλη και τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το τραγούδι για το οποίο μιλούσαμε.

0: τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων και αλγορίθμων που μπορούν να εκτελούν εργασίες που κανονικά απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα συστήματα μαθαίνουν από δεδομένα και βελτιώνονται με την εμπειρία, χωρίς να είναι ρητά προγραμματισμένα. Παράδειγμα, ένας αλγόριθμος που προβλέπει τον καιρό βασισμένος σε ιστορικά δεδομένα.
1: Σε ένα γαλαξία, νέα ερεθίσματα, μέτρα την αξία

0: αναγνώριση προσώπων γυναικείων κυκλοφορίας.
1: Νέα εποχή έφτασε καρφί.

0: μηχανήματα, ρομπότ χειρουργοί. 5. Γενική μελλοντικό στόχο.
1: Για να πάμε σε δύο ακόμη τραγούδια από την νέα δουλειά του Γιάννη Ζουγανέλη, μετά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε στην τηλεφωνική συνέντευξη που είχαμε μαζί του, πάμε στο Trap Test και σε αυτό το τραγούδι αναφέρθηκε στην συνέντευξη.

αξιστεί. Κι αν σου μοστράρει μια Φεράρι και μια μπέμπα, το κάνει για να κρύψει τη μέσα του την πλέμπα. Σου γράφει και στιχάκια, πειράζει τις κονσόλες.

μετρήσεις του άλλου το πουλί. Λες και είναι ο Οδυσσέας και εσύ Καλυψό. Μα πρόσεχε στο τέλος να μην τον βρεις λυψό. Μας έχει πρίξει πως χαμάει. Κι εγώ σου λέω

0: πλουσίω, εγώ είμαι τραπεζίτης. Μου καταθέτει η ζωή γάλα από το βυζί της.
1: Και πάμε να κλείσουμε την εκτεταμένη αυτή αναφορά που κάνουμε στο νέο άλμπουμ του Γιάννη Ζωγανέλη με ένα τελευταίο για σήμερα, το οποίο έχει τον τίτλο «Εγώ πάντως δε φταίω». Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το τραγούδι οι στίχοι ανήκουν στην Φωτεινή Εθερίδου.

Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, πάντα κατά βάθος ξέρουμε που φταίμε. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν πονά, θα τα βρούμε όλοι μας μπροστά. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, πάντα κατά βάθος ξέρουμε ότι φταίμε. Και δεν έχει ο δρόμος κάποιο γυρισμό, θα το βρει στον απολογισμό.

Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πούμε, τις επιλογές μας πολύ θα λουστούμε. Ό,τι και να λέμε, δεν μετράει μια. Κάναμε τεράστια ζημιά. Ό,τι και να λέμε, όσο και να κλαίμε, πάντα κατά βάθος μόνο οι ίδιοι φταίμε.

προσβέστε. Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής πάμε να ακούσουμε 2-3 ακόμη τραγούδια πριν σας αφήσουμε, αφήνοντας τη δουλειά του Γιάννη Ζωγανέλη. Πάμε στην επιστροφή του Σπύρου Γραμμένου με ένα καινούριο άλμπουμ. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη στα φωνητικά.

Λικαβίτο. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λέοναρντο Ρίχτα. Και ο

ανοίγανε καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρ και αμπροσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πλήρωτη αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν στο

Και πάμε σε δύο ακόμη τελευταία τραγούδια πριν σας αποχαιρετήσουμε. Το ένα είναι ένα ολοκέντρωγιο τραγούδι με την Λουλία Καραπατάκη να ερμηνεύει μια σύνθεση του Άγη Παπαπαναγιώτου. Είναι το «Μέσα μου», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ στο YouTube. Είναι λοιπόν το νέο της Ιουλίας Καραπατάκη.

Τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη θα τη συναντήσουμε και στο επόμενο και τελευταίο τραγούδι για τις σημερινές ραδιοαλχημίες. Αυτή τη φορά όχι σε κάτι από τη σόλο της πορεία, αλλά σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Χέρια στο Θεό» του Ορέστη Ντάντου. Είναι ένα άλμπουμ από τα πολύ ενδιαφέροντα των τελευταίων εβδομάδων, με πολλές συμμετοχές. Η Ιουλία Καραπατάκη είναι μια από τις τραγουδίστριες που συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ και θα την ακούσουμε στο «Ξερίζωσέ το πια». Αφού σας πούμε βέβαια ότι ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Κουτσιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Ακριβώς στις 12, σε λίγο δηλαδή, έχουμε τη σύνδεση με το Earth News Radio για να ακούσετε την μεσημβρινή, το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια την ακολουθεί μεσημβρινή τοπική περιφερειακή ραδιοεφημερίδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδαίας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδιλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 12. Θα ακούσετε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων. Ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Φλόρινα, να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα, αρχή μιας νέας εβδομάδας, 29 Ιουνίου του 2026. Βασικά θέματα του δελτίου μας. Νέα εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, με πολλές συνεδριάσεις. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών, ενώ έχουμε απολογισμό των πεπραγμένων των Δημοτικών Αρχών σε Κοζάνη και Σέρβια. 2 υπουργικές επισκέψεις είχαμε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά και την Φλόρινα. Ενώ έχουμε αναστολή των δράσεων των σκακιστικών συλλόγων στην Πτολεμαϊδα λόγω καταστροφών από πλημμύρα στο κτίριο την περασμένη εβδομάδα. Και αυτή η εβδομάδα ξεκινά με αστυνομικά θέματα και αστυνομικό δελτίο, αρκετές συλλήψεις αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτές τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο έρχεται το θέμα των συνολικών επιπτώσεων από την κατασκευή μικρών υδροελεκτρικών έργων στο Βενέτικο ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στην αίθουσα της Περιφερειακής Συνότητας Κοζάνης θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το θέμα της δημοπράτησης του έργου για τη διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 26-28, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου βελτίωση οδού νησί Καρπερό, όπως επίσης και η έγκριση παραχώρησης χρήσης μη επανδρομένου αεροσκάφους ντρόν στο Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών στην Καστοριά. Εν τω μεταξύ, ο δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στην Κοζάνη για το 2025 θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου, θα προηγηθεί στις 6.30 το απόγευμα σήμερα συνεδρίαση του Σώματος στην Κοζάνη για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2025 του Δήμου Κοζάνης. Δύο υπουργικές επισκέψεις, τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα θα εκτείνεται από την Οικουμενίτσα και τη Σαγιάδα Θεσπρωτείας έως τον Εύρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία. Εν τω μεταξύ, τις θέσεις του για την αναθεώρηση των άρθρων 56 και 57 του Συντάγματος που αφορούν τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα συμβίβαστα των βουλευτών ανέπτυξε ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Και είχαμε και την παρουσία της κυρίας Νίκης Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, στα εγκαίνια και την τελετή παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών της ΔΥΠΑ στην Κυρακαλή Γρεβενών. Ένα έργο που κράτησε 19 χρόνια, ολοκληρώθηκαν οι εργατικές κατοικίες και σταδιακά παραδίδονται. Στο χώρο της πολιτικής παραμένουμε και των πολιτικών παρεμβάσεων και είχαμε την ξεχωριστή κάλπη στα χωριά και περισσότερες αρμοδιότητες στις κοινότητες, μια παρέμβαση του βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του Πασό Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος κατά τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πρότεινε την ανάγκη θεσμοθέτησης ξεχωριστής κάλπης για την εκλογή των κοινοτικών οργάνων στα χωριά, καθώς και την ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ζητάει την προτεραιότητα στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διυπουργικής ρήτρας δίκαιες μετάβασης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων είχαμε και την παρέμβαση της κυρίας Όλγας Μαρκογιαννάκη, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης με αφορμή και την απάντηση της ΔΕΗ για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Η κυρία Μαρκογιαννάκη
Τόνισε ότι παραμένουν μεγάλα ζητήματα όπως η απώλεια θέσεων εργασίας στην περιοχή, η εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι περιορισμοί που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν μικρή παραγωγή στις ενεργειακές κοινότητες. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και δικτύων, όπως και στην δυνατότητα να ενεργειακά να αποτιμηθεί το οικονομικό μέγεθος και οι επενδυτικές ανακοινώσεις με κοινωνικούς όρους για τη Δυτική Μακεδονία. Στην κυβερνητική πολιτική για την τοπική αυτοδιοίκηση ασκήθηκε κριτική και από τη βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και το μεάρχη τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην περιοχή της κυρίας Καλλιόπης Βέτα, η οποία αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο και τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίλησε για υποχρηματοδότηση, ελλείψη προσωπικού και συγκεντρωτικό έλεγχο από το κράτος, κάνοντας λόγο για περαιτέρω αποδυνάμωση των Δήμων. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής Γρεβενών παρουσίασε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Για τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται για τη θέση η κυρία Ιφηγένεια Μπαραλαγιάννη, ενώ ως αντιδήμαρχη ο Σοφοκλής Κυμπριξής, ως αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Δημάρχου, Γιάννης Ευαγγελόπουλος ως αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Ρήγας Κόδρας ως αντιδήμαρχος Έργων και στελέχη σε κρίσιμο τομείς όπως η πολεοδομία, η καθημερινότητα, η αγροτική πολιτική, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία. Παράλληλα, από την πλευρά του Δημάρχου Γρεβενών ορίστηκαν αρμοδιότητες για τη λειτουργία της πόλης και τις κοινωνικές δομές. Στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ στα Γρεβενά, αντιπρόεδρος παραμείνει ο Νίκος Πούλιος. Για τη Δημοτική Επιτροπή προτείνονται ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, Ρήγας Κόδρας, Χρήστος Χαντές και Κώστας Λέτσιος. Εν τω μεταξύ, την έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή κατασκευής υδρολογικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της παράταξης Γρεβενά Δυνατά Μπροστά Χρήστος Τριγώνης στη διάρκεια συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στα Γρεβενά στις 7.30 το απόγευμα. Η ειδική συνεδρίαση εξάλλου πραγματοποιείται στο Δήμο Σερβίων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής και το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Σερβίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου των Σερβίων.

Συνέχεια στο δελτίο μας με άλλα θέματα από την μεσημβρινή μας ραδιοεφημερίδα και τις ανακοινώσεις. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων στα Γρεβενά με φορέα υλοποίησης στο Επιμελητήριο Γρεβενών. Η πρόσκληση αφορά, φίλες και φίλοι, τα ευρωπαϊκά θέματα και την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Και πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε την περασμένη εβδομάδα και αφορά την πλημμύρα που κατέγραψε ζημιές στο κτίριο των Σκακιστικών Συλλόγων στην Πτολεμαϊδα. Σε αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων, προχώρησα με απόφασή του στα διοικητικά συμβούλια των τριών Σκακιστικών Συλλόγων Πτολεμαϊδας και το Προεδρείο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας λόγω καταστροφών στο εντευκτήριο των συλλόγων και στα γραφεία της Ένωσης. Σε δηλώσεις τους, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας και πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Στάκης Στάθης Θεοφυλακτίδης, καθώς και ο γραμματέας της Ένωσης και πρόεδρος του Ομίλου Σκακιστικού Πτολεμαϊδας Κώστας Χατζόπουλος, ανέφεραν ότι από μια πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει, οι ζημιές που έχουν προκληθεί υπολογίζεται να είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Οι εκπρόσωποι των Σκακιστικών Συλλόγων ζήτησαν τη συνδρομή του Δήμου Εορδέας και της Περιφέρειας και συνάντηση με τον Δήμαρχο Εορδέας. Και πάμε και στα θέματα από το αστυνομικό μας δελτίο. Υπόθεση απάτης έχουμε με υπολογιστή στην Κοζάνη και ταυτοποιήθηκε 37χρονος. Εξιχνιάστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 κλοπές σε κτήμα στην Πτολεμαϊδα με ταυτοποίηση 4 προσώπων ηλικίας 25, 26, 32 και 37 ετών. Εξάλλου, υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης στην Εορδέα με θύμα έναν 41χρονο άντρα και κατηγορούμενη μια 36χρονη ημεδαπή. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στη Χιάτιστα στη μνήμη του Παναγιώτη Παπά Ιωάννου, ενώ η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη πραγματοποιεί έως και τις 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών. Η παρουσία της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 300 επιστήμονες. Με ιδιαίτερη υψηλή συμμετοχή και έντονο παλμό ολοκληρώθηκε το διήμερο δρομικών αγώνων και στην Φλόρινα το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου, μετατρέποντας την πόλη της Φλόρινας σε σημείο αναφοράς που είχε να κάνει με τα δρομικά αλλά και με το διήμερο αυτό που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Τα ονομαστήριά του γιορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος σήμερα Δευτέρα, γιορτή των Αγίων Αποστόλου και Παύλου, ενώ συνεχίζονται οι εκδηλώσεις πολιτιστικές από το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων Τα Κάστρα και τις 6 Ιουλίου σήμερα Δευτέρα στις 9 στο υπαίθριο θέατρο Βυζαντινής Καστροπολιτείας θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά. Και να ολοκληρώσουμε με την θεατρική παράσταση Πόλητος του Ευρυπίδη που θα παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα Γυμνασίων και Λυκείων των Γρεβενών σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Καστράκη. Ενώ καλοκαιρινή συναυλία του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου της Καστοριάς θα δοθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Αρχοντικού Πηχαιών στην Καστοριά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, και με τις πολιτιστικές μας ειδήσεις και εκδηλώσεις, φτάσαμε στο τέλος της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Ηλένα Ελευθερίου.

0: Ευχαριστώ, παιδάκι μου. Δώσε με τώρα το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
1: Άντε
0: τώρα και πήγαινε και εσύ να βουτήξεις στη θάλασσα. Αλλά πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο να σε βλέπω.
1: Δεν πειράζει, καλή μαμά. Η θάλασσα είναι μπούζι ακόμα. Θα κάνω πάνια αργότερα. Άλλωστε, μ' αρέσει να χαζεύω εδώ.

Γεια σου, γιατρέ μου, τι κάνεις? Καλά, άκουδο, γιατρέ μου. Θα έρθει ο γαμπρός μου, ο καλλιέμαχος από εκεί. Δώσε παρακαλώ ένα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για το δικό. Όχι, σιγά, με συγχωρείς, παρτών. Ναι, δώστε ένα πιστοποιητικό για να πάει στα καμένα βούρλα να κάνει μπάνια. Ναι, άλλωστε εσύ του το πες. Εσύ δεν του το πες. Ναι, ωραία, μπράβο. Δεν είναι τίποτα, γιατρέ μου. Τυπικά πράγματα για τη γυναίκα μου.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: μάρκα. Και με το έπαιρνα με τη μάρκα.
1: Τι τρέχει, ρε κύριε.
0: Έφυγε από κύριε.
1: Και γιατί να φύγω, δηλαδή.
0: Γιατί έτσι μου γουστάρει.
1: Και τι σε βάλανε σένα, δηλαδή. Αγροφύλακα στα φύκια.
0: Πρέπει να φύγει από εκεί που θα μου πει εξυπνάδε.

0: Πώς θα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φορτούνες?
1: Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Και από φορτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φορτούνες.
2: Φαντάζομαι πόσα θα κουνιέστε.
1: Παρακαλώ.
2: Θα κουνιέστε, λέω.
1: Όχι, εγώ το αποφεύγω.

0: Βέβαια.
1: Μπορείστε.
0: Βέβαια.
1: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου έλεγες όχι.
0: Ναι, δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται. Μεθαύριο παθαίνει γάγκρεμα και στο κόβουν. Πώς θα τρως, πώς θα υπογράφεις, πώς θα φασκελώνεις.
1: Είναι τόσο σοβαρό, πεθερέ μου.
0: Αν είναι. Σήκωσε το χέρι σου, παιδί μου. Πονάει.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι.
1: Τι είναι.
0: Αναισθησία των νεύρων. Μπάνια στα καμένα βούρλα οπωσδήποτε.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 44χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνια και να μην δίνει ξένα παιδιά και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα,
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις σε ενώπιον του 7ου ταστικού ανακριτή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από το βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την Έρτιο Ανινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο RT News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπέθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα. Όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες. Όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφουν τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη τη Δημιουργία για την Αρχή, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γειτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία τι απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα. Επίσης δεν είχε.
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο.
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο.

0: σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, από ό,τι φαίνεται
1: δυστυχώς
0: δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
1: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
2: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
0: ναι,
2: όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
3: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
3: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνω χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι,
3: για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια

0: 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, ναι. Να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ύπαιθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έστειλε δώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούρη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Άγιο του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμόπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου και πιο συγκεκριμένα η πορεία του master plan του κεντρικού λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
5: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
5: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
5: Ναι, ναι, πριν από
1: την
5: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
5: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
5: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
5: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
5: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: φυσικά
5: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
6: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέο σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑΣ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΣ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λύματα του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λύματα του νησιού, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
6: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές. Ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με το νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με το νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
8: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
1: μια βοήθεια, φυσικά.
8: Σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
9: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτιστικού σχεδιασμού για χρήσης αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψυχικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει Σχολή Μονιμών Υπαρξηματικών. Πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, μπαίνει και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης. Η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, ναι. Η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και η δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα αποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση, κυριολεκτικά, από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίων, ατσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
13: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 ναι. μέτρων από αυτά που κόπηκαν, mm-hmm. ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως αν
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
13: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
14: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
14: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το αδρανά σε εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις, στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαφέρθηκε σποδρότας την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέσθησε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και για το ότι είναι γνωστό παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μα χτίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός εδώ, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα για την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία και ας λέγουν, λέει, για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάνεις στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
6: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
7: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγουν σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για την Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
6: Βέβαια. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο τη ακρίβεια. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνηση και αγορά για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώ 24 ώρε λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχο να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξη, αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
6: Είπαμε
8: Μέγαρο
6: ότι
8: Μαξίμου.
6: Ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
8: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
6: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
8: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
6: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις εγκωδικούς.
8: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
6: Συνεχίζει,
8: πάντοτε,
6: ναι.
8: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η κοινωνική συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
6: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιογιάννη. Να τον ακούσουμε.
9: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
6: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
10: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπωση σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
9: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο μεσογειακό χώρο, ο οποίο βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι εύηχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμμολύβης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
12: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
6: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρευθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
12: αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμέ ναι. του αργού και του μπρεντ. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με ναι. την συνέντευξη αυτή της, του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορία Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριο Πιτσιλή, ο επικεφαλή τη ΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονό ότι έω το 2025 είχαμε άνοδο τη παραβατικότητα και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΒΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
6: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνό του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
6: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
13: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει, για παράδειγμα, τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
6: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
13: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσινγκτον.
6: Στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε.
13: Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές.

0: υποδομές θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
1: Ελένα Λεβί, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υπεράγριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνα φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατες στο Παρίσι.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
1: Για πότε μιλάμε, Θωμαϊδα?
2: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
1: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
2: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 300 νεκροί στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
1: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνδίκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
3: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
1: Δηλαδή?
3: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
4: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
3: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ

0: σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα, να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
1: Τέτοια εποχή.
0: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
2: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτωνη αύξηση. Θέλω σήμερα αυτό να σημειώσω.
2: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Να βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να αναζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά. Είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία. Και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροφωμία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
2: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικόλετα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικόλετα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικόλετα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικόλετα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
2: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
1: Ναι. Παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
2: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
1: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
2: Ηλία Κούγκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
5: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
6: Μάλιστα.
5: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
6: Στην Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
5: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο
7: στον κύπο του άλλου, ο κάτοικος εκεί.
5: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
6: Μάλιστα.
5: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
2: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Art News 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή με, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνος, με στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές, διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελιτέμι, ζωηρεύει. Άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά. Πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
10: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοουμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάσταση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερο συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
2: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
10: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπροθέσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
2: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
11: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λύγει στις 30 Ιουνίου.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν, συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουμε με μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35 δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
2: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ναι, με μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
2: Ναι,
13: έτσι,
2: ναι, ναι.
13: Γιατί τώρα ξεκινάει.
2: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
13: Ναι, τώρα
2: το ενδιαφέρον.
13: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς, Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία. Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιοαφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
2: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
13: Ναι, ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση το 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
2: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
13: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
2: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λέτε, όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
13: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
2: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμέντες.
13: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
2: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγος εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει μάλλον πιο σωστά.
13: Όχι απλά, ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και τον πρώτο σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνο του, από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πρασινοκροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά της φάσης των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
2: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
14: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύ ωραίο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
5: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
5: Όταν η μουσική ξεκινά,
4: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
7: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε, είναι η προτελευταία μας εκπομπή για το μήνα Ιούνιο, μιας και είμαστε στην 21η μέρα του μήνα και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή οι νέες κυκλοφορίες έχουν τη τιμητική τους εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα σε αυτό το απομεσήμερο της Δευτέρας μέχρι και τις 4 με τον Σωτήρη Νάστου να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχου Χρήστος Τσομπανάκης ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στα λόγια στην παραγωγή μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ολόφρεσκα πράγματα και σήμερα, όπως αυτό των Editors, ένα άλμπουμ που περιμένουμε από αυτούς να έρθει πολύ σύντομα και θα έρθει στις 30 του Οκτώβρη με το γενικό τίτλο Scarface Echo and Sound. Αυτό είναι το The Rush, ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στη νέα δουλειά των πολύ σημαντικών Editors. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Φυσικά θα επανέλθουμε και με άλλο single που σίγουρα θα κυκλοφορήσουν οι Editors λίγο πριν την επίσημη και ολοκληρωμένη κυκλοφορία του άλμπουμ τους τον Οκτώβρη. Προς το παρόν ακούσαμε το The Rush. Για να σταθούμε λίγο στο πολύ καλό νέο άλμπουμ του Gitkin, αυτού του παραγωγού μουσικού, και μας έχει δώσει μια δουλειά που πραγματικά αξίζει της προσοχής σας. Έχουμε παρουσιάσει 2-3 διαφορετικά τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Σήμερα σειρά έχει το Night Tripper.

Και από τον Night Tripper του Gitkin, για να πάμε στους Coral Fuzz. Σας έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας για αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα εδώ από τη χώρα μας. Ένα συγκρότημα που κινείται σε ένα μουσικό σταυροδρόμιο όπου το garage rock, η ψυχιδέλεια των 60s, το surf στοιχεία αλλά και η fuse αισθητική συνυπάρχουν, χωρίς όμως να αλληλοανερούνται. Οι επιρροές τους είναι εμφανείς από όλα αυτά τα είδη που αναφέραμε, όμως δεν κυριαρχούν σε βαθμό τέτοιο που να αφαιρούν από την μπάντα τη δική της προσωπικότητα. Το νέο τους άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που έχει πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Σας έχουμε παρουσιάσει το Reflections in My Mind, σειρά σήμερα έχει το ομότιτλο. Coral Fuzz.

Για να πάμε τώρα στους Simply Red, να αλλάξουμε το κλίμα. Έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο live album από την πρόσφατη περιοδία τους, που περιλαμβάνει σε ζωντανές βέβαια εκτελέσεις μερικά από τα μεγάλα τραγούδια του παρελθόντος. Εδώ διαλέγουμε ένα από αυτά που χαρακτήρισαν το πρώτο κομμάτι της δισκογραφικής τους διαδρομής, και μιλάμε βέβαια από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ως και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Θα πάμε στο A New Flame από το album, το ομότιτλο που έχει κυκλοφορήσει το 1989. Εδώ το ακούμε σε live ηχογράφηση από το San Diego της Χιλής. Okay, let's go to 1988 now. Here's the title track.

Για να πάμε τώρα στους Stones. Άλλα δύο τραγούδια ολοκένουργια μας παρουσίασαν πριν από το άλμπουμ που έρχεται, βέβαια, το Foreign Tongues, έρχεται σε λίγες μέρες. Μας είχαν δώσει δύο τραγούδια πριν από 1-1,5 μήνα. Σειρά τώρα έχουν τα Intervention, με τη συμμετοχή μάλιστα και του Robert Smith, τον Cure, το έχουμε παρουσιάσει, αλλά και του Jealous Lover. Αυτό το οποίο ηχητικά θα το τοποθετήσαμε στο κλίμα αυτό που είχε το άλμπουμ Tattoo You του 1981, το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο δίσκος βέβαια έχει και πιο σκληρές στιγμές, το έχετε καταλάβει αυτό και από τα προηγούμενα δύο τραγούδια που μας έδωσαν. Πάμε λοιπόν από το επερχόμενο των Stones να ακούσουμε το Jealous Lover. Ενώ σε λίγο έρχεται η νέα Polly Harvey.

Αφήνουμε τους Stones, θα επανέλθουμε, θα υπάρχει και από το κόσμος και μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο νέο τους άλμπουμ. Θα σας ενημερώσουμε που θα γίνει αναλυτική παρουσίαση. Φυσικά και εμείς θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Ήδη σας έχουμε παίξει 4 διαφορετικά τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Και τώρα για να φτάσουμε στις 3.30 με μια ακόμη ολόφρεσκη παραγωγή. Μιλάμε για το νέο τραγούδι της PJ Harvey, το Voyager. Είναι ένα τραγούδι που βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή. Είναι το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο 11ο παρακαλώ άλμπουμ της PJ Harvey, που συμπληρώνει σχεδόν 35 χρόνια στην δισκογραφία. Πάμε να το ακούσουμε, θα φτάσουμε στις 3.30 με αυτό και επιστρέφουμε με Dope Lemon και αρκετά ακόμη καινούργια και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σε αυτό το πρώτο τελευταίο από μεσήμερο του Ιουνίου που θα είμαστε μαζί, μιας και αύριο ολοκληρώνεται και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. PJ Harvey.

ακριβώς στα 30 μετά τις 3, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αυτό το απομεσήμερο της Δευτέρας, 29 του Ιούνιου, και πάμε μετά το Voyager, το νέο τραγούδι που όπως είπαμε μας βάζει στο κλίμα του επερχόμενου άλμπουμ της PJ Harvey. Πάμε στο track αυτό από Dope Lemon, Electric Green Lambo, το τραγούδι που επιλέγουμε. Ενώ σε λίγο θα βάλουμε πιο Latin χρώμα στην εκπομπή μας με κάτι καινούργιο από τους Διανημέρους.

και από τους The Animeros και το La Camita, για να αλλάξουμε και πάλι το κλίμα, να πάμε στον κύριο Ja Wobble. Αυτός ο καλλιτέχνης ήταν γνωστός σαν μπασίστας των θρυλικών, αρχικός μπασίστας των Public Image Ltd. στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Βέβαια, μόλις μετά από δύο άλμπουμ έφυγε από το συγκρότημα και ξεκίνησε τη σόλο του καριέρα. Να σημειώσουμε ότι το 12 επανενώθηκε βέβαια με τον Keith Levern για το Metal Boxing Dub και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Όμως εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με κάτι από τα τελευταία του, με κάτι από την σόλο του καριέρα, και αυτό που επιλέγουμε είναι το Fading Away, Ja Wobble.

Αφήνουμε τον Joe Wobble. Σειρά τώρα έχει ο κύριος Kurt Vile, αυτός ο Αμερικανός πολυοργανίστας, τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός δίσκων. Έχει γίνει γνωστός και ως πρώην κιθαρίστας των σπουδαίων War on Drugs, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι ασχολείται με την solo του καριέρα, μια σειρά από πάρα πολλούς δίσκους προσωπικούς. Ξεκίνησε τη solo του καριέρα από το 2008 και από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετές παραγωγές, με την τελευταία του να είναι αυτή που είναι η δέκατη, το Philadelphia's Been Good to Me. Αυτό είναι το δέκατο λοιπόν στούντιο άλμπουμ του Kurt Vile, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Μάη. Θα θυμηθούμε μέσα από αυτή τη δουλειά το Zoom 97.

Zoom 97 από τους Kurt Vile, από τον Kurt Vile, συγγνώμη. Και τώρα στους Boards of Canada, καθώς έχουμε κάτι παραπάνω από 12-13 λεπτά στη διάθεσή μας, θα σταθούμε σε αυτό το σκοτσέζικο ντουο της ηλεκτρονικής μουσικής. Αποτελείται από δύο αδέρφια, δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια είναι στη δισκογραφία, και είναι ένα ντουο που ενσωματώνει vintage ήχους από τα synthesizer, από το samples, που ρυθμούς που είναι εμπνευσμένοι από το hip hop. Έχουν ένα καινούριο δίσκο στην φτωχή σχετικά δισκογραφική τους διαδρομή, η οποία ξεκίνησε το 1998 και ως τώρα έχουν κυκλοφορήσει όλους και όλους 5 δίσκους. Δεν είναι δηλαδή ένα συγκρότημα που κυκλοφορεί πολύ συχνά δουλειές. Τέλη Μαΐου βγήκε το Inferno, το 5ο άλμπουμ λοιπόν του σκοτσέζικου αυτού ηλεκτρονικού μουσικού ντουο, και θα πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτό το άλμπουμ με το Blonde in the Labyrinth.

Blood in the Labyrinth από Boards of Canada και τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Και τα τελευταία λεπτά της εκπομπής θα τα αφιερώσουμε σε μια ιδιαίτερη διασκευή ενός εμβληματικού τραγουδιού του Pink Floyd, του Comfortably Numb από τον Roger Waters, όπου σε σύμπραξη με την Παλαιστίνιο μουσικό, την Mona Mayory, επαναπροσέγγισαν το κλασικό αυτό τραγούδι, συνδυάζοντας τις φωνές τους, προσθέτοντας μάλιστα και νέους στίχους σε αγγλικά αλλά και αραβικά. Ένα τραγούδι, ένα ύμνος για τον εκτοπισμό, τη μνήμη, την απώλεια, αλλά και την αναζήτηση της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Με αυτή λοιπόν τη διασκευή θα κλείσουμε, θα πάμε ακριβώς στις 4 στην σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου ήταν στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές για άλλη μια μέρα ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αύριο και πάλι μαζί για να κλείσουμε αυτό το μήνα με μια ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Γεια σας, Roger Waters και Mona Mayory, όπως είπαμε, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή αυτού του αριστουργήματος των Pink Floyd.

that distant ship on the horizon is calling.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγει από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που είχαν ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η Ελληνική Λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

άλλη εβδομάδα, καθώς τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 51-52 χρόνια μετά, κύματα ευτυχίας σε αυτούς που τους είδαν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Ένα από τα κορυφαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισαν να βγάζουν τραγούδια και αργότερα. Άλλη μία πετυχημένη συναυλία το περασμένο τριήμερο, αυτή των Pet Shop Boys. Έχουμε αρκετά καινούργια σήμερα. Τα δικά σας σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να βγει το άλμπουμ τις επόμενες μέρες του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος, που το ένα μετά το άλλο τραγούδι που δίνουν επιβεβαιώνει ότι θα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλαν σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Άλλο καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones.

αυτό είναι φαινόμενο. Έτσι τα λέω κάθε φορά θα παίζω τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συγκρότημα 60 και χρόνων που τα μέλη του έχουν περάσει τα 80 και έχουν τέτοια ενέργεια. Θετικές κριτικές από παντού για τα πρώτα τραγούδια. Και είναι εδώ και εκεί και μιλούν για το άλμπουμ, πώς το ηχογράφησαν, πώς κάλεσαν τους άλλους που υπάρχουν μέσα σε τραγούδια τους, όπως αυτός από τους Cure, ο άλλος από τους Beatles, και άλλοι μέσα στο άλμπουμ. Ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο που βγαίνει σε ένα μήνα σχεδόν λιγότερο. Οι Deep Purple επιστρέφουν με το 24ο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει και από αυτούς τραγούδια. Εδώ έχουμε την συνεργασία τους για έκτη φορά με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Bob Ezrin, που έχει δουλέψει και μαζί τους αλλά και με Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel και άλλους. Το καινούργιο των Deep Purple, το άλμπουμ λέγεται Splat.

άλλο ένα συγκρότημα για θαυμασμό. Αναλόγω θαυμασμό με αυτά που είπα για τους Rolling Stones. Λίγο πιο μετά φτιάχτηκαν, της ίδιας ηλικίας περίπου. Αποδεικνύουν με το τραγούδι που έπαιξα το ότι τέτοιοι σπουδαίοι μουσικοί με όμικρο γιώτα είναι ελάχιστοι πια στα νεότερα συγκροτήματα. 60 χρόνια και κρατούν ακόμα. Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan στην σύνθεση αυτού του άλμπουμ. Αυτός ο καταπληκτικός που παίζει πλήκτρα και εδώ είναι ο Donald Smith Arey, που ήταν στους Rainbow το 1979 και μετά την αποχώρηση του John Lord το 2002 μπήκε στο συγκρότημα. Τους έχει μάθει για καλά. Και ο άλλος στις κιθάρες είναι ο Simon McBride, που έχει παίξει με Deep Purple εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το Δουβλίνο. Ένα άλμπουμ tribute στον Rory Gallagher. Live άλμπουμ του Joe Bonamassa.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω τώρα με ένα συγκρότημα του metal αλλά της νέας εποχής, μια και φτιάχτηκαν μετά το 2000. Bring Me The Horizon. Αυτοί λοιπόν, Βρετανοί είναι, ακολούθησαν τη μόδα της Taylor Swift. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Placebo που θα ακούσουμε μετά. Επαναηχογράφησαν το άλμπουμ τους του 2006. Και να ένα δείγμα.

επαναηχογράφηση για τους Bring Me The Horizon, επαναηχογράφηση, ένα remake του άλμπουμ των Placebo, βγήκε 19 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα. Placebo.

I know Placebo. Μέχρι τώρα είναι το πρόγραμμα που ήταν τα rock club της Παρασκευής. Όμως τώρα θα προσέξετε το επόμενο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο τύπο, έναν πάρα πολύ αγαπημένο τύπο που τον μάθαμε από αυτή την εκπομπή στο Tend and Love, και από τότε συνέχισε μια ξεχωριστή σόρο καριέρα και με ξεχωριστές επιλογές, τον Mark Almond. Να, η γενιά των Pet Shop Boys. Θα σας πω για το τραγούδι αφού το ακούσετε, και θα το ακούσετε και διαφορετικά μετά. Το νέο τραγούδι λοιπόν του Mark Almond λέγεται Just Cry. Ακούστε το και θα σας πω μετά την ιστορία.

δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στις τελευταίες δεκαετίες. Ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής όπως είναι ο Mark Almond, παγκόσμιο είδωλο, να εγγραφεί ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη. Αυτό ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μοναδικά χρόνια του 50, του 60 και λίγο αργότερα. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ενός Έλληνα συνθέτη. Το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος. Είναι γνωστός από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, με συνεργασίες που έχει, έχει γράψει για τη Γαλάνη, έχει συνεργαστεί με την Πρωτοψάλτη. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας παλαιότερος συνεργάτης μου και συνεργάτης μου στο pop και rock. Αυτός που το οργάνωσε λέγεται Αντώνης Βιλιώτης. Η αδελφή του είναι η πρώτη ακροάτρια που μας είχε ακούσει και τότε, όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, και θα ακούει τώρα και δεν το ξέρει ότι έχω ετοιμάσει αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι όπως κυκλοφόρησε πρόσφατα με την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ζουγανέλη.

υπέροχο ένας Έλληνας συνθέτης να έχει το τραγούδι του από τον Μαρκ Άλμοντ. Ακούσαμε το συνθέτη που σας είπα που έχει γράψει το τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι, όπως σας είπα, το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος που τραγούδισε με την Ελεονόρα. Μου γράφετε εδώ που θα βρείτε το τραγούδι του Μαρκ Άλμοντ. Δεν κυκλοφόρησε ακόμα, την Παρασκευή βγαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντουέτο που έχει την επιτυχία της χρονιάς στην Βρετανία. Sam Fender και Olivia Dean, ξανά στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade.

Το τραγούδι το ακούμε από αυτό το άλμπουμ που είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα στη Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια, το People Watching του Sam Fender. Αυτός που σας έλεγα και την άλλη φορά, στη χώρα μας ελάχιστοι ασχολούνται με αυτόν. Το ακούμε στην εκτέλεση του άλμπουμ του Sam Fender, θα το ακούσουμε και στην άλλη εκτέλεση που το ηχογράφησε με την Olivia Dean, αφού μεσολαβήσει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα, το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Olivia Rodrigo.

Επιστρέφουμε στον Sam Fender και την Olivia Dean. Στην εκτέλεση που είναι, θα λέγαμε, ηχογράφηση της χρονιάς στη Βρετανία μέχρι τώρα για το πρώτο εξάμηνο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που ήδη είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δις ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή, μεταξύ της οποίας θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

γεια σας, καλό απογευματόβραδο. Δηλαδή, καλησπέρα. Έτσι κι αλλιώς η φωνή της Lana Del Rey είναι πολύ ονειρική, πολύ... σε ταξιδεύει ρε παιδί μου και έχει όλο αυτό τον ελάσσονα τόνο.

και ο τίτλος του τραγουδιού Born to Die, δηλαδή γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Υπογραμμίζει πολύ απλά τη θνητότητα και την προσωρινότητά μας.

Τραγούδι αγάπης είναι ωστόσο αυτό, σύμφωνα με τους στίχους. Μιλάει για το πόσο πολύ θέλω να σε φιλήσω δυνατά στη βροχή, πόσο πολύ η αγάπη δεν είναι αρκετή μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί ο δρόμος γίνεται σκληρός, αλλά εσύ συνέχισε να με κάνεις να γελάω για να φτάσουμε ψηλά. We

5 και 12 η ώρα. Να που συναντιόμαστε και πάλι. Και αυτό είναι ένα κέρδος. Μην μου πείτε ότι δεν είναι ένα κέρδος. Να κάνουμε όλη την εβδομάδα, να χωρίζουμε για λίγο το Σαββατοκύριακο και να επαναλαμβάνουμε έναν κύκλο σχεδόν αέναο. Μία επανάληψη λοιπόν, μία περιοδικότητα στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι μου δίνει πάρα πολύ ζωή, πολύ ενέργεια, πολύ όρεξη, πολλές σκέψεις μου γεννάει στο μυαλό για να τις μοιραστώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, που έτσι κι αλλιώς είτε κατ' επάγγελμα, από επάγγελμα, είτε από χόμπι είστε κι εσείς μέσα στα social media και κάνετε τις δικές σας αναφορές, μοιραζόσαστε τα δικά σας πράγματα, μουσικά, λεκτικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο λοιπόν να συναντιόμαστε και είναι Δευτέρα, Δευτέρας απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Το απολύτως σχετικό, όπως ενημερωθήκατε, έχει πάει για διακοπές. Έχει ξεκινήσει τις διακοπές του και θα τις πραγματοποιήσει, ελπίζω, με πολύ μεγάλη επιτυχία για 2 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι από τώρα μέχρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαστε μαζί κάθε μέρα για 2 ώρες. 5 με 7 στο Μένουμε Εδώ. Μένουμε Εδώ στο Μένουμε Εδώ. Δηλαδή στο Air News Radio 105,8, το πρώτο κανάλι, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, και στη Φωνή της Ελλάδας, που τουλάχιστον την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας. Συνδέεται μαζί μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπως πολύ καλά ξέρετε εδώ και αρκετό καιρό, και έχουμε την τιμή και έχω την τιμή να απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, όπου γης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτού του δίωρου και φυσικά της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που έχει το προνόμιο να κλέβει λίγο από τον Ιούνιο, 2 μερούλες μόνο σήμερα και αύριο, και να μπαίνει πανηγυρικά με το πόδι για τα καλά και με τα 2 πόδια μάλλον την Τετάρτη στον Ιούλιο. Δεν ξέρω εσείς, αλλά το καλοκαίρι φέτος μου φαίνεται λίγο αργό, ότι κινείται αργά. Παρά το ότι τα γεγονότα του, τα μέχρι τώρα γεγονότα του, είναι καταιγιστικά. Και αναφέρομαι στη Βενεζουέλα φυσικά, η οποία με όλο αυτό που της έχει συμβεί, με τις εκατόμβες των νεκρών, με τις χιλιάδες των αγνοωμένων, των εγκλωβισμένων και αυτών που δεν θα βρεθούν ποτέ, κακά τα ψέματα, μας έχει όλους κατασοκάρει, συγκλονίσει και μας έχει κάνει να ταυτιστούμε απίστευτα και μέσα από τα social media και μέσα από τα βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό τέλος πάντων που κυκλοφορεί και το βλέπουμε στις ειδήσεις και στα δίκτυα και σε όλες τις πηγές από που και αν ενημερώνεστε, όλες αυτές τις σκηνές του χάους, της βιβλικής καταστροφής, και μετά από τόσες μέρες βλέπεις ανθρώπους να απεγκλωβίζονται, εννοείται από θαύμα, γιατί συνεχίζουν οι διασώστες, απεγκλωβίζονται από αυτούς τους τόνους τσιμέντου μετά το διπλό φωνικό σεισμό και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή πρόσφατα σήμερα απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός 21 ετών μετά από 106 ώρες πλακωμένος στον μπετόν και τα συντρίμια. Οι άνθρωποι στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί αβοήθητοι. Υπάρχει μικρή μέχρι τώρα ροή βοήθειας. Μέχρι να το πούμε και να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει χρηματική βοήθεια, αλλά και η χώρα μας να στείλει βοήθεια και αρρωγή, ευτυχώς. Γιατί είχα τώρα εγώ πάλι, σκεπτόμενη και λίγο απεσιόδοξα ή αρνητικά, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, γιατί δεν υπάρχει μια ροή βοήθειας παντός είδους για μια χώρα και ένα λαό που έχει τόσο πολύ δοκιμαστεί από μια φυσική καταστροφή, από μια βιβλική καταστροφή. Αλλά το Μουντιάλ συνεχίζεται, όλα και όλα, μην πειράξουμε το Μουντιάλ. Και γενικά τόσα και τόσα που συμβαίνουν γύρω μας και πιο κοντά και πιο μακριά στον πλανήτη γενικά. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι δυστυχώς συνεχώς δοκιμάζονται. Milkshake mixes, that's my thing now.
Και υπάρχει μικρό περιθώριο βοήθειας, ανάλογα βέβαια με τη χώρα, με το λαό, με τις καταστάσεις. Γιατί αν χτύπα ξύλο συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα γινόταν ο χαμός, παιδιά. Έτσι παρατηρείτε κι εσείς μια σχετική διάκριση, μια σχετική υποτίμηση του γεγονότος.

0: used to hammer and I hear a voice say.
1: Και από την άλλη, γιατί ψήνεται η Ευρώπη? Το ερώτημα πλανάται, δεν είμαι σίγουρη ότι οι ειδικοί το έχουν απαντήσει. Γιατί ψήνεται η Ευρώπη από την 21η Ιουνίου μέχρι και τώρα, δηλαδή 8 ολόκληρα μερόνυχτα, ψήνεται η Ευρώπη. Το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα φαίνεται ότι ζούμε ή ζούνε. Υπάρχει εξήγηση, επειδή είναι πιο κοντά τελικά στους πάγους της Αρκτικής, υπάρχει αυτή η αντανάκλαση και τελικά το παράδοξο να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν νεκροί, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και πάνω από 1.300 αυτοί που έχασαν τη ζωή τους συνεπία του καύσωνα. Ξέρετε, δεν φαίνεται κατευθείαν, δεν καταγράφεται κατευθείαν. Φυσικά θα τα συζητήσουμε σήμερα. Θα έλεγα ότι η εκπομπή θα προσπαθήσει να σταθεί σε διάφορες παραμέτρους, δηλαδή και τι συμβαίνει ακριβώς και γιατί στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά, τι συμβαίνει με το υπόλοιπο κομμάτι και αυτό που μας αφορά, και γενικότερα εάν μιλάμε για μια νέα εποχή στη δόμηση και στους τρόπους προστασίας, αφού η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όχι απλά έχει χτυπήσει την πόρτα, έχει μπει μέσα και έχει εγκατασταθεί κανονικά σαν απρόσκλητος επισκέπτης στο σαλόνι. You're gonna need a helping hand now. So

0: like this.
1: Αλλά και εμείς εδώ μπορεί να μην ψηθήκαμε. Είχαμε, δόξα τω Θεώ, πολύ κανονικές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα. Ενώ και στο Λεκανοπέδιο, που είναι το πολυπληθέστερο, είχαμε αυτούς τους φοβερούς ανέμους, τους θυελώδεις. Θυελώδεις, παιδιά, ούτε στο μπαλκόνι μπορούσε να καθίσεις, ούτε να σταθείς πουθενά. Και νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον με το παραμικρό που άκουγα, ελικόπτερο, πώς το λένε αυτό το άλλο, το που είναι, που πηγαίνει για την κατάσβεση, που έχει το σάκο από κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά, 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, στο τελευταίο 24ωρο. Είχαμε και συλλήψεις ανθρώπων που θεώρησαν ότι πρέπει να βγάλουν την ψυσταριά τους, να κάνουν barbecue, ρε παιδί μου, γιατί τι έγινε, δεν κατάλαβα. Επειδή έχει ζέστη και φυσάει αέρας, δεν θα κάνω εγώ τον barbecue μου.

Και εκδηλώθηκαν βέβαια κάποιες πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς κατασβέστηκαν και οριοθετήθηκαν γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη Βάρδα της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις από όλες τις πλευρές. Και υπάρχει και μια ακόμα στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά και άλλα, ελπίζοντας ότι θα μείνουμε εδώ και δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία με την... Έλεγα ότι αυτή η ιστορία με, την, με τις φωτιές είχε να κάνει και με αστικές φωτιές. Δηλαδή είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο σπίτι στην Καλυθέα, σε μια εντελώς κατοικημένη περιοχή, που ευτυχώς έτσι όπως αντιμετωπίστηκε δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή η γυναίκα, η κάτοικος, κατάφερε να επιδείξει από τον μπαλκόνι στα χέρια, στο δίχτυ προστασίας που είχαν βάλει από κάτω οι γείτονες. Εκθιάστηκε υπέρμετρα κατά τη γνώμη μας η γειτονιά, το νιάξιμο, η αλληλεγγύη, και καλώς βέβαια έπραξαν οι άνθρωποι, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για το προφανές ή για το μη προφανές. Εγώ τι δεν κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε ότι ήταν δουλειά των περιοίκων, του κούριερ, του υπέροχου εκείνου ανθρώπου που της είπε ότι «Πίδα, μη φοβάσαι, είμαι εγώ από κάτω, θα σε πιάσω». Ή έπρεπε να παρέμβει η πυροσβεστική. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί η πυροσβεστική είχε πάει και έριχνε νερό, έριχνε αφρό, δεν ξέρω τι άλλο. Προσπαθούσε να σβήσει το σπίτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε και γιατί η ένικος, και όχι παιδιά, η ηλικιωμένη ή η γιαγιά. Αμέσως να βάλουμε τον χαρακτηρισμό και να κάνουμε την χρήση άμετρα, άκρητα. Κατευθείαν η γιαγιά, η ηλικιωμένη, η ένικος, η ιδιοκτήτρια, η κυρία. Έτσι λέμε. Αυτή λοιπόν η κυρία είχε κυριολεκτικά καβαλήσει το μπαλκόνι και στεκόταν εκεί και έλεγε να πέσω να μην πέσω. Φυσικά η πράξη αλληλεγγύης όχι απλά πρέπει να χειροκροτηθεί, αλλά είναι το κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε όμως, φαντάζομαι ότι δεν μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γιατί τι γίνεται, το ανθρώπινο σώμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς πέφτει. Οπότε όλο αυτό το βάρος πέφτοντας στα χέρια των ανθρώπων, μπορούσαν οι άνθρωποι ενστικτοδός να κάνουν πίσω και να την αφήσουν τη γυναίκα, συγγνώμη για τη φράση, να σκάσει σαν καρπούζι στο πεζοδρόμιο. Πάλι καλά που την κράτησαν, και εν πάση περιπτώσει αυτό έληξε όπως έπρεπε να λήξει, μέσα σε όλο τον πανικό και σε όλα τα προβλήματα που αναπαράγονται στα social media με έναν τρόπο πιο δραματικό και από την πραγματικότητα.

0: δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, μια και είπαμε για τη Βάρτα της Ηλίας. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας δώσετε, σας παρακαλώ, μια εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή του Ψαρίου, στη Βάρτα Ηλίας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή φωτιά. Συνεχίζουν όμως, γιατί υπάρχει ισχυρή, φυσούν ισχυρής εντάσεις ανέμοι και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναδοπηρωθούν αυτά σε εστίες.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια, οικίες,
0: ναι. Κατοικίες. Δεν ξέρουμε κάτι για το πώς εκδηλώθηκε, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση. Λοιπόν, λέτε ότι είναι σε ύφεση τώρα, αλλά είναι όλοι από πάνω με όλες τις δυνάμεις.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Και γρήγορα, γιατί υπάρχει μεγάλη εντάσσεως ανέμοι.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, κύριε Λέντζα, και έτσι κι αλλιώς είναι μια περιοχή κατάφυτη, μια πολύ ωραία περιοχή. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή, ξέρετε, θυμόμαστε και παλιές μνήμες για το πόσο πολύ έχει κατακαεί η περιοχή. Έχετε κάποια άλλη, έχετε κάποια άλλη, πώς να το πω, θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, χρειάζεστε περισσότερο βοήθεια από όσο έχετε μέχρι τώρα?
1: Όχι, ήδη έχουν έρθει οι υδροφόρες, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, είναι αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθούμε να αντιθέσουμε υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ωραία, κύριε Λέντζα, εύχομαι να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Να μην έχουμε αναζωπηρώσει και να τελειώσουμε με το βράδυ.
0: Μάλιστα, και εμείς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Λέντζας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, για την φωτιά στη Βάρδα της Ηλίας, νομίζω είπε στην περιοχή Ψάρι, είπε ότι αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, αλλά είναι οι άνθρωποι από πάνω με όλες τις δυνάμεις, επίγειες και εναέριες και από αέρος, και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους ΟΤΑ και από την πυροσβεστική, για να μπορέσουν να την θέσουν υπό απόλυτο έλεγχο. Αυτά λέγαμε λοιπόν, και επανέρχομαι λίγο στην περίπτωση της Καλλιθέας, η οποία πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν το συνηθίζουμε, δεν έχουμε τέτοιες ανάλογες περιστάσεις, και ξαναλέω, εδώ μιλάμε για το προφανές ή για το μη προφανές. Δεν ξέρω. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Το ωραίο τραγούδι που είχε να ξεκινήσει, Vivian μου, θα το βάλουμε μετά τις παρ' 25, γιατί έχει και 4 στοιχεία στον τίτλο του και στο στίχο του, για τα οποία θέλω να μιλήσω. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο τώρα με το χαλάκι μας. Θα σας πω, θα επαναλάβω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απλώσουμε κατά πολύ και την ενημέρωση και τους καλεσμένους και τις συζητήσεις και τη μουσική μας, μα πάνω απ' όλα την παρέα μας, εδώ πάντα στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Την παρέα μας, εδώ πάντα στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.

λαμπερού ζευγαριού, το γλέντι επί τριήμερο. Μπράβο και να ζήσουν ευτυχισμένοι, αλλά τόσος θόρυβος, παιδιά, τόση επαναληπτική μετάδοση, τέτοιος βομβαρδισμός και αναπαραγωγή με τα πολλών επένων, πάλι εγώ δεν το κατάλαβα. Φαίνεται ότι αυτή είναι η νόμη πλέον και της επικοινωνίας και των ειδήσεων και όλου αυτού του παραμυθιού που αναπαράγεται και που φαντάζει ως κάτι πραγματικά έτσι παραμυθένιο, χρυσαφένιο, λαμπερό, εξωπραγματικό. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα, ξαναλέω, που απλά με ξεπερνούν και οποιοδήποτε σχόλιο και αν επιχειρήσω να κάνω μπορεί να ακούγεται και ως και πικρόχολο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο, γιατί τα βλέπουμε άμεσα και όπου αλλού θέλετε, για να τα σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

αυτά τα τέσσερα στοιχεία λοιπόν, Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ, είναι τα δεδομένα, τα θεωρούμε δεδομένα και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι δώρα. Είναι δώρα της φύσης, είναι δώρα ενός Θεού, ενός όντος, δεν ξέρω, του σύμπαντος, πάντως είναι δώρα. Άρα δωτά, δεν είναι καθόλου δεδομένα. Και όμως το κυρίως Άγκουα, νερό, Τιέρα, γη, πατρίδα, Σολ, ψυχή και Λούνα. Το Λούνα περισσότερο το πήρα και το εμπνεύστηκα επειδή σήμερα επιτέλους, το επιτέλους το λέω γιατί βιάστηκα και εγώ να βάλω φωτογραφίες και τέτοια. Πάντως ολοκληρώνει το ταξίδι της η Πανσέλινος, γίνεται, γεμίζει δηλαδή το φεγγάρι. Έτσι και αλλιώς αυτό το φεγγάρι που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν του έλειπε, ξέρω εγώ, ένα χιλιοστό ή κλάσμα του χιλιοστού, ήταν μια υπέροχη Πανσέλινος η οποία πρόκειται και σήμερα να μας μαγέψει. Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ. Λοιπόν, περισσότερο αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται. Και διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει χρόνος τελικά να βρεθούν επιζώντες. Κάθε φορά που έστω και ένας ανασύρεται από τα συντρίμια, δίνει, κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό σεισμό την Τετάρτη 24 του μήνα, και σήμερα έχουμε 29. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν ζωντανούς αφού έχει παρέλθει το χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, όπως λέγεται στην σεισμολογία. Γιατί αυτά τα λέω, γιατί ένας 29χρονος άνδρας διασώθηκε από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Ο Αρών Λέβη Καντίγιο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια, αλλά μεταξύ των διασωστών και του Αρών βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο πρόεδρος Μπουκέλε από το Σαλβαδόρ, περιπλέκοντας τη διάσωση. Δηλαδή δεν ήξεραν αν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό. Ο 29χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες θα συνεχίζουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές, και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες αφού ο Αρών ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τα σχετικά βίντεο και την 60χρονη, να τώρα λέω και εγώ ηλικίες, αλλά έχει σημασία εδώ. Μια γυναίκα λοιπόν 60 ετών διασώθηκε μετά από 86 ώρες. Έχετε δει λοιπόν τα βίντεο που είναι δραματικά, και εμένα μου έκανε εντύπωση, βρε παιδιά, το εξής. Οι διασώστες, όταν βέβαια αισθάνονται ότι έχουν πετύχει μια νίκη της ζωής κατά του θανάτου και φέρνουν έναν άνθρωπο ή μηχανή στο φορείο, τραγουδάνε. Το παρατηρήσατε αυτό? Τραγουδάνε και γελάνε. Μήπως αυτό έχει στο νου του, αγαπητέ μου Άγγελε, που μου λες ότι εκείνος που συγκλονίστηκε περισσότερο ήταν ο Τραμπ, που δήλωσε ό,τι δήλωσε για το λαό της Βενεζουέλας? Αρνούμε και να το δω ή να το αναπαράγω, αλλά για να το λες εσύ, το πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ, που θα σας κρατήσει συντροφιά αυτή και την άλλη εβδομάδα για 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, σε αυτά εδώ τα απογεύματα και τα βράδια του Ιουνίου Παύλα Ιουλίου στο 2026. Μαζί νωρίτερα με τη Βίβια Νικολοπούλου και τώρα με την Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζουν τα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία ήρθε, επανήλθε δρυμύτερη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, σιδερένια να είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 60 09 604 και 605.

0: πάω και στα μηνύματα, γιατί είναι ήδη πολλά. Οπότε να μην σας αφήσω, ούτε εγώ θέλω να μείνω παραπονεμένη. Κανένας γενικός να μην είναι παραπονεμένος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, άντε να παίρνουμε χρώμα σιγά σιγά. Νομίζω ότι πήρατε τις παραλίες για τα καλά, Παναγιώτη, μετά τα καλά νέα. Ο Μιχάλης, γεια σας κυρία Έλενα, ωραίο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι που είχαμε νωρίτερα, Born to Die, η Lana Del Rey, αλλά λίγο μακάβριο λέει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ξέρεις Μιχάλη, μακάβριο δεν είναι καθόλου, είναι μια συνειδητοποίηση που μπορείς να την έχεις και να την εστερνίζεσαι και έτσι με αυτόν τον τρόπο σου φεύγει και το άγχος, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ δεν το σκέφτηκα μόνη μου, από γιατρό το έχω υιοθετήσει, το έχω πάρει κι εγώ το σχετικό με τη θνητότητα. Ο Πέτρος, τώρα να πω χρόνια πολλά, είναι αυτό το όνομα, πάντως πρέπει να πω για τους Πέτρους και τους Παύλους. Πάρα πολύ ωραία ονόματα, παιδιά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Πέτρος και Παύλος, λοιπόν, γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Και σε σένα, Πέτρο, τα καλύτερα εύχομαι. Καλή εβδομάδα, μου λέει. Ο Άγγελος, είπαμε, εκείνος που συγκλονίστηκε με το σεισμό, είναι ο Τραμπ που δήλωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Η Τζέννη, ανέστητη και προκλητική η νιόπαντρη, τόσα έξοδα για το τίποτα, ενώ ο κόσμος υποφέρει από οικονομική ανέχεια. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν θα πω ότι είναι πικρόχολο το σχόλιο ή ξέρω εγώ το γνωστό των ίσων αποστάσεων ότι τι να κάνουμε, αυτοί έχουν οικονομική άνεση και έκαναν ένα γάμο πλούσιο. Ο άλλος που δεν έχει απλά κάθεται και παρακολουθεί το παραμύθι. Όχι Τζέννη, θα συμφωνήσω μαζί σου, τόσα χρήματα μπορούσαν να εξοδευτούν για άλλους σκοπούς, λέω εγώ τώρα. Και ο φίλος μας που δεν ξέρω το όνομά του γιατί είναι αλλιώς υπογεγραμμένο, ο Αλφα τέλος πάντων, μου λέει μπράβο που προσπέρασες οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο κλπ. Και διάφορα λέει φρούτα που αναφέρονται συνέχεια και λένε παππούς, γιαγιά, ηλικιωμένος κτλ. Αυτά είναι λέει για τα εγγόνια τους αν έχουν, για όλους τους άλλους είναι κύριος, κυρία, κάτοικος, ιδιοκτήτης. Φτάνει πια λέει με το βλάχο μπαρόκ. Να είσαι καλά. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, το εύχομαι και σε σένα με όλη μου την καρδιά. Και ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει, αγαπητή Έλενα, το τραγούδι στη Λατινική Αμερική είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Πραγματικά και έτσι το κάνουν, είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, είτε περνάνε δύσκολα, είτε περνάνε καλά. Και το τραγούδι και η μουσική και ο χορός είναι αυτά όλα που τους κρατούν με αυτό το ιδιόμορφο, έτσι το υπέροχο. Από ό,τι βλέπω η Βούλα προσπαθεί να εντοπίσει και άνθρωπο να μάθουμε και για την πυρκαγιά στη Ιβρία της Κατερίνης, όπου και εκεί επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερο. Θα έχουμε σε λίγο νεότερα από την περιφέρεια, γιατί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Όμως για την άλλη πυρκαγιά στην Βάρδα της Ηλίας, ακούσατε νωρίτερα, εάν δεν ακούσατε σας το επαναλαμβάνω, ότι βρίσκεται σε σχετική ύφεση, όπως πολύ πολύ προσεκτικά και επιφυλακτικά μας ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Έλενα, η οποία μου λέει και συγχαρητήρια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την καλεσμένη μας. Να πάμε στην καλεσμένη μας λοιπόν, γιατί τα πήρα εγώ με τη σειρά τώρα και δεν σταματάω με τίποτα. Και να καλωσορίσω την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: σας. Ναι, ναι, εγώ είμαι κυρία Κεραμιτζόγλου, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Καλώς μας είστε εδώ στην εκπομπή, καλώς μας ήρθατε. Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λοιπόν. Και θα μιλήσουμε τώρα ή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε για εφαρμογές του αστεροσκοπείου που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς και θεσμικούς φορείς σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τους καύσονες, όποτε και αν εκδηλώνονται αυτοί. Δεν τα γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μαθαίνουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, έχω την εντύπωση, κυρία Κεραμιτζόγλου.
1: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά και να πούμε δύο λόγια. Έχουμε μία εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο η οποία ονομάζεται Extreme Global και αυτή απευθύνεται στους πολίτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσω από ένα τουρίστα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν επισκέπτη που βρίσκεται στο σύνταγμα.
0: Συγγνώμη που σας το διακόπτω, ναι, αλλά δεν έχουμε καλή σύνδεση. Ή θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε, ή θα πρέπει να είστε σε κάποιο σημείο σε σταθερό, δεν ξέρω, είναι κρίμα. Έχουμε διακοπές και δεν σας ακούμε.
1: Λυπάμαι, ναι. Θα προσπαθήσω να μετακινηθώ, δεν ξέρω.
0: Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε πάλι. Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε μια φορά ακόμα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε την ιδέα να συνομιλήσουμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τη Διευθύντρια Ερευνών εκεί. Γιατί το αστεροσκοπείο, όπως θα ακούσετε τώρα σε λίγο, έχει εκπονήσει και εφαρμόσει διάφορες εφαρμογές. Σύστοιχο αντικείμενο, μην με πείτε ότι κάνω πλεονασμό. Έχει εφαρμόσει εφαρμογές που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς για μέτρα προστασίας από τους καύσωνες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η κουβέντα τώρα, αλλά και η πρακτική της, όχι μόνο η θεωρία της, πηγαίνει προς τα εκεί. Ψήνεται η Ευρώπη, τι θα γίνει με εμάς, τι καλοκαίρι μας περιμένει από εδώ και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κάνουμε δεύτερες σκέψεις, όσο λογικοί και ψύχρεμοι και αν προσπαθούμε να είμαστε, και οποιοδήποτε εργαλείο της επιστήμης και των ειδικών μπορεί να μας βοηθήσει, είναι οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη και θέλουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα την κυρία Κεραμιτζόγλου, την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται σε λίγο, γιατί είναι κρίμα αν δεν είχαμε καλή σύνδεση να μην μπορούμε να την ακούσουμε σε αυτά που λέει, γιατί είχε ξεκινήσει να μας λέει και κάποια παραδείγματα.

0: Και σίγουρα η είδηση, για να απομακρυνθούμε λίγο από αυτά μέχρι να έχουμε την καλεσμένη μας, η είδηση που την αντιμετωπίζουμε με κάποια μικρή αισιοδοξία και αρκετό σκεπτικισμό, είναι το τι θα γίνει τελικά με τις τιμές, τις μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών, αν θα παραμείνουν παγωμένες, γιατί διατηρείται, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν από λίγο, διατηρούνται οι μειώσεις σε 2.000 κωδικούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε πάλι την κυρία Κεραμιτζόγλου. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, για να δούμε, πάμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Μας λέγατε για κάποιο παράδειγμα εφαρμογής.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μπορεί ένας πολίτης ή ένας τουρίστας να βρίσκεται στο Σύνταγμα στις 2 η ώρα το μεσημέρι και να θέλει να πάει στη δουλειά του ή να πάει σε ένα άλλο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκεφτείτε, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αν ανοίξει ένα κοινό χάρτη, αυτός ο χάρτης θα του προτείνει τη συντομότερη διαδρομή. Με την εφαρμογή μας, το Extreme Global App, μπορεί να του προτείνει μια διαδρομή λίγα λεπτά μεγαλύτερη, αλλά που θα έχει πολύ περισσότερη σκιά, περνώντας για παράδειγμα μέσα από τον εθνικό κήπο. Τις ημέρες τις ζεστές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πολύ σημαντική.
0: Βέβαια. Έτσι όπως το ακούω και ήδη έχω μπει στην θέση του τουρίστα, μου ακούγεται πολύ χρήσιμο. Πώς την είπατε την εφαρμογή, κυρία Κεραμιτζόγλου?
1: Extreme Global.
0: Α, Extreme.
1: Extreme Global. Με A στο τέλος.
0: Extreme Global.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε προβεί στην ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται και στους φορείς και στους πολίτες. Ξεκίνησα με την εφαρμογή για τους πολίτες γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τις ημέρες που θα έρθουν, αλλά και γενικά για να έχουμε μια ασφαλή και πιο ευχάριστη ζωή στην πόλη, που έτσι και αλλιώς η πόλη μας είναι ζεστή τα καλοκαίρια.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτή είναι για τους πολίτες. Για τους φορείς, όταν λέμε φορείς, να το κάνουμε συγκεκριμένο, Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, Δήμους κλπ.
1: Βεβαίως. Ακόμα και η εφαρμογή που σας ανέφερα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Είναι διαθέσιμη για το Δήμο Αθηναίων και υπάρχει όμως από πίσω μια ολόκληρη υπηρεσία η οποία λέει στο Δήμο ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από δροσερά σημεία, που θα έπρεπε να βάλει μια προτεραιότητα για να παρέμβει. Και αυτό βεβαίως όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων που έχει ένα πυκνό δίκτυο δροσερών σημείων, αλλά και σε διάφορους άλλους δήμους εντός και εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται στον κάθε φορέα ή πολίτη, προκειμένου να είναι με ένα τέτοιο τρόπο δοσμένα που η πληροφορία να του είναι χρήσιμη.
0: Mm-hmm. Μπορούμε και εμείς τώρα, ας πούμε, να κατεβάσουμε στο κινητό μας αυτή την εφαρμογή που είπατε πριν για τους πολίτες?
1: Βεβαίως, θα μπείτε είτε στο Apple Store είτε στο Google Play, θα ψάξετε Extreme Global και μπορείτε να την κατεβάσετε.
0: Ωραία.
1: Μόνο να έχετε υπόψη σας ότι ισχύει μέσα στα πλαίσια των ορίων του Δήμου Αθηναίων αυτή τη στιγμή για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Και ετοιμάζετε, είπατε, και άλλες και για άλλες πόλεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που είχε το πολύ μεγάλο καύσωνα το Λονδίνο, βρήκαμε τα δεδομένα των δροσερών σημείων του Λονδίνου και ανεβάσαμε και το Λονδίνο στην εφαρμογή προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης του Λονδίνου.
0: Πείτε μου έτσι, κυρία Κεραμιτζόγλου, τώρα θα γελάσουμε λίγο, και τους έβλεπα όλους ψύχραιμους και χαμογελαστούς. Μπορεί να είχαν την εφαρμογή σας. Ναι, όχι, το έχω απορία και θα το καταθέσω έτσι όπως μιλάμε μαζί και στους ακροατές. Ή είναι πολύ ψύχρεμοι λόγω φίλης, ξέρετε, λόγω, μπορεί να είναι βιολογικό το θέμα. Εγώ τους έβλεπα όλους από χαρούμενους που πέφταν στα ποτάμια και στις λίμνες μέχρι πάρα πολύ χαμογελαστούς. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσετε, θέλω να πω έτσι, είναι ένα...
1: Ναι. Το γνωρίζω καλά γιατί έχω ζήσει στο Λονδίνο και το έχω δει ότι με τη ζέστη οι Λονδρέζοι τρελαίνουν, τους αρέσει πάρα πολύ. Όμως, ξέρετε κάτι, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι εκτός ότι μας βγάζει από την καθημερινότητα και μας βάζει σε μια κατάσταση καλοκαιριού και ίσως διακοπών, η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί την ίδια στιγμή που ήταν χαμογελαστή, όλα τα headline news των πρακτορείων τους μιλούσαν για νεκρούς από τη ζέστη.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Και κατά συνέπεια αυτό, εντάξει, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιος να είναι χαρούμενος ή να του αρέσει, αλλά αφενός μεν όταν αυτό κρατάει πολύ και ο χαρούμενος θα σταματήσει να είναι, και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε υψηλό κίνδυνο.
0: Έτσι και εγώ γι' αυτό το λέω, πέρα τώρα λίγο από την πλάκα. Και τις πρώτες μέρες σε όλες αυτές τις πόλεις τις ευρωπαϊκές οι άνθρωποι κάθονταν κάτω από τον ήλιο, ήτανε σε πλατείες, πίνανε τον καφέ τους, ξέρω εγώ, κάτω από τον ήλιο και δεν προστατεύονταν καν. Μάλλον δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μετά, ναι, λίγο το αντιλήφθηκαν. Δεν μου λέτε τώρα αυτές οι εφαρμογές, καλά και για το εντός του λεκανοπεδίου, αλλά και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε π.χ. για τους κατοίκους του Λονδίνου, που είναι βέβαια τεράστια πόλη. Είχατε καθόλου feedback, δηλαδή ξέρετε αν τους έκαναν χρήση κάποιοι πολίτες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε διάφορες υπηρεσίες για τη ζέστη, και για τους φορείς και για τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, αυτό χρειάζεται και τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, πρέπει να βγει ένα δίκτυο, ένα πρακτορείο ειδήσεων και να το ανακοινώσει.
0: Σωστό. Καλή ώρα εμείς δεν το ξέραμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή σας.
1: Βεβαίως. Αλλά τώρα είμαστε σε θέση να το διαφημίσουμε, με την έννοια να πούμε στον κόσμο ότι είναι εκεί, ότι είναι δωρεάν, ότι είναι σε πολλές γλώσσες, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες της Αθήνας. Και σκεφτείτε ότι οι επισκέπτες της Αθήνας, κάποιος που θα έρθει για μία ή δύο μέρες, αφενός δεν έχει καμία ιδέα πού βρίσκονται τα δροσερά σημεία ή πιο δροσερές διαδρομές. Αφετέρου έχει έρθει για δύο μέρες, άρα αυτά που θέλει να πάει να δει, την Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό στάδιο, θα πάει να τα δει. Θέλω να πω, δεν θα αλλάξει το πρόγραμμά του γι' αυτό. Άρα είναι φοβερά σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει που υπάρχουν δροσερά σημεία στη διαδρομή του και να βρει και δροσερές διαδρομές. Mm-hmm.
0: Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο από αυτά τα πράγματα που έχετε ετοιμάσει? Θέλετε να αναφερθούμε γενικότερα σε κάποια μέτρα προστασίας, μια και ασχολείστε με αυτό? Θέλετε να πούμε...
1: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω και για μία άλλη εφαρμογή που έχουμε για τους φορείς. Εδώ πλέον μιλάμε για ευρύτερη γκάμα φορέων που μπορούν να υποφεληθούν, και είναι το ψηφιακό δίδυμο για τη ζέστη. Το ονομάζουμε DT Heat Plus. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ονομάζεται Destination Earth, όπου εκεί μεγάλοι φορείς ευρωπαϊκοί προσπαθούν να φτιάξουν το ψηφιακό δίδυμο της γης. Θα μου πείτε τι είναι αυτό το ψηφιακό δίδυμο?
0: Τι είναι αυτό, βέβαια, κατευθείαν. Τι είναι?
1: Προσπαθούμε λοιπόν να φτιάξουμε στον ψηφιακό κόσμο, να αποτυπώσουμε ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου, να φιντάρουμε συνεχώς με δεδομένα καιρού, πληθυσμού, αλλαγές, οτιδήποτε, είναι φοβερά δυναμικό, έτσι ώστε να μας δίνει αυτά τα οποία το ρωτάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτά που το ρωτάμε είναι πώς αλλάζει η σχετική επικινδυνότητα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Αυτή είναι μια φοβερή ερώτηση που, αν σκεφτείτε, μπορεί να την πάρει η πολιτική προστασία, μπορεί να την πάρει το Υπουργείο Υγείας, και μιλάμε και με Υπουργεία, μιλάμε με περιφέρεια, μιλάμε με Δήμους και διάφορους άλλους φορείς που μπορούν να χρειάζονται αυτή την πληροφορία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Ο σκοπός είναι τελικά να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο πριν τις φέρουμε στον πραγματικό, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμά τους, τι επίδραση θα έχουν πριν τις φέρουμε στον πραγματικό κόσμο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάποια εργαλεία στους φορείς να παίξουν με σενάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά, ξέρετε, σημαντικό, γιατί και έχουμε δώσει αυτή την υπηρεσία και σε άλλες πόλεις, και αυτή τη στιγμή συζητάμε να το πάρουν και άλλες, δηλαδή εκτός από την Μητροπολιτική Αττική. Έχουμε το Βουκουρέστι, την Πράγα και πρόσφατα και το Λονδίνο, και μπορούμε να δώσουμε αυτού του τύπου την πληροφορία. Μεταξύ, να βάλουμε.
0: Είπατε, δηλαδή, η ερώτηση είναι πόσο, ναι, τι επικινδυνότητα υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο λόγω των ακραίων αλλαγών της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Και πώς αυτό επηρεάζει την συνισιμότητα ή πώς επηρεάζει, αυτό δεν το έχουμε για την Αθήνα γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, αλλά στην Πράγα που είχαμε τα δεδομένα, ναι. Η ερώτηση είναι πώς επηρεάζουν οι σημερινές θερμοκρασίες τις κλίσεις για νοσοκομιακά. Άρα ο τομέας της υγείας μπορεί άμεσα να έχει όφελος από μια τέτοια πληροφορία.
0: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Όπως ας πούμε, καλά αυτό είναι λίγο άσχετο, αλλά είδαμε αυτό το πρωτοφανές να ειδοποιούν τα κινητά έστω και δευτερόλεπτα πριν τους ανθρώπους για το ότι επέρχεται σεισμική δόνηση.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, είναι παρεμφερές φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά σκεφτείτε δύο πράγματα τα οποία κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το σεισμό, αυτό έρχεται δευτερόλεπτα, όπως το είπατε, πριν τη σεισμική δόνηση. Δεν σου δίνει
0: δεν σε βοηθάει
1: πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή δίνει το χρόνο να προφυλάξεις εκείνη τη στιγμή τη ζωή σου. Με τους καύσονες, το φαινόμενο δεν είναι τόσο απροσδόκητο. Δεν είναι τόσο οξύ, δεν είναι τόσο αναπάντεχο. Με τα μετεωρολογικά προγνωστικά που έχουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έρχεται ένας καύσωνας. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην πιάσουμε ακριβώς αν θα φτάσει τους 38 ή τους 39, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, αυτό θα το ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και κατά συνέπεια, το τι επίδραση θα έχει πάνω στις δομές της υγείας, με κάποιο τρόπο, λίγες μέρες πριν, μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Ή μπορεί ένας Δήμος να πει, θα ανοίξω τις λέσχες της φιλίας. Θα ανοίξω τα πάρκα,
0: σωστό,
1: θα τα αφήσω ανοιχτά.
0: Πολύ σωστό.
1: Να προβεί
0: κατευθείαν να σχεδιάσει και να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων. Κυρία Κεραμιτζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις ειδήσεις μας. Να είστε
1: σας
0: καλά και πολύ
1: θερμά.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Και εσύ
1: και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο, ακριβώς στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, στις 6 δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε και με αυτό το θέμα, αλλά και με μηχανογραφικά και επαγγελματικό προσανατολισμό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 7 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλία, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέντζα, που μίλησε στο Air News Radio. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνεχίζεται το καύσωνα στην Ευρώπη, με την Ιταλία και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Στην Ιταλία, 22 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ πυρκαγιές καταγράφονται στην Κροατία και την Αλβανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από τις 5 ή 6 Ιουλίου. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στον καύσωνα κυρίως ηλικιωμένων, ενώ τα γραφεία τελετών στο Παρίσι αναφέρουν μεγάλη πίεση. Επιστήμονες εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δύο αγόρια ηλικίες 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο, ενώ στην Πολωνία δύο ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Στη Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και η ελληνική επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε κτίριο που στεγάζονται έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στο στάντε στις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ο δράστης της επίθεσης. Η πόλη Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ. Είναι Δευτέρα στο απόγευμα και έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Θα πάμε μέχρι τις 7. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα λέμε για δύο ώρες, 5 με 7 εδώ από τις συχνότητες, τη συχνότητα του Air News Radio και φυσικά από το AirTeco, την εφαρμογή, να λοιπόν που συνεχώς η ζωή μας έχει γεμίσει εφαρμογές, την εφαρμογή λοιπόν που κατεβάζετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλα τα ραδιόφωνα της AirT, όλα τα προγράμματα και on demand. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή την πυρκαγιά στη Βρεία της Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιάδη.
1: Καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρεία. Είναι βόρεια της πόλης της Κατερίνης, ο δρόμος που πηγαίνει προς το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι, όσοι γνωρίζουμε. Δεν είναι δασική έκταση ανοιγής, είναι αγροτοδασική. Σε κάποια χωράφια εκδηλώθηκε από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική και επεκτάθηκε στα όμορα δασικά είδη που έχουν στην περιοχή, πουρνάρι και κάποιοι υδρείς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουν κινηθεί 32 πυροσβέστες, καθώς επίσης έχουμε και δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Έχουμε δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πάει χωματουργικά και υδροφόρα για να συνδράμουν στο έργο.
0: Πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, κύριε Στεργιάδη?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η εξέλιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς άνεμους. Υπάρχει ένας άνεμος γύρω στο 4 με 5 μποφόρ από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Ναι.
1: Οι δυνάμεις, όπως είπαμε, είναι αρκετές. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς, υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει τεθεί σε υπομοιρικό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι κακό να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, κάποιο νέο το οποίο είναι. Αλλάζει τα δεδομένα.
0: Πολύ σωστά. Και έτσι είναι, όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, κάθε φορά που τους καλούμε και κάθε καλοκαίρι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δυστυχώς, η φωτιά πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της, στην έναρξή της. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι και σε εσάς εκεί, γιατί λέτε ότι είναι βόρεια προς Ελατοχώρη, αγροτοδασική έκταση, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο κατάφυτη, έτσι, αυτό να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς. Είναι
0: λίγο χαμηλή βλάστηση.
1: Ανάμεσα με χαμηλή βλάστηση είναι, εμπλέκονται διάφορες δασικά είδη στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι αμυγές δάσος το οποίο θα μας ξεφύγει μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα περιέρια όρη. Γι' αυτό λέω, επειδή βοηθάει ο άνεμος, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός, οι δυνάμεις είναι αρκετές. Υπάρχει ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και για τα αεροπλάνα να βοηθήσουν μέχρι τη Δύση. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ωραία, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεργιάδη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, μιλούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, για την πυρκαγιά που καίει από νωρίς στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Μας είπε ότι είναι 4 με 5 εποφόροι άνεμοι εκεί στην περιοχή, ότι η περιοχή είναι βόρεια της Κατερίνης, εκεί προς το Ελατοχώρι, αλλά ευτυχώς δεν κατευθύνεται προς κάτι ακόμα πιο πράσινο, να το πω εγώ, δηλαδή Πιέρια Όρη κτλ. Και συμπεριφέρεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής η φωτιά, με όλα τα μέσα που έχουν επιστρατευτεί για να την κατασβέσουν. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλίνης για το θέμα της Βάρδας στην Ηλία και εκεί σε ύφεση. Μέχρι στιγμής αυτά μαθαίνουμε, αυτά συμβαίνουν και εκεί έτσι να μείνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, των πολύ δυνατών ανέμων και της αμέλειας, πολλές φορές της εγκληματικής από τους ανθρώπους, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι Δευτέρα. Γιατί επιμένω να λέω άλλη μέρα? Δηλαδή έχω στο μυαλό μου άλλη μέρα και επανέρχομαι στη Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29. Χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Πέτρος και Παύλος, Παύλος και Πέτρος. Μια μεγάλη γιορτή. Και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε για να παίξουμε Παύλο. Πανσέλινος.

0: Πολύ εντύπωση σας έχει κάνει το γεγονός ότι μιλάμε για εφαρμογές που είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Έχετε σχεδόν θυμώσει. Βάκη, έλαβα και το δικό σου μήνυμα. Νομίζω το αναφέρει και ο Ξύφας. Όχι, εσείς λέτε για το κόστος. Και ξέρετε, εγώ είμαι το τελευταίο άτομο που θα συμφωνήσω να μην προάγεται η ελληνική γλώσσα παντού. Αλλά καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι μία γλώσσα διεθνής που έχει επιβληθεί, έχει συμφωνηθεί σιωπηρά ενδεχομένως να υπάρχει παντού για να έχουμε κάνει μία συμφωνία νομίζω όλοι για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε τουλάχιστον στα χρηστικά, στα χρηστικά και τα λειτουργικά. Αυτό έχω να απαντήσω και στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει έχουμε μία εφαρμογή στα αγγλικά. Μπορούν όλοι οι πολίτες να τη βρουν στα αγγλικά? Έχουμε τι ωραία γλώσσα και δεν μπορούν να είναι στα ελληνικά οι εφαρμογές. Πέρα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ με ίσως όχι πολύ μεγάλη επιτυχία να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε πιαστεί λίγο, έχουμε αναφερθεί πολύ στα των ερευνών, στα του καύσωνα, στις εφαρμογές, στις ειδοποιήσεις, στις βιβλικές καταστροφές, αλλά δεν έχουμε έρθει καθόλου προς τα δικά μας και τη γλώσσα και τα ελληνικά και τις επιδόσεις και τους βαθμούς δεν τους έχω ξεχάσει καθόλου, δεν τους έχω αφήσει πίσω μου ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σύμβουλοι, που είναι ειδικοί επί των εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά έχουν συλλέξει, συλλέγουν τα στοιχεία, τα καινούρια, για να κάνουν τις δικές τους έρευνες, μελέτες και στατιστικές. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, διδάκτορ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για αυτό που γενικά λέμε από τα χρόνια τα δικά μου, κύριε Κότιε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ πολεμάμε με τα διάφορα θέματα, τάσεις, φαινόμενα, σχόλια. Αλλά εδώ τώρα περισσότερο σας θέλουμε, διότι είναι εποχή, είναι μέρες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ήρθε, ήγηκε αυτή η ώρα, μετά από τα αποτελέσματα, μετά από την περιπέτεια μιας ακόμα πανελλαδικής εξέτασης. Και παρά, δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε για όλα τα λεγόμενα γύρω από την ημικατάργηση των πανελλαδικών και το να περάσουμε σε άλλες πρακτικές που να αφορούν και το Εθνικό Απολυτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αν τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμα κάτι, είναι όλα στα λόγια. Δεν έχει προωθεί, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες από διάφορους χώρους, από το χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμονες που είναι μαχόμενοι στην εκπαίδευση, επιστήμονες που προέρχονται από τα πανεπιστήμια, με μεγάλη εμπειρία. Όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στη φάση συζήτησης.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε χρόνια και αν θα γίνουν οι αλλαγές και εφόσον γίνουν, θα γίνουν για τα παιδιά που τώρα είναι έκτη δημοτικού. Άρα
0: μάλιστα,
1: έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Έχουμε πολύ μέλλον, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ όχι, δεν θα έπρεπε να έχουμε μέλλον. Θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Κότια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τέλος
1: πάντων. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα σε μια χώρα που αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό αν είμαστε νόμιμοι και ηθικοί. Πώς δεν θα αμφισβητούμε τους άλλους? Οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι το μόνο σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο,
0: ναι,
1: και το αποδεχόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο πολύ σημαντικό και αδιαφυσβήτητο θετικό του. Πάμε λοιπόν μέσα
1: τώρα
0: σε αυτό το σύστημα που είμαστε, σωστά. Να δούμε, τα παιδιά φαντάζομαι οι υποψήφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό, πώς να το πούμε, σχεδιάσει και φτιάξει ένα πρότυπο μηχανογραφικού. Δεν περιμένουμε τώρα τελευταία στιγμή, υποθέτω, αλλά ωστόσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις πριν τη συμπλήρωση, την τελική και την υποβολή του.
1: Εδώ τώρα τα παιδιά περιμένουν να βγουν επίσημα οι ελάχιστες βάσεις αγωγής για να δουν τι μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η συμπλήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία σαφώς και πρέπει να βασίζεται στο τι μας αρέσει και στο τι είμαστε πιο κοντά και όχι στο πού θα βρεθούμε στην πορεία. Γιατί η πορεία δεν ξέρουμε επακριβώς σπουδάζοντας σε μια σχολή, προφανώς μας δείχνει ότι θα κινηθούμε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι δεδομένη όμως η θέση εργασίας με αυτή τη μορφή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των κάθε χώρου εργασίας. Οπότε τον αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει τα επαγγέλματα, άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι, προσοχή. Να ξεκινήσουμε με τη λογική ότι επιλέγουμε σπουδές και από πού θα μπούμε και από εκεί και πέρα να αφήσουμε το χρόνο αλλά και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο στο πανεπιστήμιο να βρούμε ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς ως σύμβουλοι, γιατί οι μαθητές σε ρωτάνε διαρκώς ποια σχολή είναι καλή, ποια έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Πράγματα τα οποία ούτε πριν από 10 χρόνια μπορούσαν να απαντηθούν με ασφάλεια, πόσο μάλλον τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο στο αυτό που λέμε ποια σχολή είναι καλή και τι διαμορφώνει τις προδιαγραφές για να είναι καλή η σχολή, να απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε αυτή η σχολή ή άλλη, 2-3 ή μετρημένες στα δάχτυλα είναι καλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκάθαρα είναι υποκειμενικό το στοιχείο, δηλαδή για μένα, ας πούμε, αν μια σχολή είναι καλή για εμένα. Δηλαδή εκείνη η ερώτηση, είναι αυτή η σχολή καλή για εμένα. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ανάλογα με το ποιες δεξιότητες και κλίσεις έχει ο καθένας, η σχολή αποτελεί την βάση για να ξεκινήσει και να μπει σε μια επιστήμη και από την επιστήμη μετά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του έρθουν ή θα δημιουργήσει ο ίδιος για να λύσει στην ουσία ένα πρόβλημα των συνανθρώπων του, να δώσει μια λύση στην καθημερινότητα των συνανθρώπων του. Ο κάθε ένας με το επάγγελμά του λύνει ένα πρόβλημα, είναι χρήσιμος στους συνανθρώπους και στην κοινωνία. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, είναι καθαρά υποκειμενικές, γιατί για μένα, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να καταλάβω τα καλλιτεχνικά, όντας καλλιτεχνικός 12%. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Έχω φίλους
0: μουσικοί. Τι εννοείτε 12%?
1: Εγώ έχω στα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού, που βάζουμε τα παιδιά να τα συμπληρώσουν, έχει διάφορους τύπους προσωπικότητας, όπως ο τύπος του Χόλαντ, ο οποίος για παράδειγμα θα μας δείχνει, ας πούμε, 6 τύπους διαφορετικής προσωπικότητας. Οπότε ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός που δείχνει μια έφεση στα καλλιτεχνικά και δείχνει άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει, χορεύει, έχει μια κλίση, ζωγραφίζει, κάνει με τα χέρια του πράγματα. Όμως και σαν προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αργεί στα ραντεβού της, γιατί κυρίως όποτε έχει έμπνευση εργάζεται ή κάνει πράγματα. Μπορεί όμως να έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο που να αλλάξει τα πράγματα εντελώς, να έχει περισσότερο συνέστημα κτλ. Εγώ λοιπόν στο δικό μου τέστη ήμουν 12%.
0: Α, σοβαρά, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, τόσο χαμηλά.
1: Μιλώντας με έναν φίλο μου, μεγάλο μουσικοσυνθέτη της χώρας, του λέω: δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ γράφεις μουσική. Και μου έδωσε μια απάντηση, δεν μπορώ να καταλάβω το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια κατάσταση πώς μιλάς για επαγγελματικό προσανατολισμό και για διοίκηση επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και εγώ.
0: Ότι ο εγκέφαλος του καθενός πραγματικά είναι τόσο μοναδικός. Αλήθεια είναι. Εντάξει,
1: φανταστείτε ότι ο πρακτικός τύπος είναι κουτάκια. Ένας μηχανικός θέλει να φτιάχνει τον πρώτο όροφο για να πάει στο δεύτερο. Ο καλλιτεχνικός όχι. Ο επικοινωνιακός θέλει επικοινωνία, θέλει κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο ερευνητικός συνήθως θέλει εργαστήριο.
0: Μακάρι να ανήκει κάποιος σε ένα κουτάκι, γιατί αν αυτά διαπλέκονται και συμπλέκονται τα κουτάκια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προσωπικότητες, τότε πραγματικά είναι δύσκολα για το παιδί, για τον υποψήφιο. Ωραία. Επομένως, είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση που μου δώσατε. Σπουδές, ποιες είναι οι καλύτερες σπουδές και η καλύτερη σχολή για σένα. Επομένως, ο άνθρωπος ή πρέπει να γνωρίζει αρκετά όσο μπορεί, κύριε Κώτη, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Στην ηλικία αυτή, κάτω των 20, κάτω των 18, να γνωρίζει τόσο καλά τον εαυτό του, εκτός από τα παιδιά που είναι στοχοπροσιλωμένα, ξέρετε. Εγώ θέλω να γίνω αυτό, τέλος. Και το άλλο που είπατε, ότι κατά πόσο θέλει να συνεισφέρει από μία θέση στην κοινωνία μέσα από το επάγγελμά του ή τη δεξιότητά του. Και αυτό είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά που έχουν ένα αρκετά ρομαντικό τρόπο σκέψης, ακόμα υποθέτω, μπορεί και αυτό να μετρήσει ως κριτήριο για τις επιλογές τους. Πάμε, ναι. Πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα, λοιπόν. Σίγουρα τα παιδιά, τα καημένα θα πω εγώ, έχουν επηρεαστεί τρομερά από αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το λένε, το ακούνε τώρα 2-3 χρόνια τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, η πανάκια για όλα. Εσάς έρχονται και σας ζητάνε σχολές που να παραπέμπουν εκεί?
1: Όχι τόσο. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν ποια σχολή θα μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και το πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει στο μέλλον. Οπότε έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί μεγάλωσαν με την τεχνολογία, ενώ οι γονείς τους όχι, την βρήκανε μετά τα 20-25. Οπότε σε αυτή την υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης. Τα παιδιά δεν θα ρωτήσουν οι γονείς, παίζουν ποια σχολή μπορεί να με βοηθήσει στη τεχνητή νοημοσύνη. Οι μαθητές όχι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τους γονείς, τουλάχιστον στα social media. Απλά αυτό που βιώνουν τώρα είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουν εύκολο χρήμα και χωρίς να ζοριστούν. Και αυτό εδώ μπορεί να τους αλλάξει λίγο στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην γίνω YouTuber, για πώς το πέτυχε αυτός, πώς το κάνει εκείνος. Υπάρχει έτσι αυτός ο τρόπος σκέψης που μπορεί να τους μπερδέψει. Άρα δεν θα ψάχνει σχολή τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιο χαλαρά στο τι θα κάνουν στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όμως έχουν ένα θολό σύννεφο στο κεφάλι αναφορικά με το μέλλον. Το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το είχαμε και εμείς. Απλά δεν γινόταν τόσες πολλές συζητήσεις όπως γίνονται τώρα. Πάντα υπήρχε αυτή η θολούρα στο κεφάλι μας, γιατί ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τις μεγάλες αποφάσεις, το σημείο του ανθρώπου είναι ο εγκεφάλου που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, οριμάζει από τα 20 μέχρι τα 24.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όμως τα παιδιά καλούνται να δουν ότι εγώ αύριο θα πάω να επιλέξω, ας πούμε, σχολές οικονομικών, γιατί μου άρεσαν τα οικονομικά ως μάθημα, γιατί μου αρέσει αυτό που φαίνεται, θα μπορούσα να το κάνω ως επάγγελμα, αρχικά αυτό που φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δω από πού θα ξεκινήσω, γι' αυτό και βρίσκουμε άλλες τεχνικές, να τους λέμε βρες τα μαθήματα, βρες τα μεταπτυχιακά για να έχεις μια εικόνα.
0: Ναι,
1: τα μαθήματα
0: εννοείται
1: να δείχνουν
0: από
1: γίνεται.
0: Το ίδιο το τμήμα, τον οδηγό σπουδών του κάθε τμήματος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σε ομοειδείς σχολές όπως τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Που έχουν το ίδιο επαγγελματικό δικαίωμα, μας λύνουν τα χέρια το πρόγραμμα σπουδών. Σε άλλες σχολές μαθαίνουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Λέει μηχανικός βιοιατρικής. Τι μπορεί να καταλάβει ένας μαθητής, ένας γονιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει και επισκευάζει μαγνητικούς τομογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια τώρα βιονικά χέρια, βιονικά πόδια, που είναι σε μια. Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα να κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεται, μπαίνοντας μέσα και βλέποντας, λέει, α, εγώ θα κάνω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά είμαι αυτός που πρέπει να είναι πρακτικός, πρέπει να πιάνω τα χέρια μου. Είμαι αυτός που θα κατασκευάζει, φεύγω από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν πάω στην βιοιατρικών επιστημών, αν μπω να δω το πρόγραμμα, που και αυτή είναι σχολή στην Αθήνα, η οποία με βγάζει ή αισθητικό ή τεχνολόγο ή οπτικό.
0: Α, ναι.
1: Ή ιατρικών, όχι τεχνολοτροφίμων, τώρα ιατρικών εργαστηριών, ή οπτικό, οπότε, ή σε ακτινολογικό εργαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνει, βλέποντας μέσα, πηγαίνοντας μέσα στη σχολή, αντιλαμβάνεται τα μαθήματα και τις κατευθύνσεις, τι θα κάνει.
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι όμως,
1: ναι,
0: όλα όσα λέτε, επειδή τα έχω και περάσει και επειδή μετά με τις εκπομπές τα αναπαράγουμε, είναι εντελώς ακριβή, αυτό το υπογραμμίζω. Απλά πολλές φορές οι οδηγοί σπουδών είναι πολύ θεωρητικοί, δηλαδή βάζουν τα μαθήματα όπως πρέπει να τα περιγράψει ένα τμήμα, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο και όπως λέτε μετά δεν καταλαβαίνει γρή ο μαθητής τι θα κάνει. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι να μπει στη σχολή που νομίζει ότι έχει επιλέξει και να μην του αρέσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Γι' αυτό και του ζητάμε όχι αποκλειστικά μόνο από τα μαθήματα. Είναι και τα μαθήματα. Είναι και τα μεταπτυχιακά. Είναι και η αγορά εργασίας. Δηλαδή πού μπορεί να πάει αυτός που τελειώνει αυτό, πού μπορεί να εργαστεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μπήκα κάπου και το είδα. Είναι πολύ παραγωγικό. Τα μαθήματα, το πιο σημαντικό είναι το ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν να κάνω μια επιλογή πάντα από την οποία θα ξεκινήσω. Και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν να κάνω μια επιλογή πάντα από την

Απιθύτα, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μιλήσαμε έτσι ακροθυγώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα κάποιες γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και αυτή η διασκευή νομίζω ότι ήταν καταπληκτική από το γνωστό τραγούδι «Σε αναζητώ». «Σε αναζητώ» που το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Δημητριάδη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, ακουγόταν στην ταινία «Αναζήτηση». Από εκείνες τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου έμειναν κάποια μουσικά θέματα πολύ αγαπημένα και εδώ Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασαν τόσο όσο νομίζω, ώστε να γίνει λίγο πιο φρέσκο. Αφιερωμένο ήταν αυτό. Σε αναζητώ. Έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι μου πηγαίνουν καλύτερα τα δύο ώρα. Όχι βέβαια για τον συνάδελφο που έτσι κι αλλιώς ελπίζω να απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά γιατί μου αρέσει που διαπιστώνετε κάτι που τελείως αβίαστα νιώθω κι εγώ ότι μου βγαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχω κουράσει, δεν έχετε βαρεθεί, μπορεί να φύγατε και λίγο από το ραδιόφωνο, να κάνατε κάτι άλλο, να αλλάξατε, ελπίζω όχι να αλλάξατε συχνότητα, να κάνατε κάτι άλλο και μετά να επανήλθατε ή να μας πήρατε μαζί σας. Και είμαστε εδώ, Ed News Radio 105,8, η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Θανάση μου για σένα το λέω, που λες καλησπέρα και ότι μάλλον τα δύο ώρα σου ταιριάζουν περισσότερο. Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο που λέει «Τι ωραίο που ακουγόταν, το ακούτε το πρώτο πρόγραμμα». Τώρα κάτι στα αγγλικά και αποσιωπητικά έχει βάλει. Έχουμε συμφωνήσει νομίζω σε αυτό, αλλά ήταν μια άλλη απόφαση στην οποία όλοι επίσης συμφωνήσαμε. Ο Θάνος, καλησπέρα, νομίζω το καλησπέρα το λέω εγώ στο Θάνο γιατί απλά έχει στείλει τη συχνότητα Ed News Radio 105,8 και 91,6 που είναι το ραδιοφωνό μας. Ο Πέτρος έχει επανέλθει λέγοντας αν έχει σχετικό καλεσμένο, Έλενα, ρώτα τον παρακαλώ γιατί λέει τόσα ψέματα ο Πορτοκαλί σχετικά με το Ιράν. Δεν έχω σήμερα καλεσμένο διεθνολόγο, μας κούρασε και το οτιδήποτε που αναλύει, που επιχειρεί να αναλύσει τις διεθνείς σχέσεις και δεν το λέω υποτιμητικά, καθε άλλο. Απλώς το πράγμα έχει μπει σε ένα αυλάκι δικό του, περίεργο, άναρχο, δεν υπακούει σε κανένα κανόνα. Όντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη λέει ποια συνάντηση, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Άλλη μια επικοινωνιακή κοροϊδία, λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται με τα καρτέλ. Δήθεν για να συμφωνήσει. Για να τα σοφρονήσει, συγγνώμη. Όμως την έχουμε μάθει τη μηχανή, όπως έλεγαν και οι κάτοικοι του Άγριλου στο Μαυρογιαλούρο. Το άλλο θα μου επιτρέψεις να μην το συνεχίσω. Όλοι καταλάβαμε. Ναι, δεν σας έχει αρέσει, δεν το είδατε με καλό μάτι αυτό με το θέμα των μειωμένων παγωμένων τιμών. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέχρι τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πάντως γενικά βλέπω αρνητική κριτική μέχρι στιγμής. Καλησπέρα, ο Ξυφάς ή Ξύφας, δεν ξέρω τώρα τι επίθετο είναι αυτό, επίθετο μικρό. Μπορούμε να ρωτήσουμε το κόστος για να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή ποιο ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμά σου, αλλά αστεροσκοπείο είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τη χρηματοδότηση, αγαπητέ μου. Και πάντως μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ανώτερο από το ίδιο του το κόστος, δεν το ξέρω. Έχουμε αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα, ο Θεόδωρος. Α, και η... τον Ανδρέα τον είπαμε, κάποιος άλλος. Α, ο Κώστας. Ο Κώστας, ο οποίος έστειλε και αυτό στο μήνυμά του νωρίτερα και έλεγε, έλα μωρέ, γι' αυτό δεν ασχολούνται εκεί στη Βενεζουέλα. Λόγω φρονημάτων, λες, να τους τιμωρούν, βρε Κώστα. Αν δεν έχουμε τον καλεσμένο και πολύ καλός δεν τον έχουμε, τον έχουμε. Καλύτερα, επίτηδες, το αφήνω έτσι στον αέρα για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το ακούσουμε μαζί και μετά να πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες που προηγούμαστε κάτι γαλαξίες μπροστά μπορούμε να στείλουμε το know-how, την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας προς τους Ευρωπαίους που μάλλον είναι πραγματικά πίσω από τον ήλιο.

0: Και χωρίς να θέλουμε και τόσο πολύ να τους τρολάρουμε, αλλά μέτρησαν όχι κύματα. Δεν ξέρω και εγώ τι μετρούσανε. Σταγόνα, σταγόνα, και μετρούν ακόμα οι Ευρωπαίοι. Μαθαίνω ότι ακόμα και οι διαχρονικοί πολέμοι του κλιματισμού αναγνωρίζουν πλέον ότι οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν αναγκαστικά μέρος της απάντησης της χώρας, μιλάμε κυρίως για τη Γαλλία τώρα, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι λέτε ρε παιδιά? Δηλαδή ακόμα και τώρα έχουν διχαστεί, έχουν μοιραστεί στα δύο. Ακούστε εδώ τώρα, έχουμε και καλά κομματικό και ιδεολογικό πρόσημο στους υπέρ και κατά του κλιματιστικού. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μαρίλια? Δηλαδή, όσοι είναι οικολόγοι και οικολογιστές, έτσι λέγονται, είναι οι επικεφαλής του κόμματος των οικολογιστών, η κυρία Μαρί Τον Τελιέ. Έσπασε ένα άτυπο ταμπού, και όσοι γενικώς είναι της οικολογικής αριστεράς, λέει, και είπε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε πίσω για την υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο, θα το ρισκάρουμε προκειμένου να έχουμε κλιματισμό στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την ώρα, παιδιά, που πεθαίνουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, πέφτουν κάτω σαν τα περιστέρια, σαν τα πουλιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα νοσοκομεία, δεν λέω πουθενά αλλού. Αφήστε τα σπίτια. Τώρα, οι άλλοι που είναι οι πιο, ας πούμε, δεξιόστροφοι, θεωρούν ότι ναι, πρέπει επιτέλους να μπουν φορητά κλιματιστικά ή γενικώς κάτι στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Εμείς μένουμε άφωνοι, γιατί ακόμα και αν δεν χρειάζονται όλο το χρόνο, όταν μιλάμε ότι έχει αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κάποιες λύσεις έστω θα έπρεπε να έχουν βρεθεί που να απέχουν αρκετά και να βοηθάνε περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, από την κυμολία στα τζάμια, το μπολτό κυμολίας ή το ανεμιστηράκι που κράταγε ο υπασπιστής στο βασιλιά Κάρολο. Μου έχει κολλήσει αυτό με το ανεμιστηράκι πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και θα μας πείτε γιατί. Τι δουλειά έχει τώρα να μας μιλήσει ο πολιτικός μηχανικός για αυτή την ιστορία που κουβεντιάζουμε. Ελάτε όμως που έχει και παρέχει, διότι είναι σε θέση οι Έλληνες μηχανικοί να προσφέρουν τεχνογνωσία στην Ευρώπη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και την προστασία των ενίκων από τους καύσονες. Κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Πολύ, πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ εύστοχα, έτσι, to the point όλο αυτό.
0: Μα με συγχωρείτε, έχω τώρα μέρες, δεν ξέρω πώς με έχει πιάσει τόσο το πατριωτικό μου. Και λέω, οι άνθρωποι, όχι απλά, πεθαίνουν. Παθαίνουν ασφυξία και θα συζητάνε τώρα για το πώς θα δροσίσουν τα σπίτια τους τώρα.
1: Λοιπόν, είναι σίγουρα πολύ τη θλιβερές εκεί που παίρνουμε και... Πρόκειται για ιστορικό καύσωνα, άσχετα με το αν δεν ξέρω, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την κλιματική αλλαγή. Είναι ιστορικό καύσωνα, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, ας πούμε, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν. Mm-hmm. Όπως είπατε, έχουμε στις ειδικότητες τώρα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που ασχολούνται με τον κλιματισμό, ας πούμε, των κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουμε και αρκετά, ας πούμε, αναπτυγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Είναι πολύ καλοί οι μελετητές, οι συνάδελφοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και σίγουρα θα μπορούσαν να εξάγουν τεχνογνωσία, όπως είπατε νωρίτερα, σε θέματα κλιματισμού και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας τώρα, η πολιτική μηχανική, ας πούμε, έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο τα θέματα φυσικής των κτηρίων και οικοδομικής που έχουν να κάνουν με τις μονώσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και αυτά, τα οποία είναι ο άλλος παράγοντας που βοηθάει πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει αντίστοιχα τώρα υψηλές θερμοκρασίες να εισέλθουν στο κτίριο. Έτσι, mm-hmm. Προσπαθεί να διατηρήσει το κτίριο τη δική του θερμοκρασία, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι επειδή αυτές τις περιοχές, κυρίως που αναφέρουμε, δεν έχουν και σεισμούς, δεν έχουν και πολλές στιβαρές κατασκευές, δεν έχουν μεγάλες αντοχές. Οπότε στην περίπτωση τη λογική που περιγράψατε, ότι πάει κάποιος να βάλει ένα καινούριο σύστημα κλιματισμού, έτσι, κεντρικού κλιματισμού ή και μονωμένων, θα έχει και μεγάλα βάρη. Δηλαδή οι εξωτερικές μονάδες
0: Δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή ενδεχομένως τις πολλές τουλάχιστον, όχι τη μία και τις δύο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πιο, αν επιλέξει πιο οικολογικές λύσεις, έτσι ξέρω εγώ, να έχει παράλληλα κάποιο φυτεμένο δώμα ή κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: πάλι πάει σε μεγάλα φορτία και σε κατασκευές πολύ μικρότερες αντοχές από τις δικές μας. Οι δικές μας έχουν εκ των πραγμάτων μεγαλύτερες αντοχές γιατί περιμένουμε σπάνια μέρα να περιμένουμε σεισμούς. Αυτοί που δεν περιμένουν σεισμούς έχουν σκελετούς μόνο και μόνο για τα κατακόρυφα φορτία. Άρα χρειάζονται και ενισχύσεις που και εκεί είναι ένα θέμα που η δική μας μηχανική, η πολιτική μηχανική είναι πολύ πιο εξειδικευμένη, γιατί ενισχύουμε συνέχεια κατασκευές για έναντι σεισμού και άλλων φορτίων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας προσθέσω κι άλλο ένα που είναι έτσι ενισχυτικό κάπως, ότι και οι υποδομές τους, άλλες υποδομές όπως είναι οι γέφυρες. Οι οποίες μάλιστα είναι και παλιότερες από τις δικές μας, έτσι, γιατί είχαν αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και άλλα δίκτυα πολύ πριν από εμάς, είναι που είναι γερασμένες, τώρα μπαίνουν και σε μια επιπλέον καταπώνηση λόγω πολύ μεγαλύτερης θερμοκρασίας. Και μάλιστα το χειμώνα είχαν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από εμάς. Άρα και σε αυτά θα αρχίσουν, σε αυτά τα τεχνικά έργα, αρχίζουν να έχουν προβλήματα.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό από όλα, γιατί οι γέφυρες υπάρχουν παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, και όπως είπατε γενικά για τις υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή είδαμε ότι στη Γερμανία υπήρχε πρόβλημα με το, πώς το λένε αυτό, με τις ράγες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, γιατί και οι ράγες είναι υπολογισμένες για διαστολές, συστολές και λοιπά, για συγκεκριμένους αρμούς. Έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ εύστοχο και αυτό είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Και
0: άρα,
1: σίγουρα...
0: άρα κύριε Μπαρδάκη μου, να σας πω κάτι, τι πρέπει να γίνει τώρα, εδώ που τα λέμε να ξυλώσουν υποδομές που δεν γίνεται εύκολα, είπατε ήδη ότι πρέπει να ενισχυθούν με καινούργια μέσα αυτές οι υποδομές.
1: Τώρα υπάρχουν τεχνολογίες, έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, και έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, όπως είπαμε, okay, έχουμε ένα 70-80% του δομικού πλούτου είναι παλιό, με παλιούς κανονισμούς, γερασμένο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες να τα επισκευάζουμε, να τα ενισχύουμε αντίστοιχα, έτσι, τα τεχνικά έργα και τα κτίρια, για να μπορούν να αντέξουν και περισσότερα βάρη και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερους σεισμούς. Οπότε γίνεται, είναι πλέον εφικτή η ενίσχυση,
0: είναι εφικτό,
1: αλλά
0: θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, με την πύχη, ας πούμε, τις γέφυρες που είπαμε, γνωρίζουν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή είναι τεράστιο το πλήθος των τεχνικών έργων, δεν τους έχω δει να έχουν πάρει και φοβερές πρωτοβουλίες. Αλλά εκ των πραγμάτων θα πάρουν, γιατί έχουν και αρκετές καταρρεύσεις πριν ακόμα έρθει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είχαν αρκετές καταρρεύσεις σαν συχνότητα, δηλαδή πολύ περισσότερες από εμάς. Οπότε έχουν πρόβλημα και φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος αυτός να το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και με τα κτίρια και τα υπόλοιπα με τα οποία ξεκινήσατε στην εισαγωγή, προφανώς πρέπει κάτι να κάνουν. Έτσι. Δεν μπορεί να έχουν τόσα θύματα από υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και το 2026 είναι παράλογο τελείο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αναρωτήθηκα και διαρωτήθηκα και λίγο, ξέρετε, το πήρα και πατριωτικά, επειδή σε πολλά θέματα μας έχουν λιδωρήσει ότι είμαστε πίσω, ότι είμαστε απολύτιστοι, ότι είμαστε, κάνουμε σπατάλες. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ειδικές συνθήκες διαβίωσης.
1: Ειδικές συνθήκες, βέβαια. Ναι, ναι. Και στις γέφυρες πάλι, έτσι τώρα τελευταία, είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και πλέον τις περισσότερες έξυπνες γέφυρες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τις παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις μεταμορφώσεις τους. Άρα βλέπουμε αυτό που είπαμε, ότι με μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερες δοκομές. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε real time πλέον. Οπότε και σε αυτό είμαστε μπροστά. Ναι, νομίζω ότι όχι, ίσα που έχουμε τεχνογνωσία, έτσι, και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Και τώρα με τα χρόνια που έφυγε και η δυσφήμιση που είχαμε ότι δεν είμαστε τρεφταράδες παρότι είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο timing για εξαγωγή τεχνογνωσίας. Πρέπει αυτό να γίνει, είναι κρίμα. Ναι,
0: ναι, ναι. Νομίζετε ότι και ως σύλλογος, ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, νομίζετε ότι πρέπει να τους τσιγκλίσετε λιγάκι, δηλαδή να τους πείτε ότι παιδιά, εδώ εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Θέλετε να βοηθήσουμε?
1: Ναι, ναι, πρέπει να. Είχαμε κάνει παλιότερα κάποιες προσπάθειες εξαγωγής τεχνογνωσίας με σκοπό, ας πούμε, κάποιος από εδώ να την εξάγει, έτσι, γιατί έχουμε και είχαμε και ένα υψηλό brain drain εκεί και μετανάστευση. Αλλά το στοίχημα θα ήταν από την Ελλάδα να μπορούμε να εξάγουμε τεχνογνωσία χωρίς να μας φέρει το προσωπικό προς τα έξω.
0: Ναι. Και να έχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε πόρους, δηλαδή να βγάλουμε χρήματα από αυτό, δεν είναι κακό.
1: Πρέπει και εμείς και μαζί και με το τεχνικό μετήριο να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, γιατί είναι οι συνθήκες σίγουρα είναι ευνοϊκές για να γίνει.
0: Ναι. Να, εδώ μια Κροάτρια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε, μου λέει ότι ο Κάρολος με το ανεμιστηράκι είναι απλά υποκριτής. Ήθελε προφανώς να δείξει ότι συμπάσχει με το φτωχό λαό. Και αναρωτιέται η Τζέννη, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κλιματιστικά στο Μπάκινγχαμ? Εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρδάκη?
1: Φαντάζομαι ότι εντάξει, σίγουρα επικοινωνιακά, ας πούμε, ήταν ένθρωπος ότι γίνεται. αλλά θα έχει φροντίσει, φαντάζομαι, έχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως μας τα είπατε, αν είναι παλιά τα κτίρια, αν δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των μονάδων, αν, δεν ξέρω, τι να σας πω. Και όμως, Τζέννη μου, μπορεί να είναι δυνατόν, το είδαμε και αυτό. Ωραία. Κύριε Μπαρδάκη, δεν ξέρω αν είπατε ότι μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο σίγουρα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία η Ελλάδα μας. Έχουμε και τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, αλλά και τα υλικά. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε και εναλλακτικά πράγματα, διάφορα συστήματα σκίασης, πολύ πιο οικολογικούς τρόπους.
1: Ναι, είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το λέτε. Υπάρχει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που δεν είναι ανάγκη ότι είναι κάποιος απέναντι στο περιβάλλον, ίσα-ίσα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ναι. Μειώνει το ανθρωπικό αποτύπω μας στο τέλος, ας πούμε, στο τέλος ημέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Γεια σας.

νωρίτερα έψαχνα να βρω ποια αποστολή πηγαίνει στη Βενεζουέλα από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια 12μελή ομάδα με σκύλους και πηγαίνει με δικά της έξοδα. Βούλα μου, άμα είναι, πρέπει να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Με δικά της έξοδα στη δύσκολη μάχη για εντοπισμό επιζώντων. Είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επειδή λοιπόν το περιφρονήσατε, εγώ θα σας πω ότι από αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, μπαίνει το τέλος. Δεν θα υπάρξει παράταση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν επίσης ότι οι μειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Για να δούμε.

Αγαπητή μου Μάτα, καλησπέρα. Όταν λέω συμφωνήσαμε, δεν ερωτηθήκαμε. Απλώς το έχουμε λύσει τώρα αυτό το θέμα. Ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν ένα άλλο είδος επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εντάξει, εγώ βέβαια το επανέφερα και καλώς και εσείς το πιάσατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα, γιατί σήμερα είχατε πάρα πολλά μηνύματα και μου κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζω να αναφέρθηκα σε όλους. Για να δούμε εδώ, μήπως και το μήνυμα, μήπως έχουμε από... Α, όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε, ας φύγουμε κι εμείς με το ελληνικό μας το κομμάτι. Για να δώσουμε σε πολύ λίγο το χώρο και το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων του αναλυτικού του σταθμού 7-8 και εμείς θα επανέλθουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 5 και πάλι για 2 ώρο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί, υποκράτησε. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου υπήρξε δέσμευση για πάγωμα των τιμών το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα. Θα λέγαμε μια συμφωνία κυρίων, μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν θα αποδώσει.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο, που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο, που ωστόσο, όπως είπε, ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρσης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθεί το πλαφόν στα καύσιμα, ενώ θα καταργηθεί και η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το δεύτερο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι τιμές θα παγώσουν τους δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος, αυτό περιλαμβάνει και τις μειωμένες τιμές στους 2.000 κωδικούς που ανέφερε στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Ενώ το τρίτο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δεν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, στους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
2: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
4: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
2: Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Εγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
5: Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, στους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Εγάλεο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις, Νέα Σμύρνη προχτές, σήμερα στο Εγάλαιο.
6: Είχαμε και την αρχικά το βάρη βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη. Βρίσκονται στην συγκεντροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για διαχείριση και του φαινομένου ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Εγάλαιο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Υπουργικό στις 11.
6: Ακριβώς, με τις τελευταίες συνεδρίες που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρωτοεξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα, με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελέα του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα, τις 6 Ιουλίου δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιοδίων. των κυβερνητικών στελεχών. Στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία, σειρά πλέον έχει η Θεσσαλία, με το βασικό ζήτημα, το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και των προγραμμάτων της κυβέρνησης, να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι τα στελέχη του κόμματος πλέον στις επισκέψεις που κάνουν.
2: Και νομίζω ότι ο άξονας του, ένας από τους άξονες, θα είναι αυτό που είπε χτες το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η σύγκριση.
6: Ακριβώς. Δηλαδή θα αφορά κυρίως την υλοποίηση των δεσμεύσεων, έτσι.
2: Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγιε, για την ενημέρωση, και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας, μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
7: Θα έχει συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της χοκέτας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι.
2: Μες.
7: Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει
8: το
7: μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε. Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
2: Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και από πρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τη μέση του πετρελαίου, που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που γιορτάζει κιόλας σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική της κυβέρνησης, εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός, να λέει κανείς, ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα και την Κολοτούμπα. Το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω Έλληνες, έχουν βρει δουλειά. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στο 40% εξαγωγές, και σε το 95% είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα μάλιστα και δανεικά λεφτά. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ρωτήθηκε για την Αρτιμίδη Ζωήδιο για το μήπως είναι και μια παγίδα η επιλογή, η σύγκριση και όχι σύγκρουση και αυτό ότι του χρόνου το 2027 που επισήμως κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν εκλογές θα ψηφίσουν και τα νήπια 5 ετών το κολα, που ήταν 5 ετών
2: που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι εύλογο το ερώτημα, εσύ το έθεσες νότι αυτό.
9: Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς στην Αρτιμίδη Ζωήδιο, το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010 και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση βλέποντας ότι τα παιδιά που είναι 27 ετών θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν
2: 17.
9: Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 ετών, 27. Όλη αυτή η κατηγορία από 17 έως 27 ήταν από νήπια έως νέοι έμφυβοι. Άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγαλύτεροι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
2: Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε Νότι και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
8: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
2: Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
9: Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε σε έρθινε ζωρίδιο ήταν για το πόσο κανονικό είναι η πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μαρφωμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα, σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαβγίδες παλιότερα, βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλείας, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας. Και η απάντηση ήταν ότι ο φασισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είχε χρώμα, και εδώ θα έλεγα ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι αβιοπραγής και άλλο είναι να απειλείς. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματος το οποίο έχουν υποπέσει.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
10: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
2: Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, στο Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μία ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικού Πιθάνο, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το μίδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσφροκέρδεια.
2: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Εγάλιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Κάσο. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
12: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

0: κοινωνιακού σχεδιασμού.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, κορυφαίος στέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. Ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται ένα νέο κύμα καύσωνα
1: μεταξύ
3: 5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει 40 και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
4: Και εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτριες και σε ακροάτες από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
1: Στη Γαλλία, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα και από ό,τι φαίνεται γενικώς, ως Ευρώπη το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα και το ένα πίσω από το άλλο.
4: Έχεις δίκιο, δεν θα χρησιμοποιούσα πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
1: Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα, οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
4: Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια. Η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε εμείς ως Έλληνες και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε. Την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Και αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων καύσωνας έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις, να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους

0: πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχύα 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά σε 11 σημεία, τουλάχιστον είχε διακοπεί η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενένες πλάκες, οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα. Αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο, αυτό έχει τη σημασία.
1: Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς με 6 μάλλον νεκρούς, από ό,τι μου λέει και ο Βαγγέλης Σωσάρης. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
0: Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα. Αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μια επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων. Ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη, αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτής
1: της επίθεσης. Πάντως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
0: Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε τέτοια διάσταση. Προφανώς, δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου για τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
2: Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
3: Άρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τα τελευταία σαραντάρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει καύσωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο, ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας, θα φτάσουμε στους 38. πιθανώς και τους 39 βαθμούς πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το Μελτέμι ο βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες βόρειες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ξανά με ζωηρό Μελτέμι στο Αιγαίο μας. Η θερμοκρασία στην Αποτρά 33 με 34 βαθμούς είναι τέλειες για την εποχή. Και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάμε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
1: Και μάλλον
3: μας.
1: Τη γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
3: Δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον
1: μέχρι στιγμής.
3: Το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύση, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνιος έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, okay, Ιούλης είναι, έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα αναπτύξει κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
3: Σωστά.
1: Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή χώρους που με κλιματιστικά.
3: Ακριβώς. Όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προσφυσμένοι στον καύσωνα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαδραμουπούλου.
4: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
5: Μάλιστα.
4: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
5: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
4: Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
6: Στον κήπο του άλλου,
4: κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
5: Μάλιστα.
4: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεσμα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκαιρματινών λοιπόν χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος, να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνουν περισσότερα από 50.000 χειρουργία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περιμένουν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση, είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων να επανέλθει από το κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοδεθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
6: Ξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου, πρωινές ώρες σήμερα. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής του, που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος, παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardon Lar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης, τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη 2 διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλλιθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους 7 συλληφθέντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εις εισαγγελία για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
2: 4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που οι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1.500-1.450 και οι αγνοούμενοι.
1: Και με ένα τεράστιο αριθμό
2: ακριβώς,
1: αγνωμένων.
2: 50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται. Ακόμη και τώρα, 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 29χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Οι υποδομές έχουν καταστραφεί. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί η πλήρης κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθειες στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
2: Όντως, το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Τόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει έναν εξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.
9: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τι δεν έχουμε το βράδυ? Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα έλεγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
10: Ματσάρες είναι, ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το... Για πολλούς τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο στα νοκάουτ. Είναι 16 ζευγάρια, ιδιαίτερα καυτά, και όσο προχωράμε και προς το τέλος, έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση, και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σημάδισε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς, και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ, είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Και βλέπω την τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
10: Όχι, άμα ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει, έχει ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέψη για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι, πώς να το πω, οι τηλεθεάσεις σε όλα, σε πάρα πολλά κράτη.
1: Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες...
10: Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Λες 4 ώρα το πρωί.
10: Ναι, 4 ώρα το πρωί, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
10: Όλοι μέσα, όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα.
1: Σωστά.
10: Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία, με τους Ιάπωνες να απειλούν το εισαγωγικό με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαν και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη υποέπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αργερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες, υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή. Έτσι,
1: πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ.
10: Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιφίλιο, αυτό τώρα δεν θέλουμε πάλι μάγους.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
10: Ναι,
1: και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
10: Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση, αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να χτύπημα φάουλ να παραβιάσει την αιστεία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο, και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 και είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελές απευθείας χτυπήματα τα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σούτ εκτός περιοχής. 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ. 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες, 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτος σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει, και πραγματικά είναι εξωπραγματικά.
1: Το ερώτημα, το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά.
10: Να το πεις για να κλείσουμε
1: λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο, έτσι, τη σύγκριση, ναι, την ξέρεις.
10: Ναι.
1: Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
10: Συγγνώμη. Εννοείς πολιτικά.
1: Πολιτικά και μόνο πολιτικά. Ποιον επιλέγει η κεντροαριστερά, πιστεύεις, και ποιο η κεντροδεξιά.
10: Κεντροδεξιά φαντάζομαι το Ρονάλντο, λόγω γκλάμουρους ας πούμε, και το Μέση Αργεντινή φαντάζομαι το κεντροαριστερά, αν υπάρχει αυτό το στατιστικό, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει και είσαι 100% μέσα, έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Και για τους λόγους που το εξήγησες.
10: Λοιπόν, μια λογική, ναι.
1: Έχει μια λογική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαριλίλα Γεροντίδη και η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο ΕΓΑΛΕΟ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μία προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορείται η κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίσε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στη τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ένοπλοι εισέβαλα σε γυμνάσιο της Βορειοανατολικής Νιγηρίας και πήραν ομήρους στους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις. Οι δράστες πυροβολούσαν σποραδικά μπαίνοντας στο γυμνάσιο της πόλης Λάσα της πολιτείας Μπόρνο, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμη ως 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο πολλές κακές ειδήσεις τριμώχνονται για να μεταδοθούν. Στην Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς αυξάνεται διαρκώς στους 12.700. Οι εκτοπισμένοι, χωρίς καθαρό νερό και αποχέτευση, προσπάθησα να διαβάσω στο Άι Εφημερίδα, ήταν στην Τρίτη Αράδα, έπεσε πάνω μια αιωρούμενη διαφήμιση για ωραίο ξενοδοχείο στα νότια προάστια.

όμως υπερπαραγωγή στην Αθήνα, παρακαλώ, με λιβανέζικα και παλαιστινιακά έθιμα, θύμιζε χίλιες και μία νύχτες, λέει η είδηση. Κάποτε τις αξιολογούσαμε τις ειδήσεις. Συζητάγαμε πριν, υπάρχει λόγος να μπει αυτή? Όχι. Έλα όμως που στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά sites ισχύουν άλλοι κανόνες βέβαια. Ανέβασε το, όλο και κάποιος Λιβανέζος θα το δει και θα το προωθήσει και στη Βηρύτο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με κλασικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, το υπέροχο κονσέρτο για φλάουτο σε ρε μίζωνα με σολίστ την Άννα Μπεσόν και την ορχήστρα Κορέ.

0: Εμείς εδώ λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που μεταξύ μας δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, δεν διαβάζεις κάτι που να σε κάνει να το ξαναδιαβάσεις. Αν λοιπόν όλα στριμώχνονται άτσαλα στα διάφορα sites, ελάχιστα έχουν αισθητικό γούστο, δεν σε καταπίνει το τίποτε και το kitsch. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Σε όλα τα ραδιόφωνα πάνε και έρχονται τα ίδια πρόσωπα, υπερτερούν τα πολιτικά. Πώς καταφέρνουν να είναι στο πλατό του τάδε καναλιού και να τους βλέπεις μετά από λίγο να μπαίνουν εδώ στην ΕΡΤ? Σας έβλεπα στο Sky, της λέω της άλλης. Τέλεια, δες με και τώρα, μου απαντά, και θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου εγώ επάνω σε κάθε τοίχο της ΕΡΤ. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον Φώτη Κοκοτό. Περιβαλλοντολόγος, μηχανικός με σπουδές στο Cambridge και στο UCLA. Προοδευτικός φιλελεύθερος, δηλώνει, δωρητής οργάνων, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις του στρατού και, το καλύτερο από όλα για μένα, υπερήφανος πατέρας τριών κοριτσιών. Η ευρύτερη οικογένεια Κοκοτών ασχολείται με τα ξενοδοχειακά, την αμπελουργία, τον ίνο και το γκολφ. Με τον Γιώργο εγώ κάνω παρέα εκεί, στη Γλυφάδα ή όπου αλλού υπάρχουν ωραίες τρύπες να χτυπήσεις τις μπάλες. Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν, λέει λοιπόν ο Φώτης Κοκοτός, με τους Ρώσους διαρριγνύεται πλέον, καθώς τελειώνουν τα καύσιμα και περιμένουν για μέρες ολόκληρες στις ουρές, χειρότερα και από τη Σοβιετία, από την οποία υποτίθεται εκείνος τους απάλλαξε. Μόνο ο Τραμπ έχει μείνει να τον στηρίζει πάση δυνάμει. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι επιχειρηματίες να έχουν και πολιτική άποψη και να την εκφράζουν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροερά και η Βούλα Κουλισοπούλου, και στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, ο οποίος επιλέγει επίσης εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και 14 πρώτα λεπτά, και θα καλησπερίσουμε τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Βίκτορ Ελιέζε, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα, 7 Οκτωβρίου του 2023, που η Χαμάς μακέλεψε 1.195 ανθρώπους που διασκέδαζαν σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών, και την επομένη το Ισραήλ επιτέθηκε από αέρος και εδάφους στη Γάζα. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί. Αψιμαχίες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχουν, έχουμε τον άνθρωπο να μας πει. Υπάρχει όμως μια πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πλέον καθόλου με πόλη. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας και την πρόσκληση, και πρέπει να σας πω ότι απολαμβάνω πάντα το δικό σας σύμπαν, το οποίο είναι σαφώς πολύ πιο ευχάριστο και απολαυστικό.
0: Λοιπόν, 996 μέρες από τότε, κύριε Ελιέζερ μου, τις μετράω κάθε μέρα, ενημερώνατε τους ακροατές του πρώτου, όπως λεγόταν τότε, για ό,τι συνέβαινε. Με την ευκαιρία σας ευχαριστώ δημόσια και ευθέως σας λέγω ότι εάν βγαίνατε τόσες φορές σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, θα με κυνηγάνε τώρα, θα είχατε γεμάτο κουμπαρά. Όπως λέει με τα σπαστά του αγγλικά ένας καλός φίλος, Greece not ready yet, ή μάλλον not ready still. still. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και το είπα. Λοιπόν, για να πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα όσον αφορά την Γάζα?
1: Στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση, θα έλεγα. Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στα περίχωρα της Γάζας, στην κίτρινη αυτή γραμμή η οποία χαράχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί. Οι διαμεσολαβήτριες δυνάμεις προσπαθούν να αφοπλίσουν τη Χαμάς και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό φορέα διοίκησης που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας και βεβαίως θα εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς.
0: Η Γάζα όμως δεν είναι μόνο Χαμάς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν απλοί πολίτες εκεί. Βλέπω εικόνες πολλές ημέρες, κάθε μέρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι πολλοί κάτοικοι, πολλοί Παλαιστίνοι της Γάζας υποφέρουν από την ίδια τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς προκειμένου να εδραιώσει ξανά την εξουσία της στους διάφορους πυρήνες, προσπαθεί να ασκήσει βία εναντίον κάθε Παλαιστινίου κατοίκου της περιοχής που προσπαθεί να αποποιηθεί από την Χαμάς. Όπως ίσως γνωρίζετε, και στη λωρίδα της Γάζας υπάρχουν διάφορες φατρίες που μέχρι την 7η Οκτωβρίου διοικούνταν ή θα έλεγα είχαν εντελώς, αν θέλετε, σκεπαστεί από το πέπλο της Χαμάς και της Τζιχάτ, της δεύτερης ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε απλωμένα τα πλοκάμια της στη λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι φατρίες δυστυχώς, θα σας έλεγα, δεν υποστηρίχθηκαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να αποτελέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική για την επόμενη μέρα μετά τη Χαμάς.
0: Και τι κάνουν, ξεσπάνε πάνω στους δυστυχισμένους τους Παλαιστινίους?
1: Θα σας έλεγα ότι αποκαλύπτονται πάρα πολλές περιπτώσεις και ξυλοδαρμών αλλά και εκτελέσεων, εμψυχρό εκτελέσεων από τους άντρες της Χαμάς, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται ή προσπαθούν να αντισταθούν στην επάνωδο αυτή της Χαμάς, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια ανανέωση της εξουσίας της Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας μόνο νέα δεινά θα φέρουν και βεβαίως δεν πρόκειται να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στην ανοικοδόμηση μιας πολλών κατεστραμμένων πόλεων, θα σας έλεγα, όχι μιας κατεστραμμένης πόλης.
0: Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός, καμία ομάδα που να μπορεί να αναδιοργανώσει λίγο την Γάζα και κατ' επέκταση, το πιο σημαντικό απ' όλα, να φροντίσει τους ανθρώπους που είτε είναι γεμάτοι από αρρώστιες, διάβαζα προχθές στην Χάρετς, και πολλά παιδιά λιμοκτονούν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή στη λωρίδα της Γάζας είναι αφόρητη για πολλούς Παλαιστινίους, εκτός εκείνων που θεωρούνται οι προύχοντες και οι ευνοημένοι από τη Γάζα, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχει καμία έλλειψη διατροφής. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι βλέπουμε πολλές φορές διάφορες εκδηλώσεις με μεγάλα γλέπια σε απλή γλώσσα.
0: Αυτή
1: το πρόβλημα
0: που λέτε
1: είναι τι γίνεται όμως με τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν στέγη. Η πρόσβαση στην τροφή είναι δύσκολη, γιατί πρέπει ακριβώς να περάσουν μέσα από τους μηχανισμούς που ελέγχονται από τη Χαμάς, δυστυχώς. Και θα σας έλεγα ότι ακόμη και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν ακόμη και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ακόμη και αυτές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο οφείλω να πω, αλλά σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο της Χαμάς.
0: Ναι, έχω...
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε, ναι, κύριε, ναι, Μιχαηλίδη, ναι, ναι, το μεγάλο, αν θέλετε, έλλειμμα είναι η αδράνεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν την πρωτοβουλία εφαρμογής του σχεδίου των 20 σημείων, mm-hmm, όσο και από πλευράς Ισραήλ δημιουργείται το τέ με αλφα γιώτα, δημιουργείται ένα νέο status quo στην περιοχή όπου όλοι αναμένουν κάποιους μάγους που θα αφοπλίσουν τη Χαμάς.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε πάει, έχει καιρό να πάτε εκεί, κύριε Ελιέζερ μου?
1: Τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας ήταν το 2024.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Οι Αμερικανοί παίζουν κανένα ρόλο? Εγώ έχω διαβάσει σε αρκετά σοβαρά έντυπα δυτικά ότι ο Νετανιάχου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν είναι και πολύ, μάλλον θα προτιμούσε, δύσκολο είναι αυτό που λέω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε καλύτερα όταν ήταν εμπόλεμος. Ο Νετανιάχου πώς βοηθάει την κατάσταση τώρα σαν ηγεσία του Ισραήλ?
1: Διάβασα ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου και αναλυτή του Ρονέν Μπέργκμαν, mm-hmm, στο Ynet. Ο Ρονέν Μπέργκμαν σημειώνει με βάση την πολιτική σταδιοδρομία του Νετανιάου ότι ο Νετανιάου απέφευγε πάντα τις τελικές συμφωνίες και προτιμούσε πάντα τις ενδιάμεσες συμφωνίες και τις προσωρινές συμφωνίες, έτσι ώστε να νιώθει ότι έχει την ελευθερία της επιλογής να παρέμβει στρατιωτικά οποτεδήποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο και απαραίτητο. Αυτό όμως αντίκειται, αν θέλετε, στην οριστική κατάπαυση του πυρός. Και αυτό είναι που βλέπουμε και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στο Λίβανο τι συνέβη? Υπογράφηκε μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης και προθέσεων να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία γεμάτη με ωραίες λέξεις. Η λέξη ειρήνη επαναλαμβάνεται μέσα εκεί τουλάχιστον 10 φορές αν δεν απατώμε. Αλλά τελικά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, πρώτον. Δεύτερον, κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε η κυβέρνηση του Λιβάνου θα είναι ικανή να αφοπλίσει την Χεσμολά. Τρίτον, η Χεσμολά η ίδια έχει απορρίψει τη συμφωνία και έχει απειλήσει με εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ίδιο τον Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και βεβαίως προβλέπεται η αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από κάποια εδάφη που έχουν κατακτηθεί και η παραχώρησή τους στον Λιβανικό στρατό, εφόσον οι Ισραηλοί βεβαιωθούν ότι ο Λιβανικός στρατός έχει αφοπλίσει τις δυνάμεις της Χαμάς στα συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ μου, πιάνω συχνά στην Κύπρο όπως ξέρετε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα γνωρίζω ανθρώπους που έφυγαν από το Ισραήλ, ήταν, δεν ξέρω πού ήταν, εν πάση περιπτώσει αρκετοί έχουν φύγει από τον τόπο και περιμένουν κάτι να αλλάξει, δηλαδή ενώ ενεργοποιούνται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μερικοί και σε επιχειρήσεις, αλλά δεν άκουσα ούτε έναν που να μην πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Γιατί δεν γυρνάς πίσω? Γιατί δεν είμαστε ήσυχοι ότι έχει τελειώσει αυτό?
1: Αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα σας πω, πάνω από 6 μήνες κάθε χρόνο στον στρατό και έχουν πλέον κουραστεί.
0: Είχαμε πολλές απώλειες στο στρατό, κύριε Ελιέζερ, στον Ισραηλινό στρατό.
1: Φυσικά, οι απώλειες των Ισραηλινών, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, και στα δύο μέτωπα πρέπει να είναι στους 1.500 ενόπλους νέους και νέες του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια του πολέμου των τριών τελευταίων ετών. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό 400 εξ αυτών δολοφονήθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια ανέμακτη αναμέτρηση μεταξύ ενός ισχυρού κράτους και ενός ανίσχυρου ένοπλου φορέα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πολυμέτωπος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον οργανώσεων και όχι συγκροτημένων κρατών, με αποτέλεσμα η φθορά να είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Μέσα στο Λίβανο, με τις νέες τεχνολογίες που έχει η Χεζμπολάχ υποστηριζόμενη από το Ιράν, και μέσω των drones σε ανύποπτο χρόνο έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό, που βρίσκεται και μέσα στο Λίβανο αλλά και βεβαίως εκτός, μέσα στο κράτος του Ισραήλ, με την εκτόξευση των ρουκετών, και ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ έχουν προκληθεί όχι μόνο τεράστιες υλικές ζημιές αλλά βεβαίως και τραυματισμοί και θάνατοι πολιτών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί, και βεβαίως έχει κουράσει πολλούς Ισραηλινούς.
0: Πριν από λίγο καιρό, προτού αρχίσει ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, υπήρχε η αίσθηση και από τα λόγια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ότι εμείς θα φροντίσουμε να ανασυγκροτηθεί και πάλι και η Παλαιστίνη και να λήξει ο πόλεμος. Έχουνε κάποιοι και έρχονται εκεί, υπάρχει αμερικάνικο στοιχείο.
1: Κύριε Μιχαλίδη, σε αυτό το αλλά μόνο για να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Αλλά όταν εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, mm-hmm. έσπευσαν κατά χιλιάδες να επιστρέψουν στη χώρα για να υπηρετήσουν αυτή τη χώρα και να αμυνθούν για την ασφάλεια αυτής της χώρας, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Τώρα, στην ερώτησή σας, υπήρξε αμερικανική βάση στο Ισραήλ η οποία θα μπορούσε να ανατροφοδοτήσει τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ταυτόχρονα η ίδια αμερικανική διοίκηση θα συντόνιζε αμερικανική δύναμη που θα είχε ως αρμοδιότητα την υλοποίηση του σχεδίου των 20 σημείων στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό βεβαίως έχει υποχωρήσει, αυτή η διοίκηση αμερικανική βρίσκονται εκεί αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού, αλλά η δράση της έχει περιοριστεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και πάλι.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεδιότ Αχρονότ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

Επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: από την τρίτη πράξη της Λίμνης των Κύκνων από τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και καθώς έτσι έδιωξα όλα τα site από την οθόνη εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που όταν ανοίγεις την οθόνη σου, οι περισσότερες σε πάνε σε ωραιότατα μέρη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κάστρο που είναι κάπου στο Norfolk της Αγγλίας και νομίζω ότι θα πεταχτώ εκεί για λίγο και μετά θα ξανάρθω να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν είναι σωστό όμως, μου λένε και τα κορίτσια μου, γιατί θα έχουμε και περιμένει στο τηλέφωνο ο επόμενος καλεσμένος μου που είναι ο Ζώης Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρόταγκον. Η είδηση που προτάσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξαγγείλει πρόγραμμα τετραετίας. Κάτι που επίσης είναι βέβαιο ότι θα είναι και πάλι πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Ζώη μου?
1: Ναι. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός.

0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που, που είσαι μαζί, ναι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι που τα λέμε. Ναι, είναι ένα θέμα, αν επιτρέπετε να το πω, η Διεθνής Έκθεση Αλληλεγγύης πάντα έτσι τραβάει τους προβολείς. Για μας τους οικονομικούς συντάκτες, επειδή έχει και το οικονομικό πακέτο κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Αλλά εγώ τώρα παρακολουθώντας πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ, διακρίνω στους συναδέλφους και στα μέσα, ας πούμε, ένα άγχος στο ποια θα είναι τα μέτρα και αν θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει περισσότερα από τα μέτρα της αντιπολίτευσης ή η αρχηγή της αντιπολίτευσης θα ανακοινώσουν κάτι περισσότερο. Και όλοι μιλάνε για το 2027. Το 2027 λίγο πολύ έφτασε με ένα τρόπο. Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι η Θεσσαλονίκη, αυτή η εφετινή ΔΕΘ, είναι η τελευταία της παρούσας κυβέρνησης. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία στον Πρωθυπουργό μέχρι τις εκλογές να παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα για προεκλογικό βέβαια, αλλά και για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη περίοδο, ας το πούμε, οικονομική περίοδο της χώρας, που έχει ορίζοντα το 2030. Οπότε με βάση αυτό το σκεπτικό άρχισα να ρωτάω τους παράγοντες, τους υπουργούς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι λίγο εντάξει ήταν ευνηδιασμένοι με την έννοια ότι ναι, να δούμε τι θα κάνουμε το 27, τη δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι που στο τέλος κατέληξα στα think tank, ας το πω έτσι, για να μην εκθέτουμε ανθρώπους που ετοιμάζουν το πρόγραμμα, και εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας και το κυριότερο θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών. Ποια στιγμή, χωρίς να το έχει αποφασίσει ακόμη σήμερα που μιλάμε. Οπότε μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου, είναι βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών, χωρίς κανείς να αποκλείει να πει ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εκλογές και θα είναι εξοπλισμένος. Αλλά και σε 6 μήνες από το Σεπτέμβριο να κάνει τις εκλογές, θα παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα της τετραετίας.
0: Το πρόγραμμα το οποίο ζωή μου, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί το βλέπουν σαν να δίνουν περισσότερα σε εκείνους που κρίνουν ότι πρέπει να δώσουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε κάποια διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη ότι εδώ δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα.
1: Ναι, αυτό συνέβη μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κώστα Καραμαλή, τη χρόνια, το 2009, την παραμονή των μνημονίων, όπου εκεί παρουσίασε ένα πρόγραμμα 10 σημείων, στο οποίο έλεγε παγώνουν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και ότι παγώνουν οι συντάξεις. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, το σήμα που δόθηκε στην πραγματικότητα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, και ανακοίνωσε ένα περιοριστικό πρόγραμμα, έστω με την έννοια του παγώματος, άσχετα αν στη συνέχεια πήγαμε...
0: Επικρίθηκε αυτό από πολλούς τότε.
1: Τότε
0: από τα συνδικάτα.
1: Γιατί όλοι είχαν εκείνη την εποχή, τον υπερφαλάγγισε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απάντησε λέγοντας λεφτά υπάρχουν. Και ασχολήθηκαν όλοι πλέον με τον Παπανδρέου που κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή του Καραμαλή η στάση εκείνη την εποχή ήταν σαν να γνώριζε το πρόβλημα, ότι το γνώριζε 100%, γιατί είχε και ευθύνη αφού ήταν η κυβέρνηση η τελευταία πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Στη συνέχεια τα είχαμε μάθει ακριβώς τα προβλήματα από το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Μπροβόπουλο, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. ήταν η απόδραση, ας το πούμε, του Καραμαλή από την πολιτική εκείνη ιδέα. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Και αν μου επιτρέπεις, μια και είμαστε παλιοί στο ρεπορτάζ και στο χώρο, ας το πούμε, να θυμηθώ κάτι ακόμη. Θυμάμαι μια χρονιά τον Κώστα το Σιμίτη, ο οποίος προτού ανέβει στη ΔΕΘ, 10 ημέρες πριν ανέβει στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας στο Ζάπιο και ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ προκήρυξε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι δύο μόνο περιπτώσεις από το 1985 μέχρι σήμερα που παρακολουθώ και εγώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σαν οικονομικός συντάκτης και πάντοτε βρισκόμουν σε κάποιες μεγάλες, ας πούμε, στιγμές. Αυτά τα δύο θυμάμαι μόνο.
0: Επικοινωνώ συχνά με συναδέλφους μου, κυρίως από την Αγγλία, και πάντα με ρωτάνε πώς πάει οικονομικά η Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και αυτοί μία εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Εσύ τι θα τους έλεγες τώρα? Εγώ τους λέω ότι τα πράγματα είναι μάλλον σταθερά επί του παρόντος.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία...
0: Ακρίβεια όμως υπάρχει πολύ.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή η οικονομία του κράτους. Ναι. Όπου σε αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Γιατί όπως αναγνώρισε η κυρία Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι έχουμε πλέον άσματα κτλ. Και έπεσαν να τη φάνε, ακριβώς μετά από 5 μέρες το αναγνώρισε στη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Άλφα, λέγοντας ότι η οικονομία υπεραποδίδει δημοσιονομικά. Δηλαδή παράγει περισσότερα έσοδα.
0: Χρέος δεν το ξοφλήσαμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είμαστε όμως είμαστε σαν να έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο που πληρώνουμε τις δόσεις μας, και ενώ μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, 2 δόσεις μαζί ένα νοικοκυριό, λέει ας προσπαθήσουμε για να είμαστε λίγο άνετοι τώρα και να συνεχίσουμε να δίνουμε κανονικά τις δόσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό όμως η εικόνα δεν σημαίνει ότι επειδή η εικόνα η δημοσιονομική του κράτους, δηλαδή το ταμείο του κράτους, το κρατικό θησαυροφυλάκιο πηγαίνει καλά, ότι πηγαίνουν και όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δίνουν τους φόρους στο κράτος.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε μαζί με τον Ζώη Τσόλη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη και αρθρογράφο στο Πρόταγκον. Ζώη, τις προηγούμενες φορές που μιλούσαμε πάντοτε με κατατόπιζες και λίγο για τα ζαρζαβατικά, για τα σούπερ μάρκετ κτλ. Έχει λίγο καιρό εγώ που στράφηκα προς τα βιολογικά προϊόντα. Είναι ακριβότερα σίγουρα, αλλά είναι, νομίζω, στη γεύση είναι πολύ καλύτερα. Είναι ελεγμένα αυτά, δεν είναι?
1: Ναι, πιστεύω θεωρητικά για να μπουν στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ έχουν ελεγχθεί και έχουν και το πιστοποιητικό ότι είναι βιολογικής παραγωγής, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα για να αυξηθεί η παραγωγή τους. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα και παρακολουθώντας την ιστορία, αυτά επιδοτούνται και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βιολογικές καλλιεργίες.
0: Μάλιστα.
1: Στους ελέγχους που έγιναν, που πήγαιναν οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις βιολογικές καλλιεργίες, αποδείχθηκε ότι μόνο το 40% των καλλιεργειών που δηλωνόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πραγματικά βιολογικές.
0: Ιστερόγραφο δικό μου.
1: Οπότε έχεις μια πιθανότητα 40% κατά τη γνώμη, άντε 50% οι ντομάτες που φέρνεις να είναι βιολογικές και να μην είναι οι ίδιες με αυτές που παίρνω εδώ από το διπλάνο χωράφι.
0: Ζώη, πες μου, δεν μαγειρεύουν σπίτι οι Έλληνες τόσο πολύ πλέον? Διότι βλέπω τα μηχανάκια που βλέπω από το πρωί από το ξημέρωμα μέχρι αργά τα μεσάνυχτα που μεταφέρουν φαγητά, με έχει ξεπεράσει τελείως αυτό.
1: Και εμένα με έχει ξεπεράσει. Δεν ξέρω αν γίνει μελέτη. Έχουν γίνει μελέτες ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος, ας το πούμε, των διανομέων, των delivery, και ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος της εστίασης, δηλαδή του έτοιμου φαγητού που το παραγγέλνουν στο, που το παραγγέλνουν, στο σπίτι. Αλλά για το, τι να πω,
0: αλλά οι καφέδες, εγώ μπήκα σε ένα που έχει καφέ, πολύ γνωστή αλυσίδα, και ήτανε 8 ντελιβεράδες απ' έξω και περιμένουν.
1: Ναι, καφέ παίρνουν όλοι, καφέ παίρνουν όλοι.
0: Και δεν φτιάχνουν καφέ στα γραφεία τους.
1: Όχι, δεν φτιάχνει στο γραφείο ή δεν φτιάχνει και στο σπίτι. Πολλοί που βιάζονται την ώρα που ετοιμάζονται. Αλλά δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι στη σκέψη σου από την άλλη πλευρά. Ρωτήθηκε ένας επιχειρηματίας, Ζάμπλητο στην Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και του λέει: έχετε τόσα λεφτά και τα υπόλοιπα, ποια είναι η ευτυχία σας? Και είπε αυτός: είναι η ρουτίνα μου, η οποία ρουτίνα σας λέει, εγώ το πρωί θέλω να πάω, και όχι να μου το φέρουν βέβαια, να πάρω τον καφέ μου απ' έξω για να μιλήσω στον άνθρωπο που γνωρίζω.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Αλλά το ίδιο κάνω και στο διάλειμμα μου. Μου έχει γίνει συνήθεια.
0: Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ.
0: Και καλό βράδυ. Ο Ζωής Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρωταγών. Είπαμε πολλά, αλλά νομίζω τουλάχιστον εμένα με ενδιέφεραν και το απόλαυσα. Και προχωράμε τώρα με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το Bed of Roses από τον Bon Jovi. Απολαύστε το.

0: Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, μεσοπέλαγα είναι. Ποτέ δεν μου λέει εκ των προτέρων που θα πλεύσει. Εκείνο που λέει όταν τον ρωτάω είναι όφα. Όφα, τι είναι αυτό, του λέω. Καλά, εσύ είσαι μεγάλο ούφο, μου απαντάει. Το όφα είναι, θα το ακούσετε κιόλας τώρα, όπου φυσά ο άνεμος.
1: Ταξιδεύουμε με το ιστιοπλοϊκό σκαφάκι μας με άγνωστο προορισμό. Ή όπως λέμε εμείς οι εραστές της θάλασσας και του ανέμου, όφα. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος. Νόμιζα ότι αυτό ήταν προνόμιο των μικρών Μαγκελάνων, σαν και του λόγου μου, αλλά έκανα λάθος. Το όπου φυσάει ο άνεμος έγινε πια της μόδας. Γοήτευσε και τους επίδοξους ταγούς του δημόσιου βίου. Καλή ιδέα, μονολόγησαν τα μέλη, στελέχη και βουλευτές των κομμάτων. Παράτησαν τις ιδεολογικούρες και τις αγκλόνητες αρχές και επιδόθηκαν στο κυνήγι της κατάλληλης ομάδας που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση της έδρας ή του πολυπόθητου διορισμού, του τροπαίου. Η μεταγραφική περίοδος, βλέπετε, δεν περιορίζεται στα γήπεδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει άλλο κόμμα. Το άλλο κόμμα όμως δεν τον υποστηρίζει. Τι να κάνει, ξαναγυρνά στο στασίδι του, μόνο που αυτό τρίζει. «Και εμείς κορόιδα είμαστε», του τραγουδούν οι βουλευτές του, γλυκοκοιτώντας τον Αλέξη. Ένας είναι ο πρόεδρος. «Σφίγγα αυτός. Δεν τους πολύ θέλει τους παλιούς». «Ευκαιρία βλέπουν κάποιοι Πασόκοι. Εκεί είναι τώρα το ψωμί. Έχουμε την οικογένεια να θρέψουμε. Μα σας έβριζε. Μα μούτρα δεν κρατάμε». Οι 10 σελάκιδες τρέχουν να καλύψουν τα άδεια καθίσματα του Πασόκ. Η Τζάκρη με πράσινο φουστάνι στα κανάλια. Οι νεοαριστερίτες κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, βάζουν αγγελία στα νέα. Στελέχοι με πείρα αναζητούν εργοδότη κατά προτίμηση αριστερό. Μεγαλοσχήμονες Πασόκοι έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τι Σιμίτης, τι Κυριάκο σου λένε. Και εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχουν. Κι άλλοι έτρεξαν να προλάβουν καρέκλα στη Μαριούσκα των Τεμπών. Στριμώχτηκαν με κάτι ακροδεξιούς και υποτινουλάτρες. Δεν πειράζει αυτό. Αλλά να, το κόμμα πάει για φούντο. Την πατήσαμε. Άντε πάλι πίσω. Κάτι ανέστη η δεξή. Ελπίζουν ότι ο Σαμαράς, χλωμό το βλέπω. Ο Δεο Μπράντοβιτς πήρε τον Φαλ και τον Μπανδιό από τη Βαλένθια και ελπίζω ως Παναθηναϊκός ότι του χρόνου θα πάρουμε το κύπελο. Ουφ. Ζαλίστηκα και θέλω διακοπές. Γιατί όλα μπερδεμένα είναι. Σήμερα μιλά σε ένα και αύριο ο ένας είναι άλλος. Διακοπές από το σχολιασμό δηλαδή. Γιατί και η αγρανάπαυση προσφέρει την αναγκαία απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει κρίση. Με τέτοιες σκέψεις άραξα πανευτυχής δικήμουλο. Βλέπω εκεί στα βράχια τα λαξεφτά που μοιάζουν με ελέφαντα, τι φτιάχνει φύση όταν έχει κέφια, τα παιδιά να στείλουν καρεκλίτσες και να μια μεγάλη οθόνη. Γύρω γύρω γυρλάντες με φωτάκια και κυλίμια χρωματιστά. Στο βαρκάκι, από βίβαση, πιάνουμε θέση καλή. Τα παιδιά είναι οι κυμολίστες. Κάνουν προβολές συνεφίλ εδώ και 13 χρόνια. Στα κάστρα, στα λιμάνια, στις παραλίες, μέχρι τα ψαρά έφτασε η χάρη τους. Καθαρίζουν και τις ακτές, στείλουν και κάτι υπέροχες ελεύθερες βιβλιοθήκες, διοργανώνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια. Και τι δεν κάνουν δηλαδή? Έτσι, επειδή γουστάρουν, επειδή αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν ντόπιους, αγαπούν τους ημιντόπιους, εμάς τους τακτικούς δηλαδή, αλλά αγαπούν και τους περαστικούς και τους ανθρώπους όλους. Είδαμε ωραία ταινία. Η Ιζαμπέλη Πέρ στα καλύτερά της. Είχε και φεγγάρι, έλαμπαν τα βράχια, έλαμπαν τα πρόσωπα από τη χαρά της συνέβρεσης, έλαμπαν και οι κυμολίστες. Έβλεπαν ότι ο θελοντισμός τους πιάνει τόπο, έχει ουσία, μεταφέρει νόημα και αγάπη. Αεράκι αισιόδοξο. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Και με αυτή τη μαγική εικόνα σας αποχαιρετώ. Καλό καλοκαίρι και, πώς το έγραφε η Μαρκίζα στους κινηματογράφους, ραντεβού τον Σεπτέμβρη.
0: Yeah. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Να ξεκουραστείς, Δημήτρη μου, γιατί κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Έχεις και τις μουσικές σου. Καλά ταξίδια και θα σε περιμένουμε τον Σεπτέμβρη. Κλείνουμε βεβαίως με ένα πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι. Είναι το Sailing του Rod Stewart, αλλά επέλεξα την εκδοχή, τον τρόπο που το λέει η μεγάλη Montserrat Caballé. Sailing, ταξιδεύοντας. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επεσημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Εφελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα 29 του μηνός. Πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο, όπου να είναι. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Φιρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μαρίλια, ξέρεις τι θέλω να ακούσουμε κάποια στιγμή? Την Τετάρτη έρχεται ο Μόμπι, είναι μια sold out συναυλία, την περιμένουν κάποιοι πώς και πώς, οπότε σίγουρα να ακούσουμε σήμερα Μόμπι, είτε έχετε εισιτήριο είστε από αυτούς τυχερούς είτε όχι, εμείς θα τον ακούσουμε και θα τον απολαύσουμε από εδώ.

Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά το υπογράφει Τίνα Μανδυλαρά, στο πρώτο θέμα, για ένα νέο βιβλίο του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ, του Έντμουντ Ρίτσαρντσον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αλέξανδρος, ο Θεός, ο Βασιλιάς, ο Άνθρωπος». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bloomsbury. Παρουσιάστηκε επισήμως στο Λονδίνο. Είναι απίστευτο τι, πόσο ελκύει αυτό το ο μύθος, ο Αλέξανδρος, το πρόσωπο, η ζωή του, η στρατηγική του. Το ένα ντοκιμαντέρ μετά το άλλο, ταινίες, βιβλία. Το ίδιο και ο Ρίτσαρντσον, ο οποίος ομολογεί ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τελειώσει το βιβλίο, πέρασε πάρα πολλά, είχε και κάποια προβλήματα με την υγεία του και δεν έκανε μια γραμμική βιογραφία, τουλάχιστον δεν επιχείρησε αυτό. Αλλά επιχείρησε να δείξει πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας θνητός, να γίνει βασιλιάς, σύμβολο, θρύλος. Και τώρα μεταξύ μας, σχεδόν Θεός, πώς μεταμορφώνεται ένα πρόσωπο σε αυτό το πράγμα, σε αυτά τα πράγματα. Νάτος και ο Μόμπι που σας υποσχεθήκαμε.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Σιμώνη, η οποία θα μας πει για μια καλοκαιρινή γιακάδα στο Μόμους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου Ελένη, εγώ ευχαριστώ να σου πω ότι είσαι επιμελήτρια και αυτής της εικαστικής γιορτής. Τι γίνεται λοιπόν με τους κήπους του Μόμους και τη γιακάδα?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Μόμους ανοίγει την καλλιτεχνική του ομπρέλα με αφορμή της ομπρέλας του Ζογκολόπουλου, το έργο που με αμέριστη βοήθεια των χορηγών μας μπόρεσε και αναστηλώθηκε και έχει γίνει και πάλι υπέροχο με όλες τις λειτουργίες. Ανοίγουμε τους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και φιλοξενούμε εκεί με μια μεταφορική έννοια, μια εσωτερική λιακάδα, καλλιτέχνες της πόλης οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους και το μουσείο θέλει πάρα πολύ να τους αγκαλιάσει, έστω και για ένα βράδυ. Είναι μια αρχή, ένας θεσμός που θέλουμε να κρατήσει και να υπάρχει πάντα μέσα καλοκαίρι. Και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε οργανώσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πραγματικά μια ατμόσφαιρα που έχω πολύ καιρό να βιώσω στο μουσείο και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να το δείσω κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, έτσι, να πούμε
1: από
0: ξανά τις ώρες.
1: Από το απόγευμα
0: ωραία.
1: Μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Okay. Να έχει δηλαδή πέσει ο ήλιος. Να υπάρχει
1: ακριβώς
0: λίγο έτσι δροσιά.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουν όλα τα performance, θα έχουμε πολύ ωραία μουσική, θα έχουμε ποτά από το Momus Art Café, το οποίο πάντα μας φροντίζει πολύ και έχει εξαιρετικές επιλογές σε όλα, και θα μαζευτούμε όλοι μαζί στους κήπους του μουσείου.
0: Λοιπόν,
1: με 25 καλλιτέχνες.
0: Υπέροχα, να πούμε ότι είναι δωρεάν για το κοινό, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, εννοείται στη λιακάδα, αλλά το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του. Είναι δωρεάν όλες οι εκθέσεις mm-hmm. του μουσείου και η Biennale, η οποία έρχεται σιγά σιγά στο τέλος της, 5 Ιουλίου τελειώνει και η Biennale μας.
0: Άρα είναι και λίγο ένα αποχαιρετιστήριο.
1: Είναι μια φανταστική Biennale που νομίζω ότι όποιος δεν την έχει προλάβει πρέπει να τη δει οπωσδήποτε.
0: Mm.
1: Ναι, αυτό. Ανοίγει το μουσείο της πόρτας του διάπλατα και φιλοξενεί όλους μας από διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, καλλιτέχνες από όλες τις ηλικίες, και νομίζω ότι πραγματικά η καλλιτεχνική ομπρέλα είναι καιρός να ανοίξει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο έτσι απόγευμα καλοκαιρινό, μεσοβδόμαδα, μια ευκαιρία
1: ακριβώς
0: για έξοδο. Ένα πάρτι. Τι πιο ωραίο να δεις εργατέχνης, να γνωρίσεις κόσμο. Οπότε,
1: και είναι κάτι πραγματικά νομίζω ότι θα έχει μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα, γιατί και οι καλλιτέχνες μας έχονται με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Θα έχει live painting, θα έχει πολύ ωραίες μουσικές, θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα περπατάνε στο χώρο και παράλληλα με την εμπειρία του πάρτι θα κάνουν κάποια performances. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να τα πούμε εκεί.
0: Ελένη, γεια
1: καλά
0: σου. Γεια σου, σε
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν Ελένη Σιμώδη. Λοιπόν, Σιμώνη, συγγνώμη, γιακάδα στο Μόμους. 1η Ιουλίου από τις 6 ως τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για έξοδο.

Αυτός είναι ο απίστευτος Μόμπι, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία την Τετάρτη 1η του μηνός. Έτσι μουσικά θα μπει ο Ιούλιος για κάποιους. Να σας πω ότι δύο εξωπλανήτες στο μέγεθος του Δία έχουν προβληματίσει, έχουν εντυπωσιάσει τους αστρονόμους. Βρίσκονται σε απόσταση πάνω από χιλιάετη φωτός από τη Γη. Αυτοί τώρα τι έχουνε? Έχουν εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα. Δηλαδή τους ονομάζουν super puffs. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και ασυνήθιστη μικρή πυκνότητα. Οπότε είναι οι ελαφρύτεροι γνωστοί πλανήτες αυτού του μεγέθους και μοιάζουν με αφρόξερίσματος που μόλις έχει βγει από το δοχείο.

σημαντική εξέλιξη είναι και η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συνάντηση με το Ιράν στην Ντόχα. Βέβαια, ακόμα μια φορά η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Πάντως, αν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ΗΠΑ και Ιράν συναντιούνται αύριο και όλα στην Ντόχα σε μια προσπάθεια, σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί η διπλωματική διαδικασία, διότι είδαμε την ανταλλαγή πληγμάτων στον κόλπο, τις απειλές, τα πισωγυρίσματα.

30 χρόνια έρευνας χρειάστηκαν για να ταυτοποιηθεί ένα ναυάγιο, να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι περί τίνος πρόκειται. Ένα ναυάγιο που ανακαλύφθηκε στα νυχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας. 30 χρόνια λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πλέον ότι αυτό ήταν ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο, μετέφερε χρυσά νομίσματα από το Μαρόκο, βυθίστηκε το 1633. Δίτες το είχαν εντοπίσει το 1995. Μάλιστα είχαν καταφέρει και είχαν ανασύρει 400 χρυσά νομίσματα από το βυθό. Για δεκαετίες οι ειδικοί εργάζονταν, προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ταυτότητα, να ανακαλύψουν την πορεία του τελευταίου αυτού μοιραίου ταξιδιού. Και νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Από το Μαρόκο στις ακτές της Αγγλίας, που συνδέει το ναυάγιο με ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο που έπλεε από το Μαρόκο προς τις κάτω χώρες το φθινόπωρο του 1633. Και από το 1633 θα σας πάω χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, στα τυχώματα σπηλαίων, όπου βρέθηκε αρχαίο ανθρώπινο DNA. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, διότι είναι μια ανακαλύψη που αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο γενετικό υλικό επιβιώνει σε επιφάνειες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέ εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Θέλω να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς που είναι πάρα πολλοί που έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για την νέα ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 16 Ιουλίου ξεκινάνε οι προβολές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ταινία και δεν είναι μόνο εμείς, που εντάξει, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω εμείς, ενώ οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η ταινία του Nolan, η Οδύσσια, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία για να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για τα ομερικά έπι, να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον τους. Έτσι καλλιώς μουσεία, λέσχες, ανάγνωσης, πανεπιστήμια. Υπάρχει μια... Έχει τροφοδοτήσει ταινία διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις, μαραθωνίους ανάγνωση του Αμερικού έπους. Χιλιάδες συμμετέχοντες κάπως ασχολούνται με όλο αυτό. Οπότε οι ακαδημαϊκοί λένε ότι αυτό το έχουν ξαναζήσει και το είχαν ονομάσει φαινόμενο του μονομάχου. Τότε, που το 2000, που κυκλοφόρησε ο πρώτος μονομάχος, η πρώτη ταινία, αύξησε μέχρι και τις εγγραφές στα πανεπιστήμια, ειδικά για τις κλασικές σπουδές. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο έτσι, δεν έχουν αυτή την αισιοδοξία, έτσι εκφράζουν ένα σκεπτικισμό, αλλά όπως και να έχει, εμείς και μόνο που περιμένουμε την ταινία έχουμε μια ανυπομονησία.

0: ώρα είναι 9 και 35 ακούτε News Radio 105,8 στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω την Ήρα Παπαποστόλου. Είναι κριτικός, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η Ακέφαλη Βασίλισσα». Καλησπέρα Ήρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, η Ακέφαλη Βασίλισσα είναι διηγήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο εξερευνούν θέματα όπως είναι η ταυτότητα, η ενδυνάμωση της γυναίκας, οι πολύ περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις. Για πες μου, πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω στη γυναίκα πάρα πολύ και στη δύναμή της. Βασίλισσα Ακέφαλη ο τίτλος, δηλαδή Βασίλισσα είναι η ίδια η γυναίκα, έτσι. Άρα ακριβώς όπως το είπες, πρόκειται για μια αλληγορία ταυτότητας περισσότερο.

0: Ακέφαλη τη θέλει η κοινωνία. Mm. Δηλαδή να είναι μόνο σώμα, να μην σκέφτεται και να μην μιλάει. Να μην εκφράζει δηλαδή αυτά που πιστεύει και που πολλές φορές μπορεί και να ενοχλούν. Mm-hmm. Ο τίτλος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο δίηγμα που βρίσκεται στο βιβλίο. Ήθελα ουσιαστικά να δείξω τις μάχες που δίνει μια γυναίκα στη ζωή για να μπορέσει να τη γευτεί στο έπακρο. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες μετά διάφορα κινήματα και όχι μόνο η γυναίκα να έχει τη θέση που της αξίζει μέσα στον κόσμο. Αυτό δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, μάλιστα, αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα πως η σύγχρονη κοινωνία κοιτάει όλο και προς τα πίσω. Έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε κακοποίησεις.
1: Έχουμε μια νέα γενιά, έβλεπα, και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και εδώ κάποια στιγμή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική έρευνα, η οποία έλεγε ότι οι εκπρόσωποι της Gen Z, δηλαδή πιτσιρικάδες, 20-25 χρόνια, mm-hmm. Και γυναίκες και άνδρες, και γυναίκες, επαναλαμβάνω,
0: βεβαίως,
1: επιστρέφουν σε έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή ο άντρας στηρίζει οικονομικά, η σύζυγος ακολουθεί, πράγματα τα οποία κάπως νιώθαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν ισχύει αυτό.
0: Γι' αυτό δεν ισχύει, όχι, και υπάρχει και πολύ βία και στις γυναίκες και στους άντρες, να, όπως έχουμε καταλάβει από τα αστυνομικά δελτία τον τελευταίο καιρό. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι περισσότερο την Generation X. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας αυτό το βιβλίο, ένα ενδοσκοπικό έργο. Δηλαδή ήθελα να εκφράσω μέσω της αφήγησης τα συναισθήματα και τις αγωνίες μιας ολόκληρης γενιάς, της Generation X, mm-hmm. που δεν μεγαλώσαμε με αυτό. Δηλαδή θέλαμε, είχαμε γονείς που ήταν ίσως πρότυπο που θέλουν τώρα ξανά να φέρουν, αλλά θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό, όπως και άλλοι πριν από εμάς.
1: Νομίζω
0: δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
1: Και για τους millennials, ίσως
0: ναι,
1: ισχύει αυτό.
0: Millennials,
1: που είμαι εγώ εκπρόσωπο
0: ναι,
1: τη γενιά αυτή.
0: Ισχύει. Ισχύει και για τους millennials, αλλά είναι δύο πολύ κοντινές γενιές,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και είχαμε μια αίσθηση, ίσως ήταν μια υπερβολική αισιοδοξία, ότι θα είμαστε καλύτερα από τις άλλες, ότι αν μη τι άλλο θα κάνουμε αυτά τα βήματα προόδου που κάθε γενιά οφείλει στον εαυτό της, έτσι, και στους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Κάτι που δεν ισχύει πια.
0: Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μας να το πω. Εγώ φυσικά δεν έχω παιδιά, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω η ίδια. Αλλά οι γενιές αυτές που κάναν παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ να μάθουν στα παιδιά τους αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο τα καταφέρανε. Κάποιοι το καταφέρανε.
1: Ναι, ναι. Ακέφαλη Βασίλισσα, λοιπόν, διάφορα διηγήματα. Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες? Γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, είσαι ιστορικός τέχνης, έχουμε μιλήσει με αφορμές διάφορα ζητήματα, διάφορες εκθέσεις κτλ. Αυτό είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Όχι άσχετο φυσικά, αλλά καινούριο.
0: Καινούριο δεν είναι, με την λογική ότι η συγγραφή είναι στη ζωή μου από πολύ παλιά, δηλαδή είναι το 11ο βιβλίο μου.
1: Ναι.
0: Απλά ήθελα να μιλήσω με ήρωες και κυρίως γυναικείες μορφές, που στέκονται συχνά απέναντι στην απώλεια, τη φθορά, την κοινωνική πίεση, την υπαρξιακή αγωνία, διατηρώντας ωστόσο μία δύναμη και μία αξιοπρέπεια που πιστεύω ότι την έχουμε αυτές οι γενιές ακόμα.
1: Ναι, και ειδικά οι γυναίκες μέσα στους πάρα πολλούς ρόλους που καλείται μια γυναίκα, ας πούμε, εργαζόμενη, μπορεί να είναι μητέρα, σύντροφο, σύζυγος, φίλη. Δηλαδή οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλούς ρόλους
0: πάρα
1: και
0: πολλούς
1: απαιτητικούς. Θυμάμαι με έναν σκηνοθέτη, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που έλεγε ότι για μένα η ηρωίδα είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα. Αυτή που ξυπνάει 5 η ώρα να καθαρίσει και το σπίτι. Δηλαδή όλο αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι που σε εμπνέει περισσότερο. Εσένα οι γυναίκες σου κάνουν υπερβάσεις.
0: Οι γυναίκες μου εργάζονται. Οι γυναίκες μου παλεύουν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αλλά υπάρχει και σαν σύμβολο και η γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και που φεύγει από τη ζωή. Και πώς αντιμετωπίζεις αυτό?
1: Ναι, πω. Ναι, ναι, ναι. Να. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη.
1: Η ακέφαλη Βασίλισσα, Ήρα Παπαποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Εγώ, Νεφέλη, μου να
1: είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.

Έτσι. Σήμερα είναι η πανσέληνος της φράουλας. Το φεγγάρι του Ιουνίου δεν θα είναι ροζ, αλλά εντάξει, θα φαίνεται πιο χρυσαφένιο όταν ανατέλει χαμηλά στον ορίζοντα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα όνομα της φράουλας, δεν έχει το χρώμα της φράουλας. Είναι ποιητικό, δεν είναι κυριολεκτικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι ένα από τα πιο όμορφα της χρονιάς το φεγγάρι αυτό, το φεγγάρι του Ιουνίου. Και η πανσέληνος θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 2:56 τα ξημερώματα. Δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα το βράδυ της Τρίτης, έτσι, προς Δευτέρα, προς Τρίτη 30 Ιουνίου. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τότε, και τώρα αν κοιτάξετε θα δείτε ένα υπέροχο φεγγάρι, θα σας αποζημιώσει απόλυτα.

Και ενώ εμείς λέμε για φεγγάρια και έχουμε την πολυτέλεια να, έτσι, να μας πιάνει το ρομαντικό μας, δυστυχώς στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πολλές ώρες, μέρες. Άρα ο εντοπισμός επιζώντων γίνεται. Είναι ένα θαύμα. Ενισχύονται επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης. Μέχρι στιγμής 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.150. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Και υπάρχει ένας οδυρμός. Είναι το κλίμα πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από αυτούς τους πάρα πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2, 7,5, θυμάστε, με διαφορά ενός λεπτού. Δεν θέλω να λέω πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, άρα πόσοι μπορεί να γίνουν νεκροί. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την υπόθεση της Τζιν Κάρολ. Θυμάστε, πάει πίσω τη δεκαετία του 1990. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σε ένα πολύ γνωστό πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα έτσι εκεί που αλλάζεις ρούχα. Όταν μίλησε η ίδια για το περιστατικό αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε επινοή στην ιστορία για να πουλήσει βιβλία. Το 2023 το Σώμα των Ενόρκων τη δικαίωσε, της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, και τώρα έχουμε αυτή την απόφαση των νότητου δικαστηρίου που δεν δέχεται την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας καταβάλλοντας 5 εκατομμύρια δολάρια. Yeah.

πρέπει να είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις υψηλές θερμοκρασίες και σχολιάζαμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ανεβαίνει και εδώ λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχουμε δύο ζεστές μέρες, 39 βαθμούς. Τρίτη, 30 Ιουνίου, Τετάρτη, Πρώτη. Είναι δύο πολύ ζεστές μέρες. Δεν το συγκρίνουμε, δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να γκρινιάζουμε. Μας έχει πάει καλά ο Ιούνιος και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Ζέστη, αλλά κανονική ζέστη.

για τον Μόμπι που έρχεται την Τετάρτη, αλλά το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, είχαμε τους Pet Shop Boys, πήγανε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αυτοί που πήγαν, που μίλησα εγώ, μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ πλάκα, ότι κάποιοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Και λέω έτσι να σας αποχαιρετήσω κι εγώ με Pet Shop Boys. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, Start News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαριλέα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο, Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανα ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα ως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών τους 5.034 και 15.806 είναι οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη έως και έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Είμαι μόνος απόψε, χωρίς την παρουσία του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει με την προγραμματισμένη καλοκαιρινή του άδεια για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με ό,τι νέο η επικαιρότητα μας έφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας φέρνει την ώρα αυτή που μιλάμε ή θα μας φέρει μέσα στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ είναι ότι η μέρα σήμερα με τις καιρικές συνθήκες αυτές που είχαμε δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα αναφορικά με πυρκαγιές στην Βάρδα Ηλίας, μια φωτιά η οποία ξέσπασε, ευτυχώς βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα σε ύφεση. Το κακό είναι βέβαια ότι αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο βλέπαμε όλα τα προηγούμενα 24 ώρα να ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως την Ευρώπη, κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκεί και πολλούς νεκρούς, γύρω στους 1.300 είναι οι νεκροί οι οποίοι αποδίδονται σε αυτές τις δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες. Δεν άγγιξε τη χώρα μας, όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα νωρίτερα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο με το Θάνο το Σκιαφάκα μας τα είπε η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και εδώ, ελπίζουμε παρόλα αυτά και με το μελτεμάκι το οποίο παραμένει να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που να μας προβληματίσουν όπως τόσες πολλές χώρες στην Ευρώπη που ακόμη δυστυχώς ταλαιπωρούνται. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας τα ζητήματα που παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του κύματος αυτού του καύσωνα που μένεται. Τώρα σήμερα η είδηση η οποία κυριάρχησε δεν είναι άλλη από την ακρίβεια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Είχαμε την εκτεταμένη σύσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου και του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποιος ο στόχος? Η μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο, η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και η συμφωνία για πάγωμα των τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε εμπρός μας, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ούτως ώστε πλέον από το Σεπτέμβρη, από το φθινόπωρο, τα προϊόντα να πολλούνται φθηνότερα, να πολλούνται φθηνότερα βασικά καταναλωτικά είδη, βασικά προϊόντα στο καθημερινό, του καθημερινού καλαθιού που χρησιμοποιούνται από το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με στόχο βέβαια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ακρίβεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο παραμένει και την άρση λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων από 1 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση έπειτα από αυτή τη σύσκεψη που σας είπα. Ωστόσο η κατάργηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις, αφού οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα ως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, σταθεροποίηση ωστόσο των τιμών μέσα σε αυτό το δύσκολο δίμηνο που θα έχουμε μπροστά μας του Ιουλίου και του Αυγούστου και εν συνεχεία από το φθινόπωρο μειώσεις των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ότι αφορά και τις 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη που είχαν επιβληθεί, και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο. Και και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε κιόλας τον αρμόδιο υπουργό στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής με τους φορείς της αγοράς.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Ακούσαμε τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για όσα έγιναν εκεί και όσα αποφασίστηκαν. Θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, γιατί είχαμε αντιδράσεις σχολείας εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing την εξέλιξη αυτή, αλλά και ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα νωρίτερα από το ΕΓΑΛΕΟ. Θα δούμε όμως και τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην καθιερωμένη ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών, είπε ότι η βασική αιτία για την οποία αυξήθηκαν οι τιμές κατά τους τελευταίους μήνες ήταν το πετρέλαιο και έχει αρθεί και ήταν ο λόγος που αποφασίστηκαν και μέτρα στήριξης. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται επιπλέον, είπε, μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι συνολικά από το 2023 έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια και από το 2019 28 εκατομμύρια ευρώ από τη Δημαία με χιλιάδες καταλογισμούς και όπως είπε τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς σκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι να εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Αυτό είναι λοιπόν το νέο, όπως είπαμε, που έχουμε, ότι για τους επόμενους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, δεν θα έχουμε ανατιμήσεις παρά την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Οι έλεγχοι παράλληλα θα είναι εντατικοί στην αγορά από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα του καλαθιού. Ήδη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσκροκέρδειας. Για τις μειώσεις τώρα των τιμών που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύσκεψη, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρέ στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Λέγαμε για την συμφωνία αυτή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα έπειτα από τη σύσκεψη της κυβέρνησης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς για το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι κακά τα ψέματα, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκοπική έρευνα. Είναι στα μάτια των πολιτών, γιατί κυρίως αφορά και την τσέπη τους, το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν σε κάθε τέτοιου είδους ερώτηση στις δημοσκοπήσεις όλες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η ακρίβεια φαντάζει για κάθε νοικοκυριό ως το νούμερο ένα πρόβλημα μπροστά από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο λοιπόν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το πάγωμα των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και η μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα που θα έρθει από το Σεπτέμβρη. Ήδη έχει καταρτιστεί και μια συγκεκριμένη λίστα. Η συμφωνία, όπως είπαμε, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό. Έχει καταρτιστεί έχει γίνει μια προεργασία και η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έχει καταρτίσει μια λίστα με 40 κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά αφορούν σε συσκευασμένα τρόφιμα, νοπά κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι κατηγορίες που τροφοδοτούν ιδιαιτέρως τον πληθωρισμό. Επίσης, σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, αναψυκτικά ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά και βρεφικά προϊόντα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο αναμένεται να κυμανθούν οι μειώσεις, αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι τουλάχιστον 5 με 6% και αυτό γιατί σε αυτό το επίπεδο ήταν μεσοσταθμικά και οι μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς που έφερε το πλαφόν. Το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο του κέρδους. Επιδίωξη είναι οι μειωμένες αυτές τιμές να διαρκέσουν έως και το τέλος του έτους. Από την πλευρά τους τώρα οι καταναλωτικές οργανώσεις να πούμε ότι ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ στόχος της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά. Για το θέμα τώρα μίλησε, να πούμε, στο θέμα αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε συνοικίες εδώ της Αττικής επισκέφθηκε το Εγάλεο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας απευθείας κατά την διάρκεια του κεντρικού μας δελτίου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Όπως είπε, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για την μείωση των τιμών. Σχολίασε την εξέλιξη αυτή με την συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και αυτό το υπηρετεί η κυβέρνηση. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές μέσα στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Ήταν και μία μπηχτή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βάλουν κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου με αφορμή την ακρίβεια. Θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς και το τι λένε τα κόμματα απέναντι σε αυτήν την συμφωνία για τα προϊόντα, απέναντι με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο ο Πρωθυπουργός.
1: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, πιο ασφαλή χώρα, χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα, φίλες και φίλοι, απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις Δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Σήμερα όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί. Ανάμεσά σας κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν τσακώνονται στα social media, οι οποίοι δεν ψάχνουν για καυγά. Προκομμένοι άνθρωποι, είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και για το πώς θα προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ξέρει καλά ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντα σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. Μίλησε για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Εγάλεο. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινήσουμε έπιασαν τόπο, υπογράμμισε. Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανακατασκευάσαμε, όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά συνάπτω επισκεπτόμενος και σε άλλες χώρες, και όσοι έρχονται στην Ελλάδα λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με δεδομένο ότι η ώρα πλησιάζει 10:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή καθώς και

νεκροί στη Βενεζουέλα. 5.037 οι τραυματίες και 15.806 οι άστεγοι. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Air News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Η ώρα είναι 10:35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στον ήχο να πω ότι βρίσκεται και τον φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας σταθερά και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Λέγαμε λοιπόν για τις ανακοινώσεις που είχαμε έπειτα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς για την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τη σταθεροποίηση των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και τις μειώσεις οι οποίες θα κανονιστούν προκειμένου να έρθουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από το φθινόπωρο λοιπόν. Και ακούσαμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Θεοδωρικάκο, όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον πρωθυπουργό που το σχολίασε από το ΕΓΑΛΕΟ μιλώντας λίγο νωρίτερα το απόγευμα σήμερα. Να δούμε τώρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ένα νέο πεδίο σύγκρουσης το ζήτημα της ακρίβειας. Τα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα, τα οποία δεν δύναται να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο για του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Νίκη Τιάδη, να λέει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση, παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται αμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ.

0: και την βιομηχανία. Η ακρίβεια όμως δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα, καταλήγει το οίκου Μουνδούρου. Και από τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε πειρά. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχολιάζουν ότι το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου, του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε ότι ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχροκέρδεια βρίσκεται στα ύψη. Από το κόμμα Νίκη, με ανακοίνωση σχολιάζεται ότι η κυβέρνηση εκλιπαρεί τους ολιγάρχες για συμφωνία κυρίων και πανηγυρίζει για σταθεροποίηση των τιμών φωτιά, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους. Ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέκεται στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, λέγοντας ότι έχει προϋπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ το χρόνο για να επανέλθει για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και πυροσβέστες μέσα σε αυτήν την περίοδο που βιώνουμε με τις αυξημένες τιμές.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ακούσουμε και την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει και βρέθηκε στο νησί της Κάσου και εκεί θα πάμε τώρα. Έθιξε κυρίως τα εθνικά θέματα και την στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Βρέθηκε εκεί στον λόγο εθνοφυλακής στην Κάσο. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα, είπε, τα εθνικά μας συμφέροντα και οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και της χώρας μας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και στα άλλα μέτωπα. Είδαμε το κυβερνητικό, είδαμε τις αξιωματικές αντιπολίτευσης με την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη αυτή εσωκομματική κόντρα που υπάρχει με φόντο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έπειτα από το κλείσιμο της πόρτας ουσιαστικά από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα το οποίο επικρατεί, προστέθηκε και η αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι έρχονται και νέες αποχωρήσεις στελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Από την πλευρά της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, η οποία θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός με κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είπε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Το κόμμα βέβαια συνεχίζει με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτοδιάλυση, τονίζεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Real FM ότι η δυσανεξία ή άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι λίγο υπερβολική, και το αν θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές συνοδεύεται από τη φράση «ίσως και να το νιώθω και να το λέω προσωπικά ότι είναι εκ των όνου κάνευ». Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που σχολίασε είναι ότι δεν δίνουμε μήνυμα, με συγχωρείτε, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους τι να κάνουν, εμείς ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο. Ενώ την ίδια ώρα η εσωκομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τις επιλογές του Σωκράτη Φάμελου, γι' αυτό και ζητείται νέα κεντρική επιτροπή προκειμένου να λάβει αποφάσεις από την στιγμή που, όπως είδαμε, ο Αλέξη Τσίπρας είπε ότι η πόρτα μας ναι μεν είναι ανοιχτή, αλλά υπάρχουν δύο απαράβατοι κανόνες, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Ο Νίκος Παπάς σχολίασε ότι με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές δηλώνουμε παρόντες και όχι απόντες, ενώ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε από τον προεδρεύοντα στην Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής, επανέλαβε ότι δεν είναι εκεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης από τον Σωκράτη Φάμελο μετά από την έντονη κριτική την οποία του άσκησε, και να θυμίσουμε ότι η συνεδρίαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στις 4 είτε στις 11 του Ιουλίου.

0: Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε ένα αναλυτικό κείμενο με 20 μύθους και 20 αλήθειες, όπως αναφέρει, για την ελληνική οικονομία, απαντώντας στο κόμμα Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει από το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για στρεβλώσεις και ανακρίβειες. Το Υπουργείο λοιπόν σημειώνει ότι για κάθε δική τους παραπληροφόρηση υπάρχουν γεγονότα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα πέτυχε σωρευτική ανάπτυξη 10,8% από το 2019 έως το 2025, έναντι 6,5% της Ευρωζώνης, ότι δημιουργήθηκαν σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι οι καθαρές αμοιβές αυξήθηκαν κατά περίπου 32%, και αντίστοιχα η κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό περί επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας, παραθέτοντας διεθνείς δείκτες που φανερώνουν άνοδο της χώρας από την 61η στην 34η θέση και από την 58η στην 50η. Για το δημόσιο χρέος, το αρμόδιο Υπουργείο κάνει λόγο για ταχύτερη μείωση στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, ενώ για τη φτώχεια αναφέρει ότι η σχετική αύξηση οφείλεται στην άνοδο που είχαμε στο κατόφλι της φτώχειας, με την απόλυτη φτώχεια να μειώνεται από το 17,9% στο 11,3%. Το Υπουργείο απαντά επίσης σε ζητήματα ΦΠΑ, πληστηριασμών, ιδιωτικού χρέους και εξοδικαστικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 62.600 και ότι οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές έχουν μειωθεί κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο αποτελεί την πιο εκτενή κυβερνητική απάντηση στην κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και έρχεται έπειτα και από την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τις δηλώσεις του κόμματος Ελλάς για την οικονομία. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην χώρα μας, προτού περάσουμε στα αρκετά και σημαντικά μέτωπα τα οποία έχουμε από το εξωτερικό μας δελτίο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τη μία τον τραγικό απολογισμό του διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα, εκεί όπου ο χρόνος δυστυχώς ολοένα και λιγοστεύει, μαζί με τις ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ, καθώς προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτικές πυρκαγιές, αφού παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαιτέρως. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν πολύ ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωσή τους. Σύμφωνα με την ίδια, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Να ακούσουμε την κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
2: Μάλιστα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε κι εσείς.
2: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
1: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο
3: στον κήπο του άλλου,
1: ο κάτοικος εκεί. Ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Αυτές τις μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και επειδή έχουμε και από την πολιτική προστασία και από την πλευρά μας και εμείς, από τη δική μας πλευρά οι δημοσιογράφοι, μεταφέρουμε συνεχώς τα νέα από την πολιτική προστασία με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, αυτές τις μέρες δεν θα πρέπει να είμαστε αμελείς σε καμία περίπτωση, γιατί κινδυνεύουν εκτός από περιουσίες και ζωές. Το έχουμε δει επανειλημμένα, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, οπότε δεν γίνεται από τις 81 περιπτώσεις που είχαμε σύλληψη οι 70 τόσες να έχουν να κάνουν με αμέλεια. Και ακούσαμε και για την κακοτεχνία που είπε, γιατί είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ψισταριές, σε κάποιες άλλες είχαμε κακοτεχνία. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio, υπήρχε ένα πολύμπριζο το οποίο ήταν φθηνό, ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και δημιούργησε το πρόβλημα, δημιούργησε το σπινθήρα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 81 λοιπόν οι συλλήψεις και οι 75 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 6 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε κάποια εργασία η οποία ενδεχομένως προκαλεί θερμότητα, προκαλεί σπινθήρα, σίγουρα όχι σε μέρες που έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από οποιαδήποτε, αυτό που υπενθυμίζεται και προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία, ότι πριν από οποιαδήποτε θερμή εργασία θα πρέπει να ενημερωνόμαστε από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στις κατηγορίες 1, 2 ή και 3, απαιτείται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, ενώ στις κατηγορίες πλέον 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή υγρασία, γιατί βλέπουμε πως όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και ο άνεμος βοηθά, πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει μια φωτιά και πόσο δύσκολο είναι στη συνέχεια αυτή να ελεγχθεί. Και επειδή η ώρα είναι 11 παρά 5 πρώτα λεπτά, να και οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, να πούμε ότι στις εκδηλώσεις εορτασμού της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας παρέστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Την σύγχρονη πορεία της Καβάλας, τη δυναμική της εξέλιξη και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά της, ανέδειξε στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιμος δημότης της πόλης. Το απόγευμα έγινε στο ευληματικό κτίριο εκεί της Μεγάλης Λέσχης, απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς, όπως είπε, αναγέννησης, υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στο χρόνο να συνδέσει τη μνήμη με τη δημιουργία και την παράδοση με το μέλλον. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η νεότερη Καβάλα, την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε ως μια πόλη όπου οι επιστρωματώσεις της μνήμης καταργούν τη λύθη και οδηγούν σε γόνιμο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.
3: Πιστεύω ως δημότης Καβάλας πλέον πως η πόλη, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας την αναβάθμιση των 4 λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο, ανακαλύπτοντας και διευρύνοντας εκ νέου τον εαυτό της.
0: Και να πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με την φοβερή αυτή υπόθεση των δίδυμων σεισμών που είχαμε στην Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα στοιχεία που έρχονται, ο απολογισμός τον οποίο και ανακοινώνουν και επικαιροποιούν οι τοπικές αρχές κάθε τόσο είναι συγκλονιστικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, 5.034 είναι οι τραυματίες, 15.866 οι άστεγοι πολίτες. Μιλούμε για την πέμπτη ημέρα σήμερα, έχουμε μπει ήδη σε αυτήν από τα φωνικά Ρίχτερ και οι τελευταίες ελπίδες αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν με την λογική ότι οι μέρες περνούν και οι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες όλο ένα και πιο δύσκολο είναι να παραμείνουν στην ζωή. Παρόλα αυτά είναι αρκετά τα παραδείγματα που έχουμε με απεγκλωβισμούς ανθρώπων ακόμη και ενός μωρού μόλις 18 ημερών που είχε παγιδευτεί μαζί με τη μητέρα και ήταν ο πατέρας εκεί ο πρώτος ο οποίος βγήκε και άρχισε να τους αναζητά. Καταλαβαίνετε ότι όταν κατάφεραν να βγάλουν και το 18 ημερών παιδάκι βρέφος αλλά και τη μητέρα του στη συνέχεια, η χαρά της οικογένειας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη. Να πούμε ότι έχουμε και ξεσπάσματα από συγγενείς ανθρώπων που αναζητούν τους δικούς τους, αναζητούν τους οικείους τους, τους συγγενείς, τους φίλους κάτω από τα χαλάσματα τα οποία είναι πολλά, είναι χιλιάδες τα κτίρια τα οποία υποχώρησαν ή έχουν υποστεί πολύ πολύ σημαντικές ζημιές. Είναι εξοργισμένοι λοιπόν και το εκφράζουν αυτό όλο ένα και περισσότερο απέναντι στην κυβέρνηση που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι και αυτήν την μέρα η Πέμπτη. Πέμπτο 24ωρο μετά από το δίδυμο σεισμό δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Είμαστε στο τέλος της μέρας. Εδώ στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης για αυτήν την εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας χρησιμοποιώντας την κανονική του άδεια προκειμένου και εκείνος να ξεκουραστεί. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα πλησιάζει όμως 11 και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμύτατη κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκαριμπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να επανακαθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια είναι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Βαγγέλη Σαρή, στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής και να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου έχουμε την Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στις 12 παρατέταρτο ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, προκειμένου να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, όλες τις εξελίξεις από αυτό το μέτωπο. Τρέχει μέσα στο καλοκαίρι μας, η ΕΡΤ μας ταξιδεύει στο Μουντιάλ, σε όλα τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητές της. Και λέγαμε λοιπόν για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Βενεζουέλα που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες όσο περνά ο χρόνος. Είναι η πέμπτη μέρα που διανύουμε σήμερα από το δίδυμο αυτό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτή την τραγωδία με τους 1.719, όπως είπαμε ήδη, νεκρούς. Και παρόλα αυτά κάθε άτομο το οποίο καταφέρνουν να βγάλουν μέσα από τα χαλάσματα γεμίζει ελπίδα τόσο τους ίδιους τους διασώστες που πολλές φορές πέφτουν στην αγκαλιά τους και κλαίνε μαζί, όσο και τους υπολείπους οι οποίοι αναμένουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Και είναι πολλά τα χαλάσματα, όπως είπαμε, ακόμη και ένα μωρό μόλις 18 ημερών βγήκε μαζί με την μητέρα του. Οπότε αυτό τώρα που χρειάζονται, λένε οι άνθρωποι όλοι εκεί, είναι ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από τις υπόλοιπες χώρες, με δεδομένο ότι έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία από δεκάδες χώρες. Παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, τόσο μεγάλη η έκταση του προβλήματος που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη και για βαρέα εργαλεία, τα οποία βαρέα οχήματα, βαρέως έργου οχήματα, τα οποία να μπορέσουν εκεί να σπεύσουν και να καταφέρουν να απομακρύνουν αυτούς τους μεγάλους όγκους που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και βρίσκονται, μπαίνουν ανάμεσα στους διασώστες και στα θύματα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Θέλει προσοχή, όπως είπαμε. Υπάρχει και η αγανάκτηση από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλουν ότι οι στρατιώτες δεν τους βοηθούν, κάθονται και παρακολουθούν χωρίς να βοηθούν. Αρκετές είναι οι φορές που σπέβδουν να τους πάρουν με το ζόρι τους στρατιώτες και να τους βάλουν πολίτες, συγγενείς που ψάχνουν τους δικούς τους, να τους βάλουν για να βοηθήσουν σκάβοντας με τα χέρια τους, δυστυχώς. Τώρα οι σεισμοί εκτιμάται ότι ενδεχομένως έχουν επηρεάσει περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες και όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες γίνονται όλο και πιο πενιχρές προκειμένου να βρεθούν επιζώντες. Είναι 59.000 τα κτίρια τα οποία επηρεάστηκαν σύμφωνα με εκτίμηση από την πλευρά της NASA, ενώ και οι αγνοούμενοι άνθρωποι ανέρχονται σε περίπου 50.000. Για κάποιους ενδεχομένως να ξεπερνούν και τις 50.000 οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα και ελπίζουν οι δικοί τους να καταφέρουν και να βγουν ζωντανοί κάτω από αυτά. Τώρα να δούμε λίγο και τις εξελίξεις παραμένοντας στο εξωτερικό μας δελτίο, αναφορικά με το Ιράν και την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που είδαμε πόσο εύθραυστη είναι, παρότι οι αγορές και οι χρηματαγορές και η αγορά της ενέργειας έχουν προκαταβάλει ότι πλέον οδεύει στη λύση του το ζήτημα αυτό, άρα και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ιδιαιτέρως εύθραυστη αυτή η εκεχηρία. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εκατέρωθεν. Τις είδαμε να επαναλαμβάνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συνεχιστούν
και οι τεχνικές συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ αύριο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Καρολάιν Λέβιτ, στη συνάντηση στην Ντόχα θα παρίστανται ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο η Τεχεράνη, το δια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση των τεχνικών ομάδων των δύο πλευρών εντός της εβδομάδος. Το Reuters αυτό που μεταδίδει, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, είναι ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο στην Ντόχα, αλλά θα εστιάσουν μόνο στην διαχείριση του στενού του Ορμούς και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ο πρώτος γύρος, θυμίζουμε, είχε γίνει στην Ελβετία με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο δεύτερος γύρος αναμένονταν να γίνει επίσης στην Ελβετία, ωστόσο η ένταση οδήγησε σε αλλαγή της τοποθετίας και θέμα της συζήτησης βέβαια παραμένει και αγκάθι το τι θα γίνει με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Ο συμβιβασμός που ήρθε μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο ερμηνεύτηκε κυρίως ως μια προσπάθεια των αντιπάλων να προσδιορίσουν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συναυθεί και να διαμορφώσουν και τις επικείμενες συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου όπως είπαμε και του πυρηνικού, αλλά και το άνοιγμα βέβαια των στενών του Ορμούς, την πλήρη απελευθέρωση των στενών του Ορμούς, γιατί και αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι συγκεχημένες και διφορούμενες οι δηλώσεις που γίνονται από τη μία και την άλλη πλευρά. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ. Ο Τραμπ ενίσχυσε το μήνυμα αυτό στα social media τα οποία τόσο αγαπά. Ωστόσο ήρθε Ιρανός αξιωματούχος να αναφέρει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες τεχνικής ομάδας εργασίας για αυτήν την εβδομάδα και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η Ουάσιγκτον φαίνεται πιο πρόθυμη να κοινοποιήσει, να επικοινωνήσει αυτήν την πρόοδο στη διπλωματία από ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Οι τετραήμερες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια οι επακόλουθες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στο κόλπο έθεσαν, όπως είναι λογικό, σε κίνδυνο την κλιμάκωση σε ευρύτερες συγκρούσεις και έθεσαν υπό απειλή την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Θυμίζουμε ότι το πετρέλαιο αρχίζει να διακινείται μέσω των στενών. Φαίνεται επίσης ότι παραβίασαν και τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν επιδίωκε να υπερασπιστεί το νέο του πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία μέσω μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κρατών του κόλπου εξαπέλυσε και αμερικανικών εγκαταστάσεων που υποδήλωναν μια προσπάθεια να καθιερωθεί ένα νέο μεταπολεμικό περιφερειακό στρατηγικό πρότυπο.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, 11 και 45 ακριβώς αν θα συνδεθούμε με την ώρα του Μουντιάλ για όλα τα νεότερα από εκεί. Τώρα επειδή βρισκόμασταν στον διεθνή χώρο και στο εξωτερικό μας δελτίο, να έρθουμε και σε αυτή την φωνική επίθεση που είχαμε στην Γερμανία με 6 νεκρούς, θυμίζουμε, από ύποπτο αυτοκίνητο το οποίο άνοιξε πυρ. Καταγράφηκε μάλιστα από κινητά τηλέφωνα η σύλληψη των 2 υπόπτων που προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η αστυνομία τους εντόπισε, τους ακινητοποίησε και τους συνέλαβε. Ο άντρας είναι ο άνθρωπος που φέρεται να πυροβόλησε, ενώ ο ρόλος της γυναίκας, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, δεν έχει αποσαφινιστεί. Η αστυνομία βλέπει προσωπικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Θυμίζουμε ότι σημειώθηκε σε κέντρο που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία. 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, οι 5 εκεί στο σημείο, ενώ ένα ακόμη από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ήταν όλοι οι ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ υπάρχει και αδιευκρίνιστος ακόμη αριθμός τραυματιών από τους πυροβολισμούς του συγκεκριμένου άνδρα. Και για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τώρα, είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου, ο οποίος δέχθηκε το θανατηφόρο μαχαίρωμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σόκαρε όλους, με δεδομένο ότι έχει να κάνει οι εμπλεκόμενοι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε τόσο ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, όσο και 2 ακόμη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την φωνική αυτή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Μια συμπλοκή που φαίνεται να έχει και οπαδικό κίνητρο από τη μια, καθώς έχουν απασχολήσει και πάλι τις αρχές κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες εμπλοκές οι 2 αυτές ομάδες. Παρόλα αυτά έχει να κάνει και με την προσπάθεια επιβολής και εξουσίας πάνω στο σημείο εκεί, στο γεωγραφικό σημείο της περιοχής και στην πλατεία από όπου και ξεκίνησε το κακό. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή, στην υπερασπιστική τους γραμμή, υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Οδηγήθηκαν, όπως είπαμε, στον ανακριτή. Φίλος του 15χρονου στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα πρώτος επιτέθηκε στο δράστη και είπε ότι αρχίσαμε στην αρχή να βριζόμαστε, πιαστήκαμε στα χέρια, άρχισαν οι μπουνιές από τη μια και την άλλη πλευρά. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε, άρχισε να τον καταδιώκει, του φώναζαν, λέει, να μην να γυρίσει πίσω. Το θύμα παρόλα αυτά τον πρόλαβε λίγα μέτρα παρακάτω και του άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος τους και οι υπόλοιποι. Παρόλα αυτά, κάπου εκεί ότι έγινε το κακό, υποστηρίζουν ότι ήταν 2 οι συμπλοκές, η πρώτη μεταξύ των τριών ατόμων εκεί στην πλατεία της Καλλιθέας και η δεύτερη μετά ακολούθησε στα γύρω στενά, όπου και ο 15χρονος δέχθηκε και το φωνικό πλήγμα. Το κίνητρο λοιπόν φέρεται να ήταν διπλό, τόσο οι προσωπικές διαφορές όσο όμως και η οπαδική αντιπαλότητα που υπήρχε. Έπειτα από τη δολοφονία φόρεσαν, όπως είπαν, τις μπλούζες τους ανάποδα, επιχειρώντας να αποκρύψουν τα διακριτικά των ομάδων που φορούσαν προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές. Ο αρχιφύλακας που έσπευσε στο σημείο κατέθεσε και είπε ότι
ακούσαμε για την συμπλοκή και ότι φορούσαν μπλούζες αθλητικών ομάδων, τις οποίες εν συνεχεία έβαλαν ανάποδα για να μην φαίνονται τα διακριτικά. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φαίνεται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί της αθλητικής βίας. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν το είδαν και δεν συμμετείχε και ότι το πήρε από το θύμα. Ο 7ος, να πούμε, κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό και δεν κατέστη εφικτή η απολογία του. Θα είναι δύσκολες, να πούμε, οι επόμενες ημέρες αναφορικά με την θερμοκρασία. Έχουμε μια θερμική εισβολή η οποία έρχεται και αναμένεται να φτάσει εδώ στην Αττική τους 37 και τους 39 στην Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε κι εμείς ένα μέρος του καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη κατά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα φτάσουν εδώ στην χώρα μας αρκετά εξασθενημένες και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, όπως μας μεταφέρεται και από τους μετεωρολόγους μας εδώ στην ΕΡΤ. Σήμερα η θερμοκρασία έχει ανέβει ήδη αισθητά. Καταγράφηκαν 38 βαθμοί Κελσίου σε Ορεστιάδα, στην Αχαΐα, ενώ από αύριο αυτό το κύμα της ζέστης θα αρχίσει να κορυφώνεται και θα διαρκέσει περίπου μέχρι και την Πέμπτη. Αύριο μπαίνει στο παιχνίδι και η αστάθεια, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες ή και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια χώρα, όπου στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά και στα δυτικά θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί επίσης να αγγίξει την ίδια θερμοκρασία. Γενικά πάντως η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη και την Τετάρτη, παρόμοιες συνθήκες, μικρές αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης στα ανατολικά τμήματα, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί γύρω στους 38, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως από τα δυτικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος καύσωνα, με πτώση της θερμοκρασίας που θα πέσει πλέον στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, όπως είπαμε, και μάλιστα την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Το δε Σαββατοκύριακο ενισχύεται και το Μελτέμι στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να μην ξεπερνά η θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο όμως ενισχύεται το Μελτέμι, ενισχύονται και οι φόβοι μας για πυρκαγιές. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Ξέσπασε μετά τις 10 το βράδυ σε περιοχή, σε έκταση η οποία έχει ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, και αυτό είναι προς το παρόν το ενθαρρυντικό. Η φωτιά, από τη φωτιά μάλλον, προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος στην περιοχή, διακοπή ρεύματος που αφορά τόσο στο Πανόραμο όσο και στον Χορτιάτη. Η πυροσβεστική δέχθηκε και κλήσεις με αποτέλεσμα τις διακοπές ρεύματος για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει αναστάτωση. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 7 άτομα με 18 πυροσβέστες και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε θετικά μηνύματα από την πορεία της συγκεκριμένης φωτιάς. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8.
Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 στο σημείο αυτό να πάμε για τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Η εξέλιξη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στον ήχο βρίσκεται και τον επιμελήτη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και επειδή τα νέα γρήγορα έρχονται, φρόντισε γι' αυτό η Μαρία η Σφυρόερα. Να σας πούμε για την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήσαμε με τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, είναι ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά η συγκεκριμένη, που ήταν μεταξύ Πανοράματος Πηλαίας και Θέρμης. Εκεί κοντά βρίσκονταν κεντρικοί πυλώνες ή κεντρικός πυλώνας της ΔΕΗ, ο οποίος κάηκε και δημιούργησε, προκάλεσε τα προβλήματα, όπως είπαμε, στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Προβλήματα όμως που ήδη έχουν σπεύσει εκεί τα αρμόδια συνεργεία και τα αποκαθιστούν. Αποκαθίσταται λοιπόν το ζήτημα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και μάλιστα είδαμε και τηλεθεάτρια, ακροάτριά μας να μας στέλνει μήνυμα από το ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης ότι δεν λειτουργούν κανάλια της τηλεόρασης εκεί, ότι έχει πέσει μαύρο και όμως επανήλθε το πρόβλημα αυτό ήδη γύρω πριν από τις 11 αποκαταστάθηκε, οφείλονταν και αυτό στα προβλήματα ηλεκτροδότησης προφανώς στην περιοχή. Το σημαντικό είναι ότι μας ήρθε το ευχάριστο μήνυμα ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε, η φωτιά αυτή έχει σβηστεί και έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το ότι προκλήθηκαν ζημιές σε κεντρικό πυλώνα της ΔΕΗ. Και μιας και μιλάμε για πυλώνα και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από φωτιά, την προσοχή εφιστούν οι ειδικοί για τη σωστή χρήση και φόρτιση στα ηλεκτρικά πατίνια. Με αφορμή μια φωτιά που είχαμε, τη φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο εδώ στην Ομόνια, που προκλήθηκε ακριβώς από ανάφλεξη μιας μπαταρίας πατινιού. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τους σοβαρότατους κινδύνους που προκύπτουν

όταν δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Το πατίνι εξεράγει την ώρα που φόρτιζε με τον ιδιοκτήτη του, έναν Ιρανό υπήκο, να φέρει βαριά εγκάβματα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για τις μπαταρίες λιθίου αλλά και για την λανθασμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς όταν δεν γίνεται σωστά. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, αυτό είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου που ουσιαστικά έχει κάποια υγρά στοιχεία στο εσωτερικό, και όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί στο εσωτερικό της, προκαλείται μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία και οδηγεί σε έκρηξη και φωτιά. Βέβαια, συνήθως γίνεται από υπερθέρμανση που συμβαίνει όταν φορτίζεται η μπαταρία σε ένα τέτοιου είδους όχημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση να αποσυνδέουμε αμέσως το πατίνι και να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή του κατασκευαστή. Φαίνεται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα εγκεκριμένα εργαλεία για την φόρτιση του όποιου τέτοιου οχήματος μικροκινητικότητας. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται επίσης μακριά από έφλεκτα υλικά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι και σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση τόσο της μπαταρίας όσο και του φορτιστή, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες φθορές αυτές να εντοπίζονται εγκαίρως. Αποσυνδέουμε το όχημα από το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, αποκλειστικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εργαλεία φόρτισης. Φορτίζουμε το πατίνι σε αεριζόμενο χώρο και μακριά από έφλεκτα υλικά. Το να είναι αεριζόμενος είναι σημαντικό και για να μην αυξάνονται θερμοκρασίες ιδιαιτέρως. Και ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση μπαταρίας και φορτιστή. Αυτό το οποίο δήλωσε και εδώ στο Earth News ιδιοκτήτης καταστήματος που πραγματοποιεί σέρβις ηλεκτρικών πατινιών, είναι ότι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούν λάθος φορτιστές. Μπορεί δηλαδή η μπαταρία να είναι 30 volt, να έχει χαλάσει σε κάποιον ο φορτιστής και να πάει να αγοράσει ό,τι φορτιστή βρει, χωρίς να προσέξει ποια είναι τα βόλτα οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει. Και εκεί ξεκινούν σίγουρα τα προβλήματα. Από την έκρηξη, να πούμε, που είχαμε στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο πατίνι, από την έκρηξη αυτή νοσηλεύονται ακόμη 2 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η έκρηξη αυτή που προκάλεσε και μάλιστα το πολύ ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Και από το ζήτημα αυτό των πατινιών θα μείνουμε στους δρόμους και θα πάμε στην υπόθεση αυτή του Γενάρη του 2022 με τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Την ενοχή 3 από τους 6 κατηγορούμενους, στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές αποφάσισε το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας. Ήταν 24 Γενάρη, ήταν η κακοκαιρία Ελπίδα, η οποία είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με έντονες χιονοπτώσεις και χιλιάδες οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί τότε, το θυμόμαστε, με αυτό το τραγικό τρόπο στην Αττική Οδό, που είχε παραμείνει ανοιχτή, επιτρέποντας την είσοδό τους, ενώ δυστυχώς δεν ήταν κυκλοφορήσιμη από ένα σημείο και μετά. Πολλοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για πάνω από 20 ώρες μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί επίσης εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν πεζοί από την οδό. Εγκλωβίστηκαν περίπου 2.500 οχήματα με πάνω από 4.500 επιβάτες. Περισσότεροι από 3.500 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις ακόμη, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές άλλες ομάδες. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ
για κάθε εγκλωβισμένο όχημα. Στους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 10 μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκαν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και η ώρα έχει πάει.
1: Ώρα Mundial.
0: Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα αναφορικά με το μεγάλο αυτό γεγονός του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τάσο, καλησπέρα.
2: Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο γεγονός γενικά, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
2: Γιατί οι τηλεθεάσεις και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά κυρίως και σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που, εντάξει, το σόκερ δεν το έχουν και πρώτη προτεραιότητα, σπάνε τα κοντέρ. Και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης σε διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, όχι μόνο ποδοσφαιρικής, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έτσι. 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει γίνει ποτέ και σε κανένα άθλημα. Ούτε οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι 2 εβδομάδες, να σου δώσω καταλάβεις, οπότε καταλάβεις.
0: Ναι. Σωστά.
2: Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, η διάρκεια. Είναι και 48 ομάδες, 104 αγώνες, τώρα είμαστε στο 74ο, 73ο, 74ο παιχνίδι που διεξάγεται. Έχουν μείνει για πολλούς, είναι ότι τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή από τα νοκάουτ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ωραία πράγματα και στη φάση των ομίλων, αλλά και και τώρα που ξεκίνησαν τα play-offs, να το πω έτσι, αν θέλετε τα knock-out φάσεις. Χθες είχαμε το Καναδά με την ψυχή στο στόμα στις καθυστερήσεις να παίρνει το παιχνίδι 1-0 απέναντι στην Νότια Αφρική με τον γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα είχαμε τη Βραζιλία με τον Μαρτινέλη, τον άσο της Άρσεναλ, να σημειώνει γκολ στο 96ο λεπτό, παρακαλώ.
0: Στο 96.
2: Και να νικάει στο 96, στο 98 τελείωσε το παιχνίδι, 99. Τέλος πάντων, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Καθώς μέχρι το...
0: Ήταν buzzer beater που λέμε.
2: Ναι, κάτι σαν buzzer beater, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά ήταν με την ψυχή στο στόμα και οι Βραζιλιάνοι. Όχι ότι δεν ήταν καλύτεροι, όχι ότι δεν είχαν την κυριαρχία του παιχνιδιού, γιατί οι Ιάπωνες ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί στο παιχνίδι τους. Προηγήθηκαν κιόλας 1-0, έβγαλαν το ημίχρονο προηγούμενοι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο Χιούστον, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι Βραζιλιάνοι περισσότερο αγχώθηκαν που δέχτηκαν γκολ παρά είναι ότι ήταν χειρότερη ομάδα ή όλα τα σχετικά. Είχαν και δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δίκαια πήρασε η Βραζιλία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, και εμείς που είμαστε και φίλοι της Βραζιλίας, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, θα ήταν πολύ άσχημο στη φάση του 32 να φύγει έξω η Βραζιλία. Νομίζω θα είχε πέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί σε όλο τον κόσμο η Βραζιλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει φίλους παντού, έτσι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Λοιπόν, νίκησε 2-1. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς είναι τα ζευγαρώματα, γιατί έχει αυτό σημασία. Η Νότια Αφρική, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική και τώρα περιμένει το ζευγάρι που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα, και δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 η ώρα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον Καναδά. Η Βραζιλία, μάλιστα, που νίκησε 2-1, θα αύριο στις 8, δηλαδή γύρω στις 10 που τελειώνει το παιχνίδι, το ακτή ελεφάντο στην Νορβηγία θα μάθει τον αντίπαλό της. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που θα προκύψουν άμεσα τώρα για να έχουμε εικόνα για τη φάση των 16. Έχουμε όμως πάρα πολλά παιχνίδια, θα τα πω ανά δύο τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Γερμανία-Παραγουάη, είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη στο 20ο. Είμαστε.
2: Ναι, κοντεύει το 20, στο 20 έχουμε μπαίνει τώρα, ναι, στο 20 μπήκε, οπότε είμαστε στο 0-0 με την Παραγουάη. Και όπως το ξαναείπα, θα το ξαναπώ γιατί μου αρέσει να το λέω, Παραγουάη not, έτσι, και γιατί όχι, όταν οι Γερμανοί, βεβαίως τα 27 λεπτά είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτερη ομάδα και πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά θέλω να πω ότι τα knockouts πάντα έχουν άλλη ένταση, άλλη γλύκα και το περιθώριο κάποιας έκπληξης είναι πάντα ορατό, καθώς σε 90 λεπτά ή αν θέλετε σε 120 λεπτά, γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια παρολίγο να πηγαίνουν στην ισοπαλία, θα είχαμε παράταση και αν δεν υπάρχει νικητής εδώ, πάμε στα πέναλτι. Οπότε είναι μια διαδικασία περίεργη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός που θα κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να παίξει 5 τελικούς, δηλαδή 5 νοκάουτ παιχνίδια για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι θα δυσκολευτούν ακόμη και τα φαβορί. Ήδη τα φαβορί έχουν δυσκολευτεί αρκετά. Λοιπόν, πάνω από και τα υπόλοιπα ζευγάρια, Γερμανία-Παραγουάη, είπαμε, είναι τώρα, θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία που θα παίξει Τετάρτη. Μετά έχουμε τις επόμενες μέρες, να μην σας μπλέξω με ημερομηνίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι το παιχνίδι το ένα. Και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με το Βέλγιο ή τη Σενεγάλη που θα παίξουν. Αίγυπτος, αν θέλω πω και αυτό το παιχνίδι, απέναντι στο Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Έτσι. Θα μου πεις, Πράσινο Ακροτήρι. Πιο πράσινο ακροτήρι μπροστά στην Αργεντινή. Αλλά έλα που ο μάγος από την Γκάνα είναι ένας μάγος, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία 13 χρόνια από γήπεδο σε γήπεδο και υποστηρίζει την ομάδα του. Αλλά επειδή είναι και το παίζει και ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του ζητήσει κάτι, φαντάζομαι
0: το κάνει.
2: Με χρήματα.
0: Ναι.
2: Το κάνει επάγγελμα κανονικά. Και υποστηρίζει ότι είχε κάνει μαγεία και στο πανέπαιξε με την Γκάνα, γιατί είναι Γκανέζος, έτσι. Στον Χάρι Κέιν και δεν έβαλε γκολ και άλλα διάφορα που λέει. Τώρα αυτή τη φορά θα κάνει στο Μέση, λέει μάγια, ώστε το πράσινο ακροτήρι να πάρει την πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή. Λοιπόν, εντάξει, ιστορίες τώρα, μουντιαλική τρέλα είναι αυτά, αλλά έτσι και το αναφέρουμε για να ιδιάσουμε κιόλας. Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο θα παίξει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, που είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό.
0: Ωραίο
2: την Παρασκευή, μετά τα μεσάνυχτα, αυτό το παιχνίδι, θα παίξει με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού, εννοώ, Ισπανία-Αυστρία. Υπάρχουν φαβορί, βέβαια, οι Ισπανοί είναι φαβορί, αλλά είναι τέσσερις ομάδες που εμπλέκονται και είναι και τέσσερις από την ευρωπαϊκή ζώνη που κατευθείαν το κάνουν και αμφίρροπο. Μεξικό-Εκουαδόρ την Τετάρτη, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες, 4 η ώρα, απέναντι στο ζευγάρι Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και εδώ υπάρχει φαβορί, αλλά επειδή ζωρίστηκαν και με την Γκάνα οι Άγγλοι, ο Μπέλιχαμ καθάρισε εκεί, είναι γκολ και ασίστ. Μπορεί και να ζοριστούν και με το Κονγκό, καθώς έχει και καλή συμπαθητική ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και η κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά καλή ομάδα. Ελβετία-Αλγερία, ένα άλλο ζευγάρι που υπάρχει, απέναντι στο Κολομβία-Γκάνα, οι νικητές δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπα, θα παίξουν μαζί στη φάση των 16. Τώρα βεβαίως, επειδή είναι πολλές οι ομάδες, λίγο χάνεται και ο ακροατής ή η ακροάτη που το ακούει, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Λοιπόν, σήμερα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο από την ΕΡΤ 1 και στις 8 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη πλέον, έτσι για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία από την ΕΡΤ 2 και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όμως εδώ θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς θα σας πω και τα μάτς, τα πρώτα παιχνίδια της Τετάρτης, γιατί η βραδιά θα είναι πάλι μεγάλη. Στις 12 η ώρα έχουμε Γαλλία-Σουηδία, 12 δηλαδή Τετάρτη. Έχει αλλάζει ώρα και πάμε στην Τετάρτη, έτσι, για να μην προσπαθώ να μην μπερδεύω τον κόσμο.
0: Σωστά.
2: 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, που σας έλεγα προηγουμένως. Τώρα μην σας πω και τις υπόλοιπες μέρες, θα τα λέμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς εδώ στον αέρα του Earth News Radio και θα ενημερώνουμε τις φίλες και τους φίλους.
0: Σε γενικές γραμμές πάντως, Στάσο μου, δεν έχουμε παρατράγουδα που να μας ανησυχήσουν.
2: Όχι, συνολικά σε καμία περίπτωση, και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Τώρα έχουμε cooling break στο παιχνίδι, για να το παρακολουθούν τώρα για να μην μπερδεύονται, και υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία είναι και μαζί οπαδοί και το διασκεδάζουν. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι και αγκαλιασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το διασκεδάζουν, περνάνε όμορφα, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν εκεί. Το να μπλέξεις και με την αστυνομία νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο. Οπότε και ως επιλογή, με νου, λίγο νου να έχεις, δεν κάνεις και αυτά που κάνεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Εντάξει, πολιτισμικό αν μη τι άλλο το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλές οι φυλές που έχουν μαζευτεί στις ΗΠΑ, στο Κανάδα και στο Μεξικό, και περνάνε όλοι όμορφα όσο μεταφέρει.
0: Μιας και ανέφερες πάντως το cooling break που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, Τάσο, φαίνεται ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκφράζονται κάποιες ανησυχίες, γιατί λένε ότι θα επηρεάσει περίπου τα 2/3 της χώρας και αναμένεται να σπάσουν αρκετά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός κατά πόσον ενδεχομένως θα δημιουργήσει ζητήματα και στα επόμενα παιχνίδια του Μουντιάλ.
2: Δεν υπάρχει επιλογή αν είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τους κεραυνούς, επειδή αν περιμένουν κεραυνούς, γιατί η ζέστη δεν επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή επηρεάζει τους αθλητές βεβαίως και τον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο... Δεν είναι, πώς να το πω, ο βαθμός επικινδυνότητας. Η επικινδυνότητα είναι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόμενα, και εκεί υπάρχουν αυστηροί νόμοι που εφαρμόζονται και στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, σε περίπτωση κεραυνών και ανησυχία, πρέπει να περάσει συγκεκριμένη ώρα, περίπου μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Γίνονται διάφορα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάμε καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοιες προβλήματα. Τώρα, άμα κάνει ζέστη, τι να σου πω, περισσότερο δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Αν είμαστε στο Κουβέιτ, παραδείγματι, ή κάπου αλλού, ξέρουμε τι κάνουν. Βάζουν ανεμιστήρες, κάτι τεράστιο ανεμιστήρες που βάζανε και τα κάναν όλα cool.
0: Μέχρι και χιόνι θα μπορούσαν να μας φτιάξουν.
2: Ο Στίβ Κλάρκ, ο προπονητής της Σκωτίας, έπειτα από 7 χρόνια μετά την αποτυχία να αποκλεισθεί, δεν έχει περάσει και ποτέ στην φάση των ομίλων. Οι Σκοτσέζοι, νομίζω, 11 φορές έχουν πάει σε Μουντιάλ, δεν έχουν μεταφέρει να περάσουν ποτέ τη φάση των ομίλων. Τώρα ο Στίβ Κλάρκ τους ενόχλησε που έπειτα από 7 χρόνια αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, έτσι, από τα οξύμορα, περίεργα και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Μέση με τα ρεκόρ που κάνει, με τα.
0: Σπάει το ένα μετά το άλλο, έτσι, από ό,τι λέγαμε.
2: Ναι, είναι πράγματα, δηλαδή βρίσκουν και απίθανα. Δηλαδή, ότι είναι ο γυριότερος παραδείγματι που έχει σκοράρει 6 γκολ σε μια διοργάνωση, ας πούμε, γιατί είναι και πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο τουρνουά.
0: Έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι, Τάσο.
2: Το επίτευγμα του το καινούριο είναι ότι έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια, 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και άλλα 3 τώρα συνεχόμενα εδώ, οπότε 7 δεν έχει σημειώσει ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία 7 συνεχόμενα. Τώρα βέβαια θα μου πεις είναι άλλο το ένα τουρνουά, άλλο το άλλο. Εντάξει, 7 συνεχόμενα όμως δεν σε εσύ να το κάνεις, έτσι. Οπότε χαλάλι του. Ναι, περνάει τρομερές στιγμές. Να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε το 38 και πήγε στα 39 αυτός ο απίθανος τύπος και καταλαβαίνεις ότι κλέβει την παράσταση. Την παράσταση κλέβει και αυτός ο σπουδαίος, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ξαναφέρω, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος.
0: Από το πρώτο του παιχνίδι μας είχε ενθουσιάσει όλους.
2: Από το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα από το πρώτο παιχνίδι, τότε έκανε πλάκα. Έλεγε, νομίζω ότι πρέπει να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, λες, ο Πράσινου Ακροτήρι, κάνοντας χιούμορ και το ρώτησαν τώρα, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να έχω κανένα. Αρχίζω και το πιστεύω στα σοβαρά, α πούμε. Πρέπει να ασχοληθείτε και με μένα, α πούμε. Είναι 40 πλάσια ετών. Με μια καριέρα έτσι περίεργη, με τύπο ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει παίξει προγκρέσο, την ξέρεις την ομάδα προγκρέσο, τη Αγκόλα είναι, πού να την ξέρεις. Στη Μιντελένσε, Πράσινο Ακροτήρι, στη Μολδαβία, στη Ζύπρου Κισινάου. Αυτοί για μας είναι λίγο γνωστοί τους μειμένους στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι Ζύπρου Κισινάου, ψηλά την ομάδα, έτσι. Στη Ζήλ Βισέντε έχει περάσει, στη Σλοβακία στη Τρέστιν. Έχει παίξει στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Μεσού και έκανα χτίσει κύπελο Κύπρου, έτσι, το 19. Αυτός ο υπέροχος τύπος, λοιπόν, επειδή το όνομά του είναι Ζωσιμάρ Ζωζέ Εμοραντίας, το ρωτάγαν πώς θα το λένε και επειδή

0: Γιατί η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμείται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέ εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Αβεβαιότητα επικρατεί πλέον για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που είχε αρχικώς προγραμματιστεί για σήμερα. Επρόκειτο να συζητηθεί η διαχείριση της κρίσης που πυροδότησαν τα στενά του Ορμούς, τα εκατέρωθεν πλήγματα Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, σε νέες δηλώσεις από το Βαλγραφείο, απέφυγε να προσδιορίσει την ημέρα των επαφών, δηλώνοντας επίσης ότι δεν περιμένει πολλά από τη συνάντηση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκάρι Μπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να καθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιάν εμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΕΓάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νέους σους της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας άφησε σακίδιο που εκτιμάται ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από κτίριο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μόνο μερός, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Το Τελαβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον στους 1.719 νεκρούς. 5.034 οι τραυματίες και 15.806 οι άσταγοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αυξανόμενες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιανεμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Εγάλιο. Παράλληλα άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μόνο μερός, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λιβανό παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότιο Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 αστέγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορουμένοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σταδιακά στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που έκαψε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι αυξημένες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνεούν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 30 του μηνός, τελευταία μέρα, πάει και αυτή. Λοιπόν, Τρίτη έχουμε ή Τετάρτη, Παναγιώτη? Μάλιστα, καλά λέω. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα είναι σαν να μπερδεύουμε και τις μέρες σιγά σιγά. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει και την Γκρέι.

Λοιπόν, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Γιάννο και στην παρέα καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αποστόλιδες, στις Αποστολίες και σε όλη την... δεν ξέρω αν μπορεί να γιορτάσει και κάποιος άλλος μαζί, συνήθως το εορτολόγιο έχει διάφορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να περάσει η μέρα όπως λέγει ο Στέλιος.

0: μαζί αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λιτρά.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη Λύ, το επόμενο μπορείτε να το αφιερώσετε σε όλους όσους κάνουν υπηρεσία στα πυροφυλάκια, μάλλον και στην Πεντέλη θα μας ακούνε. Καλημέρα και στον Σταύρο που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε.

Έτσι με πάνω γαβαλά, πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τελείω ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πληκτρά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και λιανεμπόριο έχουν δεσμευθεί για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμουλάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μόναχο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί το δράστη, ενώ ο μηχανισμός φαίνεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την επανακίνηση των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει και σε αντίστοιχη ιρανική συμμόρφωση, ενώ το Ιράν προειδοποιεί παράλληλα για μονομερείς ενέργειες και περιορισμούς στην ναυσιπλοεία, εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Όμαν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ενώ καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις εξελίξεις στη Συρία. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά